Ροπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη κατοχή όπλων και οπλοφορία. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναγκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη κατοχή όπλων και οπλοφορία. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

0: συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Πακιστάν και Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί και στους 1.112 οι τραυματίες κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντιμέτωπος με έντονες εσωκομματικές πιέσεις βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός, καθώς δεκάδες βουλευτές των εργατικών και πολλά κυβερνητικά στελέχη ζητούν την αποχώρησή του μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές. Ο Κιρ Στάρμερ επιμένει ότι δεν παρετείται, ενώ πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξής του. Στην Αργεντινή, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες στους δρόμους για να υπερασπιστούν το δημόσιο πανεπιστήμιο μπροστά στις πολιτικές λιτότητας του Προέδρου Χαβιέρ Μιλέη. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της Era Sport το 1993. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισε την πρόκρισή του μετά τη χθεσινοβραδινή εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά της Λαβρεωτικής που μ' ακούνε. Προφανώς το Λαβρεο θα είναι Λαβρεωτική, λέει. Ξεκινήσαμε με νότι, πάρ' το δρόμο τον Αγύριστο. Καλημέρα και στην Ελεντίνα, καλά διαβάζω, Ελεντίνα, είναι Γκρίγκλης, στην Ελεντίνα, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερόματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, αραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας στο Γιώργο το Γουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Στο φίλο μας το Θόδωρο από τα Καλάβρητα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει για όσους ξενυχτάνε και εργάζονται, για όσους δεν εργάζονται και ξενυχτάνε. Λοιπόν, Στράτος.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Χαρίζει στο Γιάννη, λέει, τον αρτοποιό, ο οποίος μας ακούει από τα θύλια της Λέσβου. Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Καλημέρα επίσης στην Αδαμαντία, η οποία μας ακούει στη Σιάτιστα. Ποια είσαι εσύ? Έτσι λέει ο φίλος μας και αείμνηστος Λευτέρης Μυτιλινέως.

καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είναι από τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι φταίω.

Ωραία, καλό στο Μαυριδόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Νίκο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας.
1: Από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες

0: για τριήμερη επίσημη επίσκεψη, επιδιώκοντας να υπογράψει συμφωνίες για την αγορά περισσότερων αμερικανικών τροφίμων και αεροσκαφών, λέγοντας ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι Τζιπίνγκ δεν χρειάζεται να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, διότι οι ΗΠΑ θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο μεταξύ άλλων θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε χθες το State Department στο Reuters. Οι ΗΠΑ πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς και τους ξυλοκόπησαν. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος των Βρετάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο με βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και προσαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα ημερολόγια και τα κινητά των δύο κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές θα μείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντιμέτωπος με έντονες εσωκομματικές πιέσεις βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός, καθώς δεκάδες βουλευτές των εργατικών και πολλά κυβερνητικά στελέχη ζητούν την αποχώρησή του μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές. Ο κ. Στάρμερ επιμένει ότι δεν παρετείται, ενώ πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν χθες επιστολή στήριξής του. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. Στην Αργεντινή, χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες στους δρόμους για να υπερασπιστούν το δημόσιο πανεπιστήμιο μπροστά στις πολιτικές λιτότητας του Προέδρου Μιλέη. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Ανέμει νοτιοδυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίων ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα, λέει, βάλε ένα σούπερ τραγούδι για να πηγαίνει με τα ξενήθια μας, για τον Γρηγόρη του Κατσαβό και την ομάδα του. Τι έγινε, γυρίσαμε από Γερμανία, κατεβαίνουμε Αθήνα πάλι προφανώς. Οκ, για πάμε.

Μάλιστα, σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να τα μαζεύουμε, έτσι λέει ο Μαυριδόπουλος. Θα πάμε με Στέλιο, με Χαρούλα Αλεξίου, με Δημήτρη Μητροπάνου και Νότι Σφακιανάκη μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Όπως αποδείχθηκε, η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ενώ είπε ότι ο Σι δεν χρειάζεται.

0: Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε στο Reuters το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Σοκάρει η αγριότητα με την οποία οι εξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα, λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Η Σύνοδος Πριτάνιων εκφράζει έντονη ανησυχία για την όξυνση της έντασης εντός των ΑΕΗ. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας βαριοπούλες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων και την εξαγωγή 8 υπόπτων. Τα επεισόδια στα δύο πανεπιστήμια σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Η μία από τις δύο άφησε σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έφυγε χθες σε ηλικία 88 ετών ο Ηρακλής Σκοτζιάς, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε από τους δημιουργούς της ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό Φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας στο Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου, διανύουμε μια εβδομάδα που οι δυσάρεστες ειδήσεις δυστυχώς διαδέχονται η μία την άλλη. Τι να πρωτοπιάσει και τι να πρωτοσυζητήσει κανείς? Την άγρια επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Απιθύτα, με τραυματίες και προσαγωγές, τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες, όπου είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές, στον ακροτηριασμό ενός νεαρού παίκτη reality που έκανε ψαροντούφεκο, την αυτοκτονία ενός 56χρονου στην Κέρκυρα μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία, ή το άλμα στο κενό για 2 17χρονα παιδιά που σόκαραν και γέμισαν με θλίψη όλη την Ελλάδα. 2 μαθήτριες στο ξεκίνημα της ζωής τους που πήραν αυτή την απόφαση για το φόβο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας στις Πανελλήνιες και την κατάθλιψη που φαίνεται πως τις πολιορκούσε. Μια ακόμη ιστορία ζωής που, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, οι γονείς μάλλον αγνοούσαν κορυφαία ζητήματα που απασχολούσαν τις δύο κοπέλες και που τις οδήγησαν στη μοιραία αυτή απόφαση. Πραγματικά είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα στην ελληνική κοινωνία με όλα αυτά και άλλα τόσα περιστατικά. Μια κατάσταση που, αν θυμάστε, περιέγραφαν οι επιστήμονες ότι θα έρθει μετά την περίοδο της πανδημίας, αλλά που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δείχνουν να είναι μάλλον απροετοίμαστες. Καλά, θα μου πείτε τώρα, μια καλή είδηση δεν υπάρχει? Υπάρχουν, αλλά με το σταγονόμετρο. Η εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό, όπου σκόρπισε τον ενθουσιασμό, όντας από τα φαβορί της διοργάνωσης, αποθεώθηκε μάλιστα και πάει έτσι ισχυρός για τον τελικό του Σαββάτου. Το νέο ανακατασκευασμένο βαγόνι του ΙΣΑΠ, που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και κάπου εδώ κλείνει το ταμείο με τις ευχάριστες ειδήσεις. Στα πολιτικά, η ένταση ανεβαίνει όσο παρουσιάζονται και οι νέες δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα σταδιακά από το διμέτωπο μπαίνουν ουσιαστικά σε ένα τριμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσουν η Νέα Δημοκρατία το προβάδισμα και την ελπίδα για την αυτοδυναμία. Τα υπόλοιπα κόμματα κυνηγώντας κυρίως το επικοινωνιακό momentum για τη δεύτερη θέση και την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς, με την πόλωση να οξύνεται μέχρι πριν λίγες ημέρες υποψηφίων για συνεργασία. Οι τόνοι δυστυχώς ανεβαίνουν καθημερινά, η τοξικότητα έρχεται, ακούγονται ακραίοι χαρακτηρισμοί, όπως ας πούμε για παράδειγμα η προτροπή χθες στελέχους του ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα μαλλιά του, ή τα περί ηγετικής ανικανότητας του Νίκου Ανδρουλάκη, που έφερε τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό. Πράγματα αδιανόητα, ειδικά αν σκεφτούμε πως είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Και ευτυχώς που κάποιες φορές υπάρχουν και πολιτικά στελέχη με χιούμορ που εκτονώνουν τη μεγάλη ένταση, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Νάντια Γιανακοπούλου, με μια κουβέντα που γινούσε γύρω από τα επόμενα πολιτικά βήματα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Γιανακοπούλου αφιέρωσε στον Κώστα Ζαχαριάδη το τραγούδι «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», ενώ ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων του 2023 απάντησε με «Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια του Γεράσιμου Ανδρεάτου». Αρχικά λοιπόν η Νάντια Γιανακοπούλου του είπε: «Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για σένα, γιατί καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας». Από τη μεριά του, ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε γρήγορα λέγοντας: «Μιας και μου κάνει αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Ιδίως τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου, που είναι πάντα ξεχωριστά».

Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε απεργία, την απεργία της ΑΔΔΗ. Είναι 24ωρη παρελαδική απεργία με τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά και το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκαθαρίσει ότι οι μαθητές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία οδηγία αναστολής λειτουργίας. Η πραγματική εικόνα βεβαίως σήμερα θα διαμορφωθεί ένα σχολείο και ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πύλες σχολείων θα ανοίξουν κανονικά. Σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων με κενές ώρες ή και πρόωρη αποχώρηση των μαθητών. Στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, οι γονείς αναμένεται να ενημερωθούν άτυπα από τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση, αν κάποιοι δάσκαλοι συμμετέχουν στην απεργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρωινά τμήματα ενδεχομένως να λειτουργήσουν κανονικά, αλλά το ολοήμερο πρόγραμμα να μην λειτουργήσει, εφόσον θα απεργήσουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί. Για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων, η παρουσία στο σχολείο θεωρείται υποχρεωτική, ενώ θα δοθούν απουσίες κανονικά. Αν οι καθηγητές συμμετάσχουν στην απεργία, μπορεί να υπάρξουν κενά στο ορολόγιο πρόγραμμα. Εφόσον είναι συνεχόμενα ή μεγάλης διάρκειας, τότε θα κριθεί από τη διεύθυνση αν μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα οι μαθητές. Στην απεργία συμμετέχουν οργανωμένα και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, που έχουν καλέσει τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το παρόν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί. Οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας, προσλήψη μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον καιρό, αναμένεται να είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές από το ύψος της Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου και των βορείων τμήματων των Επιτανήσεων, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αναμένονται από τα κεντρικά και νότια της Θεσσαλίας, Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, στα κεντρικά και νότια Επιτάνησα, σε περιοχές του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου και στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Πελοποννήσου μέχρι την Εύβοια. Πυκνές νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πιθανότητα βροχής, θα επικρατήσουν από την νότια Πελοπόννησο στις Κυκλάδες, στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ασθενού συμμέτριας έντασης αλλά και διαστήματα με παύση των φαινομένων. Θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, 13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, χρόνια της πολλά, και σαν σήμερα το 1821 είχαμε τη νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, όπου ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου, με τους οπλαρχηγούς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, τον Ηλία Μαυρομιχάλη και τον Δημήτρη Πλαπούτα. 1890 ο Νικόλα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, ενώ το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone και το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριά ταχύτητα 146 χιλιόμετρα. 1785 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Αχτούρης, ο Ιδραίος Ναύαρχος του 1821, ενώ το 1883 γεννιέται ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pap. Το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα. Σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή Δέσποινα Χλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως κυρά της ΡΟ, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της ΡΟ, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Το 1988 ο Τσετ Μπέικερ, ο Αμερικανός τρομπετίστας της jazz, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη, η Ελληνίδα ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Μαΐ, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο γείτονα εδώ το Χρήστο, στην Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Νικόλα και τον Κώστα. Στα αθλητικά σήμερα έχουμε πρωτάθλημα, παρότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει, ουσιαστικά έχει κερδίσει το πρωτάθλημα, έχουμε τους αγώνες ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΠΑΟ, κυρίνεται κυρίως η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Στο μπάσκετ έχουμε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα μεταξύ της Βαλένθια και του Παναθηναϊκού στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια να περάσει στο Final Four που θα διεξαχθεί βεβαίως στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, η Κίνα έστειλε το μήνυμα προς το Πακιστάν, εντατικοποιήστε τη μεσολάβηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αυτό συνέβη από τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος παρότρινε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες και εξέφρασε την πρόθεση του Πεκίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει το εγχείρημα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει ότι αναμένεται αργά σήμερα στην Κίνα τον κυριότερο οικονομικό και στρατηγικό εταίρο του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, το οποίο ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μικρά υποβρύχια για να λειτουργήσουν ως αόρατος φύλακας των στενών του Ορμούς εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει τουλάχιστον 16 υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος σύμφωνα με το Διεθνές Στρατηγικό Ινστιτούτο. Καθένα από αυτά επανδρώνεται από πλήρωμα λιγότερων από 10 ατόμων και μπορεί να μεταφέρει είτε δύο τορπίλες είτε δύο αντιπλοϊκούς πυράβλους κρούζ κινέζικου σχεδιασμού. Είναι ωστόσο θορυβώδη σε σύγκριση με τα περισσότερα σύγχρονα υποβρύχια, όπως τονίζει το Bloomberg, ενώ τα πληρώματά τους διαθέτουν περιορισμένη εμπειρία και τα σκάφη αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα συντήρησης. Υπενθυμίζω ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα στενά του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου και η απόφασή του να αναπτύξει τα μήνυ υποβρύχια, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο, ήρθε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του σχεδίου για τη συνοδεία πλοίων που περνούν το στενό. Μέχρι τώρα η Τεχεράνη ασκεί τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς κυρίως μέσω της χρήσης ή ακόμη και μόνο με την απειλή χρήσης πυράβλων και φθηνών drones και τα λεγόμενα υποβρύχια μικρού εκτοπίσματος πιθανότητα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν παρόμοιο σκοπό. Βεβαίως τα στενά του Ορμούς έχουν πολύ μικρό βάθος, περίπου 100 μέτρα είναι το βαθύτερο σημείο τους και γι' αυτά τα υποβρύχια αυτά λοιπόν του μικρού εκτοπίσματος είναι τα καταλληλότερα. Όμως καθιστά το μικρό βάθος δυσκολότερη την απόκρυψη των υποβρυχίων ακόμη και αν παραμένουν ακίνητα καθώς το ενεργητικό σόναρ μπορεί να τα εντοπίσει. Τα υποβρύχια λοιπόν μικρού εκτοπίσματος χρησιμοποιούνται κυρίως για παράκτη άμυνα καθώς δεν διαθέτουν αυτονομία για μακρινά ταξίδια και δεν μπορούν να καταδυθούν σε μεγάλα βάθη όσο τα μεγαλύτερα σκάφη. Λοιπόν, τα ιρανικά έχουν αναπτυχθεί από την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παραγωγής που πραγματοποιήθηκε το 2005. Την ίδια ώρα πάντως ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε ένα χάρτη με τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social ενός χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών και λεζάντα 51η πολιτεία μια ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός στο Καράκας, Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως η χώρα ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικανός Μεγιστάνας καφιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους της Λατινικής Αμερικής μετά την αιματηρή Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα να εχμαλωτιστεί ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει πει επανειλημμένα ότι θα ήθελε ο Καναδάς να είναι η 51η πολιτεία των ΗΠΑ στρέφει πλέον τις βλέψεις του στη Βενεζουέλα. Μάλιστα πρόσφατα σε έναν αγώνα baseball είχε αναφερθεί σε αυτή την πιθανότητα λέγοντας γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία 51η πολιτεία κανείς, τότε είχε κάνει μια ανάρτηση και πάλι στο Truth Social.
Βεβαίως το μεγάλο θέμα χθες δεν ήταν ο πόλεμος, δεν ήταν η επιπτώση του πολέμου. Στην Ελλάδα το μεγάλο θέμα ήταν αυτό, το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων μαθητριών. Οι δύο έφηβες πήραν τη μοίρα απόφαση από κοινού, αφού φαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας και έγραψαν σημειώματα, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Μια απόφαση που βύθισε σε σοκ το Πανελλήνιο από την είδηση με τις δύο έφηβες που βούτυξαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία σκοτώθηκε επί τόπου, η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Τώρα, στη τσάντα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της, εντοπίστηκε ένα σημείωμα μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτή δεν φταίνε σε τίποτε. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα σας απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει πανελλήνιες. Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο, κατέληγε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της άλλης 17χρονης που παλεύει για τη ζωή της και εκείνη έγραφε σε αυτό ότι έχει κατάθλιψη και ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς της με τις πανελλήνιες. Οι δυο τους ήταν φίλες και όπως δείχνουν τα στοιχεία, είχαν προσχεδιάσει την αυτοχειρία τους. Χθες όμως είχαμε και δύο πολύ άγριες επιθέσεις. Η πρώτη ήταν η επίθεση των αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με τραυματίες και προσαγωγές, με κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήμα στο κεφάλι που έχουν οι τραυματίες φοιτητές. Λοιπόν, το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές στο πανεπιστημιακό χώρο. Η ομάδα των αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε μέλη των ΕΑΚ, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. 7 ήταν οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν όλοι στα νοσοκομεία. Μπήκαν τα ΜΑΤ, βεβαίως μπήκαν όταν είχαν αρχίσει να αποχωρούν οι εισβολείς, οι αντιεξουσιαστές. Και βέβαια είχαν η ομάδα των ατόμων που είχε στρατιωτική μορφή, όπως κατέθεσαν αρκετοί από τους διδάσκοντες, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, είχαν κράνη και εξοπλισμό και επιτέθηκαν στους φοιτητές που πραγματοποιούσαν παρέμβαση στα τραπεζάκια των σχολών τους. Το απόγευμα επεισόδια είχαμε και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες και είχαμε 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές. Τα άτομα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εισήλθαν από την κάτω πύλη, κινήθηκαν προς την αίθουσα και εκεί λοιπόν έγινε η συμπλοκή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, οι οποίοι εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο. Τα άτομα αυτά έφεραν κράνη και γάντια και προσήχθησαν. Τώρα όλα αυτά βεβαίως γίνονται γιατί σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των φοιτητριών. Έτσι λοιπόν από τις 7 το πρωί έως 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες, δεν διεξάγονται μαθήματα όπως συνηθίζεται τις ημέρες των φοιτητικών εκλογών για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στη διαδικασία των εκλογών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και χαρακτηρίζονται και οι φετινές φοιτητικές εκλογές από έντονη αντιπαράθεση με επίκεντρο την ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου για την επόμενη μέρα. Έχει ανοίξει συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16, την αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, την ασφάλεια και τη φοιτητική μέριμνα. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που βάζουν φοιτητικές παρατάξεις. Επιπλέον θα δούμε αν και φέτος στηριχθεί η παράδοση να μην εκδώσουν ενιαία αποτελέσματα. Η ΔΑΠΝΟΥ του Φουκού έχει αναδείξει ως πυρήνα της προεκλογικής της ατζέντα στην ασφάλεια, την αναβάθμιση των σπουδών, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της φοιτητικής καθημερινότητας. Στις 13 Μαΐου αφήνουμε πίσω οριστικά τις μάχες του παρελθόντος και προχωράμε μπροστά για τις μάχες του μέλλοντος, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της οργάνωσης. Από την πλευρά της, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16, στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κρούει τον κόδωνα για υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων και εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας.
Η τρίτη παράταξη, η ΠΑΣΠ, το κεντρικό τους μήνυμα για τις φοιτητικές εκλογές, είναι ώρα να ακουστείς. Φέτος είναι η ώρα να ακουστείς, να σπάσεις τη στασιμότητα, να κάνεις το βήμα προς τα εμπρός. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης. Λοιπόν, η ΠΑΣΠ, η οποία διεκδικεί μεταξύ άλλων ενίσχυση της ασφάλειας, φοιτητικής μέρινας, σπουδές με σύγχρονα εφόδια, τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση, διαφάνεια στους φοιτητικούς συλλόγους, καλύτερη σύνδεση ακαδημαϊκής θεωρίας με την επαγγελματική εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης. Θα δούμε το βράδυ αν τελικά θα καταφέρουν να εκδώσουν αποτελέσματα ή θα συνεχιστεί η παράδοση που κρατάει εδώ και πέρα από πάνω από 3 δεκαετίες. Χθες πάντως είχαμε και ανακοινώσεις σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις από τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Σε πληρωμές λοιπόν αγροτικών ενισχύσεων ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 μοναδικούς δικαιούχους, στοχεύει η ΑΔΕ για το 2026. Σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών 2026 που παρουσίασε η Αρχή. Το πρώτο εξάμηνο προγραμματίζονται καταβολές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και το δεύτερο εξάμηνο 1 δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων σε μια χρονιά που η Αρχή παρουσιάζει μετάβαση σε πρότυπο οργανισμό πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων. Για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161.000 δικαιούχους, κυρίως για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις, τον Ιούνιο 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.890 δικαιούχους. Ουσιαστικά λοιπόν το στοίχημα είναι ότι θα πρέπει να δοθούν το τελευταίο δίμηνο του χρόνου σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε 60 μέρες. 2.231.000.000 έχει προγραμματίσει η ΑΔΕ για όλο το 2026 και το πρώτο τετράμινο έχουν εκτελεστεί τα 258 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ αποτελεί στρατηγική μεταρρύθμιση για την ελληνική κοινωνία και επεσήμανε ότι η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη περνά μέσα από τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγροτικών πληρωμών. Το πάρτι τελείωσε για τους επιτίδιους, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λέγοντας παράλληλα ότι έχουμε ρίξει με όσα μας κρατούσαν πίσω.

Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Λοιπόν, στην Ιταλία έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση σε μια απόφαση του εφετείου στο Μπάρι, το οποίο αποφάνθηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και τρεις γονείς. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε στη Γερμανία στα πλαίσια μιας ευρύτερης γονικής μέρημνας, όπως γράφει ο τύπος. Ο πατέρας του παιδιού είναι παντρεμένος εδώ και 10 χρόνια με έναν Ιταλογερμανό πολίτη και με την έγκριση του συζύγου του αποφάσισε να αποκτήσει παιδί με μια φίλη του ζευγαριού. Δεν πρόκειται για τη λεγόμενη κοίηση για τρίτα πρόσωπα, αλλά για επιλογή που δεν προέλευε την προσφυγή σε τεχνητή γονιμοποίηση. Το παιδί, το οποίο πλέον είναι 4 ετών, αναγνωρίστηκε από τους βιολογικούς του γονείς και συνέχεια ανατέθηκε η φροντίδα του στο ζευγάρι των ανδρών με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας. Ο Ιταλογερμανός σύντροφος του βιολογικού πατέρα επίσης έλαβε πράσινο φως από το γερμανικό δικαστήριο και μπόρεσε να δώσει το δικό του επώνυμο στο ανήλικο για να το υιοθετήσει. Όταν όμως το ζευγάρι θέλησε να μεταφερθεί στην Κάτω Ιταλία, προέκυψαν προβλήματα για την αναγνώριση της απόφασης γερμανικής δικαιοσύνης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που οφείλονταν κυρίως σε υποψίες ότι το παιδί θα μπορούσε να έχει γεννηθεί χάρη στη λεγόμενη παρένθετη μητρότητα, η οποία απαγορεύεται για όλους από την Ιταλική νομοθεσία. Τελικά πάντως, αφού ακολουθήθηκαν κάποιες διαδικασίες με την έκθεση κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ανδρών ενδιαφέρεται και φροντίζει με κάθε δυνατό τρόπο το ανήλικο και ότι η μητέρα του έδωσε τη συγκατάθεσή της, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να το υιοθετήσει, το εφετείο του Μπάρι αποφάνθηκε ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε στη Γερμανία είναι καθόλου αμνόμιμη και συμβατή με την Ιταλική νομοθεσία και ότι η υιοθεσία πραγματοποιήθηκε επιτρέποντας το παιδί να διατηρήσει τη σχέση του με τη βιολογική του μητέρα. Είναι η πρώτη φορά που, όπως υπογραμμίζεται και στην Ιταλία, ένα δικαστήριο αποφαίνεται ότι ένα παιδί έχει επίσημα τρεις και όχι δύο γονείς. Βέβαια και στην Ιταλία, καθολικοί κύκλοι εξέφρασαν σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση. Μια οργάνωση, μια καθολική ομάδα που αγωνίζεται για αυτό που αποκαλεί παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, καταδίκασε τη δικαστική απόφαση και δήλωσε ότι η νόμιμη αναγνώριση των ενώσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου έχει ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο, εκθέτοντας τους ανηλίκους σε κάθε είδους κοινωνικούς και ιδεολογικούς πειραματισμούς. Μια επίσης ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από το Τέξας, καθώς έχουμε πειρά κατά του Netflix. Κατηγορείται ότι κατασκόπευε ενηλίκους και ανηλίκους χρήστες, προκαλώντας εθισμό. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υποστηρίζει ότι η εταιρεία συνέλεγε και αξιοποιούσε προσωπικά δεδομένα, χωρίς συνένεση, χρησιμοποιώντας εθιστικό σχεδιασμό για να κρατά τους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένους. Όλα αυτά στην Αμερική για το Netflix, παρακαλώ. Οχοχοχ, θα έλεγα εγώ. Για το Netflix, το οποίο βεβαίως είναι πολύ δημοφιλές και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Το Netflix, το οποίο βεβαίως δεν δέχεται την κατηγορία από τον Γενικό Εισαγγελέα, θα δούμε τώρα τι θα απαντήσει όταν θα φτάσουν στα δικαστήρια. Στη Μεγάλη Βρετανία πάντως, υπό προθεσμία είναι ο Πρωθυπουργός Στάρμερ, καθώς όλο και περισσότεροι βουλευτές ζητούν την παρέτησή του. Χθες πάντως στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και ότι θέλει να παραμείνει στη θέση του. Η δήλωση αυτή έρχεται καθώς όλο και περισσότερα στελέχη των εργατικών, υπουργοί και βουλευτές ζητούν είτε την άμεση παραίτησή του Στάρμερ, είτε χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Του προδιαγράφουν ότι θα έπρεπε να μείνει περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Φαν Μπουλέ, που υπέβαλε την παραίτησή της, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Δεν είναι παιχνίδι, είπε βέβαια ο υπουργός στέγασης, ο Στίβ Ριντ, και κάλεσε το Εργατικό Κόμμα να στηρίξει τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο αριθμός των βουλευτών που καλούν τον Στάρμερ να αποχωρήσει έχει φτάσει στους 80. Οι τελευταίες 48 ώρες είναι αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες, τόνισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ένα θρίλερ λοιπόν, και έρχεται σε αυτήν την αλυσίδα της αποσταθεροποίησης πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια η Γαλλία, είναι γνωστό πόσο έχει ταλαιπωρηθεί η Γερμανία και η Βουλγαρία. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στην Βρετανία. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Ξεκινάμε με την καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή της δικογραφής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες. Το Αιγαίο βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως στόχος του είναι η επίλυση των προβλημάτων κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Νίκος Δένδιας, τον ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος το έθεσε το θέμα και δεσμεύτηκε ο Ουκρανός ομολογός του να το εξετάσει και να ερευνήσει, καθώς ήταν σε σύνδεση με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο των Ομολόγων των Υπουργών Εθνικής Άμυνας. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, με τους άντρες στο ΜΑΤ να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο και να υπάρχει αναστάτωση πίσω τους, αναστάτωση από τους φοιτητές. Ηλεκτρονικό μάχη της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους, νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές, τη δείχνει νέα έρευνα. ΠΑΣΟΚ προτείνει εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους. Πάμε στα νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας, η τραγωδία με τις 2 17χρονες στην Λιούπολη, γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, το μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες, αν είναι λάθος το ευαδόν, τι να κάνετε αν υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο. Πώς περνάει μια τέτοια διαφορά χωρίς διόρθωση και πότε μπλοκάρει το συμβόλαιο. Χρηματοδότηση, πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, η αποφάση στην Κύπρο. Πολιτικό παρασκήνιο, θητεία στις πρεσβείες με πολιτικά ρούχα, στη διαβούλευση το προεδρικό διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Βαλένθια στην ομάδα, Βαλένθια ΠΑΟ, τώρα μιλούν οι αστέρες, Ολυμπιακός ΠΑΟ, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, η μάχη για τη δεύτερη θέση. Πάμε στην απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και 10 επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑ, 2.100 ευκαιρίες για τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Άγριο ξύλο στο Απιθύτα, αντιξουσιαστές με ρόπαλα καταφοιτητών, 7 στο νοσοκομείο. Βρυξέλλες με χρονοκαθυστέρηση, αντίδραση δέντια για το ουκρανικό ντρόουν. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς των ΙΣΑΠ, σύνολο 14. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το πρώτο ανακατασκευασμένο τρένο. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3.422.190 δικαιούχους. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχειώνει την κοινωνία, μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω, κραυγή αγωνίας πριν βουτήξουν στο κενό 2 17χρονα κορίτσια. Λουκέτο Άρον Άρον στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Τι κατάσταση και αυτή, να έχεις πάει τώρα για ένα reality, για μια εκπομπή διασκέδασης επί της ουσίας, ψυχαγωγίας, και να βρίσκεις σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Το παιδί έχει ακροτηριαστεί και τώρα εξετάζεται αν θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποκατασταθεί η υγεία του. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Λιούπολη, πάγο στο Πανελλήνιο. Αλεξάνδρα Καπάτου, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Επιδοτεί σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Αποκλειστικό. Τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Βεντέτα μεταξύ εξουσιαστών και ΕΑΚ. Επιδρομή Μπαχαλάκινο στο Απιθύτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Θα απομαγρυνθούν από Δυτική Γεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το εισιτήριο για τον τελικό. Εντυπωσιακός ο Ακύλας, βεβαίως είναι από τα φαβορί για να κερδίσουν μαζί με τους Φιλανδούς. Είναι τα μεγαλύτερα φαβορί για να κερδίσουν τη φετινή διοργάνωση. Δημοκρατία, εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου. Κάζους Μπέλι νούμερο 2. Η εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. Συνταγματική αναθεώρηση, προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Πάμε στην κόντρα.
άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Ωστόσο, εκφράζονται από πολιτικούς αναλυτές, εκφράζεται μια έτσι. Υπάρχει ένα θέμα ότι πώς έχουν μπει στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η σύνθεσή τους. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στην Ελλάδα, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι διαφωνίες σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Ρίζος Πάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πάνω σπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Και ναυτεμπορική, 3 δισεκατομμύρια η πρόωρη πληρωμή χρέους προς τον EFSF. Η νέα προεξόρυξη αφορά μνημονιακά δάνεια. Οι καταβολές θα γίνουν φέτος 40 δις διαθέσιμα. Η ναυτιλία των Ελλήνων ενώνει τον κόσμο. Μελίνα Τραβλού, η πρόεδρος της ΕΕ. Και η Ελλάδα είναι φυσική πύλη για τον IMEC. Βασίλης Κικίλιας. Πώς θα πληρωθούν 2,23 δισεκατομμύρια στους αγρότες.

Είπαμε λοιπόν ότι η βροχή δημοσκοπήσει τις τελευταίες ημέρες. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Προβλέπει σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Δίνει στο κυβερνών κόμμα ποσοστό 30,1%. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,1%, ενώ ακολουθεί το Πασόκ με 14,9% σε απόσταση οριακών διαφορών. Ακόμη μετά έρχεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%. Το φράγμα του 3%. Ξεπερνούν η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, ακολουθούν οι Δημοκράτες στο 2%. Ακόμη πιο χαμηλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%. Νίκη και Νέα Αριστερά λαμβάνουν ποσοστό 0,9% και 0,7% αντίστοιχα. Στο ερώτημα, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο είναι από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το 49,1% των ερωτηθέντων απαντά το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 22,9% εκτιμά ότι τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης θα καταλάβει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά πολύ σωστά και πολύ ωραία, αλλά η απορία, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πως η εταιρεία Interview έχει εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δύο κόμματα που σαφώς έρχονται τις επόμενες 15-20 μέρες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Προκαλεί μεγάλη απορία όλο αυτό. Τώρα, στην ερώτηση αν ποιο κόμμα θα είναι στη δεύτερη θέση, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 11,9%, ενώ το 9,4% θεωρεί ότι δεύτερο θα αναδειχθεί κάποιο άλλο κόμμα. Τώρα, ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό? Πιθανά θεωρούν ότι μπορεί να ιδρυθεί και ένα τρίτο ή ένα τέταρτο κόμμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια άρθρα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα ενδιαφέρον άρθρο λοιπόν έχει γράψει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα από τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πόσο μετακομμουνισμό αντέχουμε? Το έχει γράψει για την ηλεκτρονική σελίδα Πρόταγκον. Λέει ο Γιάννης Δατσέρης, είχαμε το Πασόκ ως κουκουέ του κέντρου, τώρα θα έχουμε και τρίτο κουκουέ, το κόμμα Τσίπρα. Η ρητορική και η βασική κειμενογραφία και των δύο δεν παραπέμπει σε κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και να αποκτήσουν επιδραστικότητα στη διακυβέρνηση της χώρας. Αποφεύγουν συστηματικά την ουσιαστική προσέγγιση των μεγάλων και ουσιαστικών άμεσων ζωτικών θεμάτων, επικεντρώνοντας στην περιπτωσιολογία. Σε άλλο σημείο του άθρου, ο κύριος Δατσέρης λέει ότι στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκινά την επικοινωνία της πρότασής του για την τετραήμερη απασχόληση με το σεξπυρικό ερώτημα: δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε? Το πόσο λάθος είναι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Γιατί αν κληθεί να απαντήσει ο ίδιος, αν δουλεύει για να ζει, τότε δεν πρέπει να του διαφεύγει ότι ο εργοδότης του είναι ο ελληνικός λαός. Η αποστολή του πολιτικού και μάλιστα πρωθυπουργήσιμου δεν εκπληρώνεται με ωράρια. Άρα, αν θέλει τη δουλειά του, ζει για να δουλεύει. Δεν μπορεί να προτάσει λιγότερη απασχόληση σε μια χώρα που έχασε το 25% του ΑΕΠ της και 15 χρόνια μετά δεν μπορεί να το ανακτήσει. Δεν μπορεί να το εκφέρεις όταν συνειρμικά παραπέμπει σε ίσονα προσπάθεια. Δεν μπορείς να το επιλέγεις όταν πρέπει να δώσεις αγώνα για να απεξαρτηθεί ο μέσος Έλληνας από το βόλεμο του επιδόματος που συνδυάζεται περιστασιακά με δουλειές του ποδαριού. Είναι υπεκφυγή όταν δεν προσδιορίζεις αν η πρόταση αφορά και το δημόσιο τομέα και αν τον αφορά, είναι έσχατος λαϊκισμός. Αν δεν αφορά μόνο εργαζόμενους εντάσσεως διανοίας, τότε είναι επιλεκτικός πελατειασμός προς μια ελίτ που έχει ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ. Η πρόταση καταλήγει, λένε ότι δεν γίνεται, κι όμως γίνεται. Δηλαδή, με συνώνυμο του λεφτά υπάρχουν έλεος, λέει ο Γιάννης Δατσέρης, και συνοπτικά και καταλήγει: το κόμμα Τσίπρα άρχισε να πιέζει το ΠΑΣΟΚ, έλκοντάς του σε μια οξία αντιδεξιά ρητορική και βάζοντάς του αριστερόμετρο. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι επιρρεπής να πέσει στην παγίδα. Λοιπόν, αυτά λέει ο Γιάννης Δατσέρης, ένα πάρα πολύ έμπειρο στέλεχος τα προηγούμενα χρόνια στη Χαριλάου Τρικούπη, ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκ των ενόντων τι γίνεται στο κόμμα. Εάν ο Γιάννης Δατσέρης λοιπόν ασκεί αυτή την κριτική για τις προτάσεις, για την πρόταση που έκανε για την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως για την στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, φανταστείτε τι θα πούν άλλα στελέχη ή τι θα έλεγαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να κρίνουν την τακτική του ΠΑΣΟΚ.
Όπως και να έχει, είμαστε στη φάση που τρία κόμματα τουλάχιστον διεκδικούν με έντονο τρόπο τη δεύτερη θέση. Θεωρούν ότι εκεί θα παιχτεί το στοίχημα και για την κεντροαριστερά, αλλά κυρίως στις επόμενες εκλογές, και το ΠΑΣΟ και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Το κόμμα Καριστιανού, το οποίο έρχεται στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη, από το κινηματογράφο Ολύμπιον. Θα δούμε τώρα και την συγκρότησή του και τις πρώτες θέσεις που θα εκφράσει η κυρία Καριστιανού, αλλά και ποια στελέχη θα μπουν στη βιτρίνα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα Τσίπρα, το οποίο φαίνεται ενισχυμένο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είτε με τη δυνητική ψήφο, είτε όπως έκανε χθες η συγκεκριμένη δημοσκόπηση που το ένταξε στην πρόθεση ψήφου και στην κατάληξη των ψηφοφόρων, στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή πόσο θα έπαιρνε αν σήμερα είχαμε εκλογές. Είναι δεδομένο ότι δεν θα πλήξουμε, καθώς ακολουθεί τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 48 ώρα και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Τρία λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5 με περισσότερες πρωινές ιστορίες.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στη Δυθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσιπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του ορμούς, προέτρεψε χθες στο Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο επιστροφή τη Άγκυρα στο πρόγραμμα των F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα λωστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Εντώνει ανησυχία για την όξυνση της έντασης. Εντός των ΑΗ εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνεων, στον οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Εντώνει ανησυχία για την όξυνση της έντασης. Εντός των ΑΗ εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνεων.

0: κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε χθες μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία, μία ημέρα αφού η υπηρεσιακή ομολογός του στο Καράκας Ντέλση Ροδρίγες τόνισε ότι η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Στη Βολιβία κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις και πολλαπλασιάζονται οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα. Στην Αργεντινή, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου και κατά των πολιτικών λιτότητας του Προέδρου Μιλέη. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκαν χθες βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά εσύ?
0: Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ξενυχτισμένη αλλά πολύ, πολύ χαρούμενη. Πολύ καλά. Έβλεπα Eurovision.
1: Την είδες όλοι?
0: Όλοι, μέχρι τέλος.
1: Όλοι.
0: Είδα και λίγο από την εκπομπή μετά.
1: Μέχρι και τη...
0: Eurovision Night.
1: Και δεν μου στείλεις ένα μήνυμα.
0: Τι να σου στείλω, αφού ήξερα ότι θα κοιμάσαι.
1: Να ξέρω ότι περάσαμε, ρε παιδί μου.
0: Αφού ήξερα ότι κοιμάσαι, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, κοιμόμουν.
0: Το ξέρεις ότι περάσαμε, εντάξει.
1: Είδα μέχρι τη Φιλανδία.
0: Εντάξει, πάρε βάλει ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήμασταν πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Λοιπόν. Ενδιαφέρον είχε.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά.
1: Εντάξει,
0: μετά.
1: Ενδιαφέρον. Ω, εντάξει. Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Όχι, ωραίο είναι.
1: Άμα σ' αρέσει αυτό το.
0: Αυτή η διοργάνωση.
1: Το πανηγύρι, όχι, είναι ένα πανηγύρι.
0: Δεν είναι πανηγύρι, είναι διοργάνωση.
1: Πανηγύρι με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Το πανηγύρι δεν είναι μόνο κακή έννοια. Όπως λένε οι πανηγυρτζίδες, είναι και με την καλή έννοια.
0: Τώρα θα το συζητήσουμε.
1: Α,
0: πούμε τα διαδικαστικά πρώτα και να πούμε.
1: Τα διαδικαστικά.
0: Να ένα αυτό, ας πούμε.
1: Πάμε τα διαδικαστικά.
0: Χρόνια πολλά στην Γλυκερία.
1: Ποια?
0: Αχ, να ζήσει η Γλυκερία μου. Γιορτάζει η Γλυκερία σήμερα. Είναι τη Αγία Γλυκερία.
1: Να ζήσει.
0: Ναι, και την τραγουδίστρια την Γλυκερία, τη φίλη μα.
1: Χρόνια πολλά και στο χούμους.
0: Καλά, εντάξει, θα φάμε χούμους και μετά μιλόπιτα.
1: Είναι διεθνής ημέρα χούμους σήμερα. Τραχαγύρευε γιατί.
0: Και εθνική ημέρα μιλόπιτα.
1: Μόνο στη ΣΥΠΑ, όχι παντού.
0: Δεν καλά, δεν θα φάμε εμείς επειδή το γιορτάζουμε μόνο στη ΣΥΠΑ.
1: Λέω να κόψω τα γλυκά. Δεν ξέρω, για κάποιο διάστημα έτσι τώρα επειδή δεν μπαίνει καλοκαιράκι. Ναι. Επειδή μπαίνει το καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Έχεις δει το πώς ξεχωρίζεις αυτούς που. Πώς ξεχωρίζεις αυτούς που πήγανε γυμναστήριο το χειμώνα και αυτούς που δεν πήγαν γυμναστήριο το χειμώνα.
0: Αυτούς που ξεκίνησαν χτες, δηλαδή. Γυμναστήριο.
1: Ναι, πώς τους ξεχωρίζεις, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω. Αυτοί που πήγανε στο γυμναστήριο το χειμώνα φοράνε ένα νούμερο μικρότερο μπλουζάκι από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να φοράνε. Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν πάει γυμναστήριο φοράνε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Μπλουζάκι από αυτό που.
0: Φοράνε ρηχτά, όπως εγώ.
1: Κατάλαβες. Αυτό. Ενώ οι άλλοι φοράνε ένα νούμερο μικρότερο, δηλαδή να φαίνονται τα μουσκουλιά κτλ.
0: Έχω να συζητήσουμε πολλά για αυτό το θέμα των ρούχων.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό έχουμε να συζητήσουμε. Ναι. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά θέματα.
1: Είπαμε ότι ο Γιάννης ο Πρίντες είναι εδώ.
0: Όχι.
1: Η Μαρία Εικόντο εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι. Κατερίνα Σερέτη, ο Γιάννης Χατζημιχάλης, τα πάμε. Εντάξει, αυτό
0: Ήρα Παρανίδου, χαμός γίνεται, την υπερπαραγωγή αυτή η εκπομπή εδώ.
1: Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σας είπαμε το πώς. Όχι. Viber Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, Earth News γράφετε μία λέξη. Και ενώ Radio δεύτερη λέξη, μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο του και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Όπως έχει κάνει η Κυριακή, η φίλη μας από την Καλαμάτα, κλασικά σχεδόν πάντα πρώτη. 17 βαθμούς, 19 έχουμε εμείς. Και καλημέρα και στην Γιάννα και το Σάβα. 13 βαθμούς στην Κοζάνη. Άμα η Κοζάνη έχει 13, χθες είχε 12. Η Κοζάνη, κατάλαβες. Σήμερα έχει 13.
0: Εδώ έχει 20.
1: Υποτίθεται ότι σήμερα θα πέσει κατά τη, λέει.
0: Πόσο τι.
1: Ναι, αυτό λέει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια του 25.
0: Καλά.
1: Και στις υπόλοιπες περιοχές του 28 και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά του 30.
0: Παγετός.
1: Ναι. Όχι, χθες είχε μέχρι 33.
0: Εντάξει, και το 30.
1: Άλλο 30, άλλο 33, ρε παιδί μου.
0: Παγετός.
1: Λοιπόν. Να ξέρετε πως αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και Βαθμία και στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι μπορεί να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ήπειρου και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Το ότι θα έχει λίγο συννεφιά και τέτοια πράγματα φαίνεται και από το φεγγάρι που έχει γύρω-γύρω το αλόνια.
0: Το φεγγαράκι.
1: Ναι, είναι ένα νυχάκι είναι. Αλλά έχει γύρω-γύρω αλόνια, κατάλαβες.
0: Και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένο νύχι. Άλλο να στο λέω και άλλο να σου τύχει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το έχει πει η τέτοια. Η Άντζη Σαμίου το τραγουδί.
1: Ποιο το έχει πει?
0: Η Άντζη Σαμίου.
1: Α, δεν ακολουθώ.
0: Τι δεν ακολουθείς, το έχει πει πριν 800 χρόνια.
1: Ούτε τότε ακολουθούσα.
0: Έχει σε μένα όμως.
1: Άντζη Σαμίου.
0: Έχει σε μένα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε πως η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.
0: Όμβρους θα έχει.
1: Λοιπόν, το είπα νωρίτερα. Ναι. Ναι. Θα έχει, τοπικούς.
0: Τοπικούς.
1: Λοιπόν. Αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν. Σήμερα λοιπόν είναι τρώμε χούμους το μεσημέρι και αν έχετε κάνει γυμναστήριο όλο το χειμώνα, μπορείτε να φάτε και μιλόπιτα επειδή είναι η Διεθνής ημέρα μιλόπιτας. Εμείς δεν θα φάμε γιατί τις υποδιονύσεις έχουμε ξεκινήσει διατροφή. Και σαν σήμερα το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τροπολιτσάς, που ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Πελοποννήσου και είχε πολύ, πολύ βαριά ονόματα. Δηλαδή, Κολοκοντρώνης, Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Δημήτρης Πλαπούτας.
1: Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
0: Μπράβο του. Το 1909 ξεκινάει ο πρώτος γύρος της Ιταλίας, Giro d'Italia, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. Κουραστικό το ποδήλατο και αυτές τις σέλες τόσο άβολες.
1: Βλέπεις έναν αγώνα και περιμένεις να δεις ποια είναι η στιγμή που θα μπλέξουν πολύ μαζί και κάποιος θα πέσει και θα πέσουν όλοι.
0: Όχι, γιατί να πέσουν.
1: Όχι, αυτό είναι. Ποια είναι τα highlights των αγώνων?
0: Τα πεσήματα.
1: Μα βλέπεις.
0: Ναι, αλλά αυτοί δεν κάθονται συνήθως στις σέλες.
1: Όχι, δεν κάθονται.
0: Ορθοπεταλιά κάνουν αυτοί.
1: Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν.
0: Εδώ.
1: Διπλάνο.
0: Εδώ.
1: Καμπέρος.
0: Στην Καμπέρα, πού.
1: Πού.
0: Το 1917 γίνεται το θαύμα της Φατίμα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το έχει πάθει και ο.
1: Πολλοί το έχουν πάθει.
0: Ο τέτοιος.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας, ο Σαντάνα.
1: Ναι.
0: Έχει δει
1: ναι.
0: την Παναγία της Γουαδελούπης. Αυτοί όμως είδαν την Παναγία, τρία βοσκόπουλα ήταν.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό, σε αυτό. Στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή πάνε εκεί και είναι περιοχή λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Θεωρούν ότι έγινε θαύμα και πηγαίνουν οι πιστοί.
1: Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158
0: Οπα.
1: Κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.
0: Αυτό το έχουν ονομάσει Φόρμουλα 1 γιατί ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
1: Ξέρω εγώ γιατί το έχω.
0: Και μετά δεν είπαν το επόμενο Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 4.
1: Να έχουμε φτάσει τώρα στο.
0: 3.000 ναι. εκατομμύρια βασικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης.
1: Το μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Αρχικά ονομάστηκε Φόρμουλα. Α, σου απαντήσω. Εγώ
0: θεωρώ ότι. Πες μου.
1: Φόρμουλα A. Ο τύπος. Καταλαβες. Αργότερα λέει προσθέθηκε το 1.
0: Why?
1: Για να αναφέρεται στις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Α, ήταν οι προδιαγραφές.
1: Καταλαβες. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ήταν οι προδιαγραφές. Είναι της κατηγορίας 1 τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό υπάρχει και Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2, που είναι άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τρέχει ένας γνωστός μας στη Φόρμουλα 3.
0: Ναι.
1: Αλλά παλιά.
0: Παλιά έτρεχε. Ναι. Τώρα δεν τρέχει.
1: Ναι. Τι να τρέξει.
0: Λοιπόν, γενέθλια θα είχε αν ζούσε που θα ήταν θαύμα αυτό, σαν σήμερα το 1785 γεννήθηκε ο Γιώργος Αχτούρης, ο Ιδραίος, που πήγαινε στην Ναυμαχίες, καπετάνιος.
1: Η μορφή ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pub.
0: Έχουν σωθεί 3 εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια γυναίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ.
0: Σπουδαίος. Πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Ωραία.
0: Σαν σήμερα χάσαμε την Δέσποινα Χλαδιώτη του 1982, την κυρά της Ρο. Θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι. Το εφημερίδα και την επόμενη, ας πούμε. Ο Τσεθ Μπέικερ, σπουδαίος τρομπετσιτίστας της τζαζ. Και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, πολύ ωραία ηθοποιός. Χαρακτηριστική, με πολύ ωραία φωνή κιόλας. Τη χάσαμε το 2013.
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Τα είπαμε αυτά.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πάλι απευθύνεται σε σένα.
0: Ναι.
1: Και λέει καλημέρα. Χθες ναι. ρώτησε μια συνάδελφο πρώην αεροσυνοδό.
0: Ναι.
1: Κατερίνα, όχι μόνο τους εκπαιδεύουν να ουρλιάζουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και να σκουντάνε τους επιβάτες που δεν βγαίνουν.
0: Να τους σκουντάνε. Αυτό, δεν το ξέρω.
1: Να τους κάνουν POC.
0: Μια κούλπα.
1: Που κάνουν στο Facebook.
0: POC. Μια κούλπα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλα, φέρτο.
1: Καλημέρα και στην κυρία Άννα.
0: Γιάννη.
1: Πάμε φέρτο. Έλα, πάμε φέρτο. 19 απασχολημένος.

0: Γιώργος, σου είπα φέρτο.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Αυτό τι έχουμε πάθει με τη λύρα και κάνουμε εμείς. Το είχε κάνει και η Παπαρίζου. Τι έχουμε, κάτι.
1: Στην Παπαρίζου ήταν έβριμα.
2: Ναι.
1: Και προφανώς για να κάνει ένα σχόλιο.
2: Α, είναι σχόλιο, σύνδεση.
1: Ο Φωκάς Ευαγγελινός.
2: Σύνδεση με το παρελθόν.
1: Γιατί εγώ και θεωρώ σίγουρο ότι θα το σηκώσουμε.
2: Ποιο? Θα σηκώσουμε ποιο?
1: Το κύπελο της Eurovision.
2: Έχει κύπελο Eurovision.
1: Αυτό το μικρόφωνο, το τεράστιο μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Που έχει αυτό το έπαθλο, ξέρω εγώ τι είναι, το βραβείο.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ακύλας θες. Πάρα πολύ καλός. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στήσιμο. Δηλαδή.
2: Αυτό εκεί που άλλαζε.
1: Δωμάτια.
2: Σκηνικό δωμάτια, ας πούμε. Και ήταν το καθένα κάτι ξεχωριστό, κάτι μια διαφορετική εποχή.
1: Ναι,
2: ένα,
1: ναι.
2: Αυτό. Ήταν έξυπνο. Πολύ έξυπνο έβριμα. Και το μπράβο και σε αυτούς τους διοργανωτές, ας πούμε, έτσι, που έχουν την υποδομή για να τα κάνουν αυτά εύκολα και γρήγορα.
1: Οι διοργανωτές, η διοργάνωση της EBU.
2: Ναι, της EBU, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Μπράβο στο Φωκά Ευαγγελινό που το.
2: Που το συνέλαβε, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, ναι.
1: Και είχε δύο Ακύλες στη σκηνή για να γίνει αυτό, το κατάλαβες, έτσι.
2: Το είχα διαβάσει από πριν. Το είχαν μαρτυρήσει κάποια site.
1: Εντάξει.
2: Το είχα διαβάσει, ναι.
1: Εντάξει.
2: Μαρτυριάριδες. Αυτοί στα site είναι μαρτυριάριδες, αν το ξέρετε.
1: Πάντα έτσι γίνεται στην Eurovision.
2: Τι πάντα, όλοι έχουν ντουμπλαρισμένο.
1: Όχι, πάντα έτσι.
2: Αυτή η κυρία που έπεσε βιολί στη Φιλανδία δεν είχε κανένα ντουμπλάρισμα. Ήταν η ίδια, μόνη τη.
1: Αυτή η κυρία ζήτησε να παίξει live το βιολί τη.
2: Ναι, αλλά κάπου διάβασε ότι δεν ήταν τελικά live. Ήταν ένα μέρος live, ένα μέρος δεν ήταν live.
1: Εντάξει, μπορεί, σου λέει, μην γίνει καμία στραβή.
2: Εν τω μεταξύ μου φάνηκε μόνο η δικιά μου ιδέα ήταν ή είναι πολύ μεγάλη της ευκρίνειας στη τηλεόραση και είδα ότι είχαν φύγει κάποια από τη βέργα εκεί του βιολιού.
1: Έτσι γίνεται.
2: Είχαν φύγει κάποιες χορδές.
1: Όταν παίζεις, εμείς που παίζουμε.
2: Που παθιαζόμαστε.
1: Ναι. Είτε.
2: Ήταν σαν ξεμαλιασμένο.
1: Είτε στις Κυκλάδες που παίζουμε πολύ βιολί.
2: Στις Κυκλάδες.
1: Στις Κυκλάδες, ναι, ήταν σώτικα.
2: Ναι.
1: Ναι. Είτε στην κλασική μουσική όταν παίζουμε κάποιο πολύ έντονο μοτίβο.
2: Ναι.
1: Άρε, Ακύλα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει αυτό.
1: Αλλά έχει και πολύ καλή τηλεόραση.
2: Η Βέργα, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Τηλεόραση, μπράβο.
2: Η κυρία Άννα, καλημέρα, κυρία Άννα, στο Αργοστόλι. 16 βαθμούς. Μας λέει ότι είμαστε πιο ωραία παρέα για να κάνει περπάτημα.
1: Αλήθεια.
2: Βέβαια, για το περπάτημά τη. Αυτό.
1: Α, ναι. Πολύ χαιρόμαστε.
2: Ο κύριος Παναγιώτης λέει, παιδιά, καλημέρα. Η Eurovision έχει χάσει πια την έγκλη τη. Εμείς που ζήσαμε, λέει, την εποχή του 80-90. Γινόταν ένας διαγωνισμός καλλιτεχνών. Τώρα έχει μεταλλαχθεί σε ένα κακόγουστο σόου όπου συμμετέχουν οι πιο κεντρικοί και κακόγουστοι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Είναι αλήθεια. Όχι, μισό λεπτό.
1: Ξεκίνησε σαν φεστιβάλ του Σαρέμου η Eurovision. Γιατί ήταν η εποχή τέτοια.
2: Να σου πω, εγώ από τότε που είδα τους Λόρντι για πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Ναι, βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο και η σκηνική η παρουσία και πώς θα είναι ο καλλιτέχνης κτλ. Είδα αυτή χθες του Μαυροβουνίου, ας πούμε, και σκιάχτηκα. Ήταν όλοι με μαύρα εκεί πάνω, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Σκιάχτηκαν.
1: Έχουν κοινή κοινό, ρε παιδί μου. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
2: Εγώ δεν λέω, ναι, δεν είμαι το μέσο κοινό.
1: Όχι για την Eurovision. Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δηλαδή, από τους Λόρντι, οι Λόρντι έκαναν σχολή.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε.
2: Κακή σχολή, ίσως.
1: Εντάξει.
2: Λένε κάποιοι.
1: Υπάρχουν.
2: Όχι, λένε κάποιοι ότι από τους Λόρντι και μετά χάλασε η Eurovision.
1: Όχι, μόνο.
2: Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν επελέγει ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο κύριος Παναγιώτης.
1: Εντάξει.
2: Αλλά επελέγει η εμφάνιση και η αγριάδα.
1: Ναι, γιατί μετά την Ελενάρα το χάος.
2: Ή το διαφορετικό.
1: Ε?
2: Ντε και καλά το κυνήγι του διαφορετικού, κατάλαβε.
1: Μετά την Παπαρίζου το χάος.
2: Ναι,
1: τι να κάνεις.
2: Ναι,
1: Ελενάρα τώρα, ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν ήταν μόνη η Παπαρίζου, ήταν και ο άλλος που ήταν δίπλα, που έπαιζε το μπουζούκι.
1: Αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση, Διονύση Σαντίκ.
2: Ναι, για την πρώτη λέω.
1: Δεν λέμε για την πρώτη, λέμε για την επόμενη.
2: Α, για τη δεύτερη, για το one μόνο. Εντάξει, όχι, εγώ είμαι παπαριζικός από την πρώτη φορά.
1: Βρε, από πάντα ήμασταν παπαριζικοί.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά με δεν έχει σχέση, δεν ήταν με το μπουζούκι.
2: Τέλος πάντων.
1: Χριστέ μου.
2: Ναι, το δοξάρι εννοούμε.
1: Το παλικαράκι αυτό, ο Ακύλας, το παλικαράκι αυτό το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και το είπε και μετά και όλος τον είδα που έκανε κάποιες δηλώσεις εδώ στην εκπομπή, στην ΕΡΤ, που κάνανε την εκπομπή τα παιδιά μετά. Και... είπε ότι είναι ότι καλύτερο έχω ζήσει στη ζωή μου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή το απόλαυσε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν σας το λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα αργότερα. Το λέγαμε γύρω στις 8 παρά. Ότι το παιδί φαίνεται να το χαίρεται, να το ζει, να το ευχαριστιέται και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Πώς το λένε. Περνάει καλά και βγαίνει προς τα έξω.
1: Αυτό εντωμεταξύ. Αν έχεις παρακολουθήσει και πολλά χρόνια Eurovision. Βλέπεις, ρε παιδί μου, από την αντίδραση του κοινού.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, στον Ακύλα.
2: Ναι.
1: Και στη Φιλανδία και σε κάνα δύο ακόμα.
2: Ναι.
1: Από κάτω γύρω ήταν χαμός.
2: Ναι.
1: Χαμός. Γιατί για να πας να είσαι κοινός στη Eurovision, Πρέπει να είσαι φανατικός, έτσι. Δηλαδή, όχι αστεία.
2: Έχουν πληρώσει αυτοί.
1: Φυσικά και έχουν πληρώσει. Τι τζάμπα. Φυσικά υπάρχουν οργανώσεις ανά χώρα, οι fans και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Χθες, παρένθεση, ανοίγω μία παρένθεση. Καμία σχέση το ένα μουσικό είδος με το άλλο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις τι διάβασα χθες?
1: Τι?
2: Ότι υπάρχει ένα σαν fan club των Metallica εδώ,
1: ναι,
2: οι οποίοι αυτοί ήρθαν σε συνεννόηση με το συγκρότημα και τους είπαν ποια τραγούδια να παίξουν. Τους είχαν προτείνει ένα κατάλογο με 3-4 τραγούδια. Δηλαδή ήταν ή ο Ζορμπάς από τη μία ή ένα άλλο πάλι με μπουζούκι και ήταν οι τρύπες και άλλο ένα. Και επέλεξαν αυτοί και παίξαν αυτά τα δύο. Χθες το. Κλείνει η παρένθεση. Άσχετο.
1: Τι ναι. λες τώρα.
2: Ξανά έλα στην Eurovision.
1: Ξανάρχομαι, ναι.
2: ναι.
1: Ξανάρχομαι. Μου άρεσε το άνοιγμα, Βίκυ Λέανδρος.
2: Δεν το είδα το.
1: Πολύ
2: το
1: καλή,
2: δεν το είδα.
1: Πολύ καλή.
2: Έβλεπα μια σειρά.
1: Πάρα πολύ καλή.
2: Ναι, λέω έχω λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να δω τον Ακύλα, οπότε ναι.
1: Ναι. Βίκυ Λέανδρος, εντάξει, ήταν και τέταρτος.
2: Τέταρτο, βγήκε νωρίς. Μου είχαν πει βέβαια θα βγει 10 και τέταρτο και βγήκε 10 και 25.
1: Εντάξει, είχαμε ένα πράγμα στο πρώτο. Είχαν προτείνει, λέει, να εμφανιστεί στον τελικό, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται, η Σερτάμπ. Που πολύ μ' άρεσε με ένα Σερτάμπ. Πολύ μ' άρεσε η Σερτάμπ. Ναι, ναι.
2: Αρνείται.
1: Λόγω τη τρέχουσα πολιτική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Ποια. Define. Ποια είναι η τρέχουσα πολιτική κατάσταση, δηλαδή. Διαμαρτύρεται επί ποιου, ή δεν τη αρέσει το τι.
1: Έχω την αίσθηση ότι επειδή θα είναι το Ισραήλ, γιατί θα περάσει σίγουρα στο τελικό.
2: Επειδή θα είναι το Ισραήλ.
1: Γιατί το Ισραήλ και
2: πέρασε, παιδί μου.
1: Ναι, ναι, επειδή πέρασε ναι, στο τελικό.
2: Τι λέει.
1: Επειδή θα είναι το Ισραήλ, δεν ήθελε.
2: Α, για λόγω του Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα, εντάξει.
1: Είδες πώς γίνεται, πώς θα είναι αυτό το πράγμα.
2: Να σου πω, εγώ ξέρω, το ανέλυα και χθες πώς γίνεται αυτή η όλη ιστορία με το Ισραήλ και με προπορευόμενοι από την Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξαναέρθουμε σε αυτά. Είχε και ένα μικρό επεισοδιάκι. Κάποιος άρχισε και φώνασε και τον μπουζουριάζανε.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Πέρα από αυτό.
2: Όχι, το μπουζουριάσανε.
1: Φέτος λέει οι διοργανωτές.
2: Είναι fact, γεγονός.
1: Ναι, όχι.
2: Α, όχι, δεν λέω ψέματα, θέλω να πω.
1: Φέτος οι διοργανωτές. Ρε παιδί μου, κάποιες φορές.
2: Ναι.
1: Όταν, για παράδειγμα, έβγαινε μια χώρα και υπήρχαν διαμαρτυρίες. Π.χ. Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Επειδή γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Απομονώνω τον ήχο.
2: Α,
1: από το κοινό.
2: Ναι.
1: Στη μετάδοση που γινότανε. Φέτος είπαν θα ακουστούν τα πάντα.
2: Ναι.
1: Και όντως ακούστηκαν τα πάντα.
2: Ναι.
1: Όντως δηλαδή, ακουγόντουσαν και, και αποδοκιμασίες και όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Άρεσε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι. Εγώ δεν το είδα, δεν πρόλαβα να το
1: δω.
2: Θα το δω στο YouTube. Δεν έχουμε. Θα το δω στο Netflix.
1: Και τη Ιταλία μου άρεσε. Γιατί μου θύμισε τα χρόνια μα.
2: Τι
1: σ'
2: άρεσε με τη Ιταλία.
1: Έλα, μου θύμισε τα χρόνια μα τώρα.
2: Ναι. Όταν λες τα χρόνια μα.
1: Στο Σαρέμο που δεν έχουμε ιδρύσει.
2: Τότε, ναι. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, η Ιταλία τέτοια.
2: Καλά, και εμένα μου θυμίζει την ιδρυτική διακήρυξη τη Ρώμη που υπέγραψαν οι 6 χώρε και δημιουργήθηκε η ΕΟΚΤΕ για το Χάλιμπα. Μα θα μα τρελάνει τώρα, σου θυμίζει.
1: Ναι. Θα βάλουμε Μόμπι τώρα.
2: Ωραίο. Αυτό ήταν στην ταινία τη φοβερή, το Jason Bourne.
1: Θέλω, ναι,
2: ταινιάρα,
1: Jason Bourne, ωραία.
2: Ταινιάρα, ναι.
1: Θέλω να ακούσω όταν θα μπούμε, θα πάω να το βρω εγώ τώρα. Σερτάμπ.
2: Σερτάμπ, θες να ακούσεις.
1: Θυμήθηκα.
2: Να πούμε μια καλημέρα στην Νεάπολη Λακωνίας και στον Παναγιώτη, βέβαια, από την Νεάπολη Λακωνίας. Στον κύριο Βασίλη, καλημέρα να έχετε.
1: Ναι, ναι.
2: Στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Ναι.
2: Η Άννα μας στέλνει και φωτογραφία. Παιδιά, είναι ωραίο το. Δεν το είχα του Αργοστολίου. Και τι ωραία φωτογραφία.
1: Αργοστόλη είναι πολύ όμορφο τώρα, τι λες.
2: Δεν έχω πάει. Καλημέρα από την Πρέσπα, 11 βαθμοί. Γνώμη για Eurovision. Τόση ώρα λέμε, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε, κύριε Χρήστο.
1: Πολλά θα πούμε. Ναι. Πολλά.
2: Θα πούμε.
1: Πάμε τίτλοι.
2: Jason Bourne τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 στην Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Στην Κίνα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ατζέντα των συνομιλιών το εμπόριο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το State Department. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

ελληνική ραδιοφωνία.

0: Για το γούρι τα βάλαμε αυτά.
1: Και αυτό ήταν ωραίο. Που εγώ δεν ήμουνα Σάκης. Δεν ήμουνα. Αλλά.
0: Σάκη λες. Ο Σάκης είναι ιδέα.
1: Ναι, δεν. Όχι δικιά μου ιδέα. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Ο Σάκης είναι συνομιλικός μου, νομίζω. Κάτι μήνες νομίζω μικρότερος από μένα.
1: Μικρά παιδιά, ναι.
0: Ναι, μπέμπιδες. Και κάθε φορά που τον βλέπουμε με φίλες.
1: Ναι.
0: Παιδάκι μου. Μπουκιά και συγχώριο.
1: Σταμάτα, παιδάκι μου.
0: Ένα, μην το πω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι θα κάνει, θα θεωρηθεί.
0: Είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Τι θα κάνει.
1: Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία τραγούδια ήταν αυτά. Πλάκα-πλάκα, ναι, πλάκα, ας πούμε. Και τη Παπαρίζου και του. Ο Σάκης όμως πήγαινε και αυτό για νούμερο ένα, αλλά δεν το σήκωσε. Δεν τη σήκωσε την κούπα που έλεγε πριν το μικρόφωνο. Δεν σήκωσε το μικρόφωνο.
0: Εντάξει. Δεν μπορούμε να το σηκώνουμε και κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό είναι το θέμα. Στο διαγωνισμό αυτό είναι κι άλλοι, καταλαβαίνω. Ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας.
0: Εντάξει. Γιατί οι Μάνεσκιν δεν ήταν ωραίοι.
1: Οι ποιοι?
0: Οι Μάνεσκιν.
1: Οι Μάνεσκιν ήταν ωραίοι. Και όχι μόνο ήταν ωραίοι, μείνανε στο μουσικό στερέωμα. Δηλαδή, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν συνεχίσει, ρε παιδί μου, να κάνουν καριέρα. Δεν λέω για τους Έλληνες. Δεν λέω για τους Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν συνεχίσει. Αλλά άλλα συγκροτήματα πήγαν, εμφανίστηκαν εκεί και εξαφανίστηκαν.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση αυτές που πήγαν χθες και ήταν δεύτερη φορά. Την πρώτη μια χρονιά ήταν, λέει, της Ελβετίας, τώρα ήταν μιας άλλης χώρας και εκπροσωπούσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό με τις μεταγραφές, σαν το ποδόσφαιρο το έχουν κάνει την Eurovision, μου φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Όλα μεταγραφές έχει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εδώ πήγε ο Boy George.
1: Αυτό τώρα εσύ μου το πες.
0: Πήγε. Ναι. Αρπαχτή έκανε.
1: Τι έκανε,
0: που λένε,
1: πέρασμα.
0: Που λένε. Ναι, έκανε ένα κάμεο.
1: Κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Έκανε κάμεο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, ήταν. Είχε δυνατήσει πάρα πολύ. Έχει κόψει τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Το βάψιμο όμως.
1: Ναι.
0: Όπως το
1: και το καπέλο.
0: Όπως ναι. Το θυμάστε, το καπέλο. Εμφανίστηκε κάτι λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλό το Σαν Μαρίνο.
1: Εντάξει,
0: αλλά δεν πέρασε.
1: Μετράει. Δεν πέρασε. Χωρίς με τον Boy George.
0: Δεν πέρασε.
1: Ναι. Κρίμα.
0: Δεν πέρασε, Μαρίνο.
1: Ποιοι πέρασαν?
0: Ε?
1: Πέρασε η Ελλάδα, η Φιλανδία, η Κροατία, ξέρω. Το Ισραήλ, ξέρω
0: το
1: ότι πέρασε.
0: Το Βέλγιο, που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο ήταν το Βέλγιο, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, Ισραήλ, Φιλανδία, Σερβία, Βέλγιο, Κροατία που είπες, Σουηδία, Λιθουανία. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί.
1: Και Πολωνία.
0: Μολδαβία. Και η Πολωνία πολύ καλή. Η Πολωνία έχει επιρροές από.
1: Από
0: την Beyoncé.
1: Η Πολωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Η τραγουδίστρια είχε πολύ καλή φωνή.
1: Θα ψάξω να το βρω. Μετά από αυτό που μου λες, θα ψάξω να το βρω.
0: Και μου θύμισε λίγο. Την είχαν βάλει την καημένη και τραγούδαγε και σε ένα από έναν ανακλεινόμενο. Και έλεγα τώρα θα γλιστρήσει, τώρα θα γλιστρήσει. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που κάνουν διάφορα επικίνδυνα, ας πούμε, εφέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να είσαι και λίγο ζογκλέρ για να ανέβεις στη σκηνή της Eurovision.
0: Η Σουηδία, γιατί φόραγε μάσκα, φοβάται το χανταϊό.
1: Όχι, άκουσα να το λέει ο Καπουτζίδης και η Κοζάκου. Ότι επειδή έχει άγχος αναγνωρισιμότητας. Δεν θέλει να την αναγνωρίζουν στον δρόμο και γι' αυτό, γιατί αγχώνεται, και γι' αυτό φοράει μάσκα.
0: Ενώ εγώ πάω και χαμογελάω μπροστά σε όλες μας και με αναγνωρίσουν.
1: Ναι, ρε.
0: Κατάλαβε. Να μου πει, εσείς σας βλέπουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί έτσι μας λένε πια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η μάσκα, ναι, με.
1: Η Τουρκία παίρνει μέρος. Όχι, η Τουρκία νομίζω δεν παίρνει μέρος.
0: Όχι,
1: δεν παίρνει μέρος. Λοιπόν, ρωτάει κύριε Μαρία γι' αυτό. Καλημέρα. Τις αρέσουμε τις Δέσποινας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εσύ, ειδικά εσύ είσαι θεά. Να το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε.
0: Όχι, θεά,
1: κάθε μέρα υποκλεινόμαστε. Τάξ. Κάθε μέρα.
0: Όχι, θεά,
1: με το που έρχεται εδώ πέρα.
0: Κάνουμε το σταυρό της μόνος.
1: Σπονδές και τέτοια. Τι νομίζετε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν. Αυτός η Λιθουανίας μαγρίεψε λίγο.
1: Εμένα με το Μοντενέγκρο. Το Μαυροβούνιο δηλαδή.
0: Κύριο, πέρασε αυτός. Πώς θα
1: το Μαυροβούνιο δεν πέρασε.
0: Άντε να ξεβαφτεί τώρα. Μετά άντε να ξεβαφτεί. Γιατί ο κύριος που είναι ντυμένος στα χρυσά που είναι ο χρυσός.
1: Ναι.
0: Με το φέρτο μας.
1: Νομίζω ότι αυτός θα μείνει έτσι μέχρι την Παρασκευή.
0: Και εγώ δεν θα ξεβαφώ.
1: Δηλαδή πού να ξεβάφεσαι.
0: Ναι.
1: Άντε να ξεβάφεσαι ξανά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σέρες, 11 βαθμούς. Ρε παιδιά, πέρασαν 20 χρόνια από την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν πρόπερση.
0: Παιδιά,
1: δεν ήταν καθόλου πρόπερση. Εγώ δεν το θυμάμαι πώς το έχω συνδέσει τώρα.
0: Πώς το έχεις.
1: Θυμάμαι γιατί είχε βγει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Ρουσόπουλος και είχε κάνει τον απολογισμό των επιτυχιών
0: της
1: κυβέρνησης για τον ένα χρόνο διακυβέρνηση της χώρας. Και ανάμεσα στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν ότι η Eurovision είχε πάρει η Παπαρίζου το νούμερο 1. Από εκεί το θυμάμαι. Μου έχει μείνει ο Ρουσόπουλος να λέει ότι στις επιτυχίες της κυβέρνησης ήταν η νίκη της Παπαρίζου στην Eurovision. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτοί γιατί είναι οι ίδιοι, η Ελενάρα και ο Σάκης, τόσα χρόνια και εμείς άστα βράστα. Κύριε Παναγιώτη, τώρα φύγετε άλλα θέματα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Είναι θέμα γονιδιακό αυτό που να ζητήσουμε τώρα.
0: Ναι. Είναι καλό γονίδιο. Πολύ
1: είναι, είναι το γονίδιο. Πολύ μπράβο.
0: Ναι. Αλλά και εμείς αγέραστοι είμαστε. Α, εντάξει. Ναι. Απλά εντάξει. Εντάξει. Αυτή είναι λίγο καλύτερα από εμάς.
1: Κυρία Μαρία, επειδή ρωτάτε, επειδή θα πάτε στη Σμύρνη, αν μας πιάνετε στο ραδιόφωνο, μας πιάνετε στο AirTeco. Αν βάλετε AirTeco που είναι εφαρμογή διαδικτυακή και θα μας πιάνετε όπου θέλετε. Στο Βόρειο Πόλο να πάτε ή στο Νότιο Πόλο, αγκαλιά με τους πιγκουίνους.
0: Στη Σελήνη θα μας πιάνετε.
1: Στη Σελήνη δεν ξέρω. Για τη Σελήνη είμαι λίγο επιφυλακτικός. Αλλά άμα έχετε AirTeco, εν πάση περιπτώσει, μας ακούτε παντού.
0: Βέβαια.
1: Τόσο απλά.
0: Ναι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Θα πούμε τίποτα άλλο. Όχι.
0: Κοιτάξτε, ναι, θα πούμε. Τόση ώρα είπαμε να ξεκινήσουμε τα ευχάριστα, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα. Μαύρα, μαύρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή τίποτα ευχάριστο πια. Στην, θέλω πριν, πριν πάμε στα υπόλοιπα...
1: Να πούμε δύο-τρία πράγματα έτσι λίγο χρηστικά. Πρώτον, έχει φοιτητικές εκλογές. Να το πούμε αυτό.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Γίνονται ακόμα.
1: Βεβαίως και γίνονται. Βεβαίως και έχουν τη σημασία τους για τους φοιτητές. Αλλιώς δεν θα πηγαίνουν να ψηφίσουν.
0: Όχι για όλους.
1: Για αυτούς που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και για αυτούς που πάνε με στυλιάρια και πλακώνουν τους άλλους στο ξύλο.
0: Αυτό
1: και
0: για
1: αυτούς έχει ένα ενδιαφέρον διαστραμμένο, αλλά έχει και για αυτούς ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 7 άτομα τραυματίστηκαν πλάκα-πλάκα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπήκαν μέσα με καπνογόνα, ξύλα και τέτοιες ιστορίες. Γιατί έχουν τα θέματα τους. Εάν ποιο είναι ο πιο σύντομο δρόμο για τον σοσιαλισμό, φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων, έπεσε ξύλο τώρα μεταξύ κάποιων τύπων. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι έχει σήμερα απεργία η ΑΔΔ, 24 ώρες. Και θα συμμετέχουν διάφοροι σε αυτή την απεργία. Είναι 24 ώρες. Έτσι. Ωραία. Να το ξέρετε, γιατί μπορεί να πάτε κάπου να εξυπηρετηθείτε, να έχετε κάποιο ραντεβού ή κάτι τέτοιο, και να μην βρείτε κανέναν, γιατί θα έχει απεργία, θα είναι κλειστά τα γκισέ και οι διάφορες άλλες ιστορίες. Υπάρχει πάντα το ηλεκτρονικό που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε όσο μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, αλλά έχει απεργία η ΑΔΔ. Να τα πούμε αυτά τα χρηστικά.
0: Καλά κάνεις και τα λες, Διονύση, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Τι είμαστε εμείς.
0: Ενημερωτική εκπομπή μας.
1: Ναι,
0: τι είμαστε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Πες τώρα λοιπόν, τα άλλα.
0: Τα άλλα, το, πριν περάσουμε στην. Στην επικαιρότητα, να πούμε και αυτό επικαιρότητα βέβαια. Είναι, έφυγε χτες από τη ζωή ένας σπουδαίος δημοσιογράφος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, ένας δάσκαλος για πάρα πολλές γενιές, ο Ηρακλής Κοτζιάς. Όλοι τον έλεγαν ο κύριος Ηρακλής, όσοι δούλεψαν μαζί του, τον αποκαλούσαν έτσι, τον έβλεπαν σαν δάσκαλο, έφυγε στα 88 του χρόνια. Πραγματικά ένας... δημοσιογράφος με ήθος, όσοι τον ήξεραν, γλυκομήλητος, ήταν στους τελευταίους μεγάλους αυτής της γενιάς, στο φως πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως στην Ερασπόρ, η φωνή του δηλαδή χαρακτηριστική. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Επειδή κάθε μέρα σας έχουμε συνηθίσει να σας λέμε και για τα πολεμικά μέτωπα.
0: Πέστε.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Ίσα-ίσα, μάλλον δείχνει να γίνονται προετοιμασίες για νέα σύραξη. Αυτό δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν αποκλείει οποιοδήποτε συμβιβασμό, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ απέρριψε την δική τους πρόταση. Απορρίπτουν οποιοδήποτε συμβιβασμό αφενός. Αφετέρου, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα στο Ιράν, δεν ξέρουμε ποιο. Έχει το πάνω χέρι και ποιος είναι αυτός που αντιπροσωπεύει. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι στη συμφωνία, στο σχέδιο αυτό των 14 σημείων που απέστειλαν μέσω του Πακιστάν,
0: ναι, ναι,
1: έλεγε αντιπροσωπεία του Ιράν. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, όπως έλεγε παλιά, ρε παιδί μου, που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής. Ήταν ο
0: υπουργός εξωτερικών.
1: Τώρα δεν, ήταν αντιπροσωπεία του Ιράν. Τρέχα γύρευε, ας πούμε, με ποιον μιλάω και τι συνεννοούμε.
0: Oh.
1: Και αν αυτό που συνεννοούμε με τον X θα το δεχτεί και ο Z.
0: Ναι.
1: Άγνωστο.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέω και για πολιτικές, πολεμικές προετοιμασίες, χθες πέρασε από τα στενά του Γιβραλτάρ ένα πυρηνικό υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Που
1: κατευθύνεται
0: πάει
1: προς την περιοχή εκεί πέρα. Λοιπόν, το οποίο μπορεί να λέει να ρίξει πυράβλους και έχει μπόλικους να ρίξει από 4.500 χιλιόμετρα μακριά. Εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Αλλά να ξέρετε και αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν προετοιμασίες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Το κρίσιμο που όλος ο κόσμος περιμένει να δει τι θα γίνει είναι το ραντεβού που έχει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Σι Τζιπίνγκ στην Κίνα, γιατί πάει Κίνα. Και από εκεί κάποιοι λένε ότι μπορεί να εξαρτηθεί το τι θα γίνει. Μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Ναι. Αυτά ήθελα να τα πω. Γιατί είναι και αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Να πούμε και για την πολιτική λίγο επικαιρότητα.
1: Α, πες, τι θες.
0: Ναι, παιδί μου, έχει αρχίσει και γίνεται πώς σας πω, υπάρχει μία ένταση.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, ξέρω εγώ, η κλασική ένταση που υπάρχει ανάμεσα Πασόκ Νουδού. Νουδού Πασόκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ Τσίπρο. Αυτό το φτωχώρο.
1: Ναι.
0: Πολύ ένταση όμως. Ναι. Δηλαδή ένταση με χαρακτηρισμούς πια.
1: Πρόσεξε να δεις. Κάποιοι λένε ότι ούτως ή άλλως, επειδή κατά τα φαινόμενα ο πρώτος φαίνεται ποιος θα είναι, ασχέτως του αποτελέσματος που θα φέρει, δηλαδή αν θα πετύχει τους στόχους του που είναι η αυτοδυναμία, όπως διακηρύζουν ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Ή όχι, ασχέτως αυτού, η μάχη θα δοθεί και το δεύτερο. Αφού υπάρχουν και ολόκληρα σενάρια. Άκουγα χθες από τη Μαρία τη Γεωργίου. Υπάρχει ένα σενάριο, λέει, ότι θα. Ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές τις πρώτες, γιατί μετά έρχονται οι δεύτερες. Ώστε αυτός που θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι, το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι.
1: Που ανάλογα με το ποιος θα είναι δεύτερος, θα μπορέσει να συσπυρώσει στις δεύτερες εκλογές επαναληπτικές το αντιμητσοτακικό μπλοκ για να γίνει αυτό κυβέρνηση. Έτσι θεωρούν. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους. Μπορεί να κάτσει, μπορεί και να μην κάτσει. Καταλαβαίνεις. Οπότε, αφού υπάρχουν τέτοια σενάρια, το ποιος θα είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές που θα γίνουν, όποτε και αν γίνουν αυτές, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν.
0: Άνοιξη, Διονύση.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Επειδή είπανε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, άρχισαν όλοι και κατεβάζουν ημερομηνίες. Έχω δει Οκτώβριο, 7, 14. Αυτό δεν ξέρω καν αν είναι Κυριακές. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες.
0: Δεν υπάρχει 7 Οκτωβρίου. 7 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχω δει διάφορες ημερομηνίες που δεν ξέρω τι ημέρες είναι. Τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πάντως λένε κάποιοι άλλοι λένε. Σε αυτό το σενάριο, κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτά τα είναι στημένα από την κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει.
0: Σατανικιά είναι αυτό.
1: Ναι, σατανικιά. Η κυβέρνηση θέλει να ασχολούμαστε με ποιος θα είναι δεύτερος και να σφάζονται αυτοί μεταξύ τους για να μείνει αλόβητος ο πρώτος και να μην στρέφονται οι άλλοι εναντίον του πρώτου. Καταλαβες. Ναι, έτσι λέει.
0: Μα εδώ βγήκε η στέλεχος του Πασόκ και είπε στον Τσίπρα να λουστεί δύο φορές για την έντονη μπογιά.
1: Καλά, αυτού του είδους η αντιπαράθεση πιστεύουν ότι.
0: Πόσο πιο χαμηλά, ας πούμε.
1: Θα μου πεις, το στέλεχος αυτό που λες εσύ στέλεχος, εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι στέλεχος. Η κυρία που το είπε αυτό σε ένα κανάλι είναι η κυρία που έχει δηλώσει ότι είναι ένα αναμονή βουλευτής άμα πεθάνει ο
0: Μπράβο, ναι, αυτή είναι.
1: Ναι, αυτός που έχει την έδρα, αν πεθάνει, είμαι εγώ επιλαχούσα. Άρα είμαι ένα αναμονή βουλευτής. Και αυτή τώρα κάθεται και σχολιάζει το αν είναι βαμμένο το μαλλί του κυρίου Τσίπρα ή δεν είναι το. Αυτό.
0: Καταρχήν, αυτό δείχνει και λίγο.
1: Συμπαθεί τον κύριο Τσίπρα, κάνουν βασικά.
0: Όχι, όχι, πέρα από
1: σε μία μέρη.
0: Πέρα από αυτό.
1: Σε μία μέρη.
0: Το να λες αυτό το πράγμα, βλέποντας τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα γιατί.
1: Το μόνο που έχεις να πεις είναι αυτό, καταρχήν.
0: Πρώτον και δεύτερον, επειδή ρώτησα τον Τάκη. Δεν είναι βαμμένα τα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ το κατάλαβα.
1: Έχουμε και τέτοιο θέμα.
0: Έχουμε
1: ναι.
0: την επιβεβαίωση από τον ειδικό, ρε παιδιά.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι. ναι. Τον έχω ρωτήσει για πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι.
0: Για μία δεν μπορεί να μου απαντήσει ακόμα.
1: Το
0: είναι
1: ψάχνει.
0: Πολύ μπερδεμένος.
1: Το ψάχνει.
0: Αλλά για μία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι,
1: λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει μπει και η αισθητική στην πολιτική αντιπαράθεση. Να κάνουμε τώρα. Δεν είναι καινούριο, παλιό.
0: Εγώ δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά πολύ τον συμπαθώ και τον εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Φαναρά, τι έχουν πάθει και τα βάζουν.
1: Όχι, δεν τα έχουν βάλει. Τα έχουν βάλει με τις δημοσκοπήσεις από το Πασόκ κάποιοι. Έτσι, νομίζω, θυμάμαι και ποιος πρώτος αμφισβήτησε. Αμφισβήτησε, δηλαδή. Αν μία δημοσκόπηση έχει όχι πρόθεση, έχει εκτίμηση ψήφου, λένε γιατί έχει εκτίμηση ψήφου. Αν από μία λείπει η εκτίμηση ψήφου και έχει μόνο πρόθεση ψήφου, σου λέει αυτή γιατί δεν είχε εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα γενικώς, μια γκρίνια απέναντι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι,
1: γιατί όπως οι ίδιοι λένε, δεν το λέω εγώ, λόγια δικά τους είναι, η βελόνα δεν ανεβαίνει. Και επειδή η βελόνα δεν ανεβαίνει, δηλαδή στην τελευταία δημοσκόπηση, ας πούμε, φάνηκε το Πασόκ να κερδίζει ενώ πέφτει η Νέα Δημοκρατία να κερδίζει 0,2. 0,2 είναι όχι στο όριο του στατιστικού λάθους. Είναι ορισμός του στατιστικού λάθους. Και σου λέει, εντάξει. Είναι πώς λέγανε παλιά, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Μάλλον στραβός είναι ο γυαλός. Καταλαβαίνεις. Αυτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ο άλλος που. Συγγνώμη τώρα.
0: Ποιος.
1: Τώρα, γιατί. Μ' άνοιξε το κλείσαμε κουτάκι για τα πολιτικά. Όχι, κλείσαμε. Τι να κλείσουμε.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις.
1: Για τα πολιτικά θέλω να πω. Πες ό,τι θες.
0: Θέλω να πω μόνο για τις δημοσκοπήσεις ότι βγήκε ο επικεφαλής στην interview. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και του λένε, είδαμε ότι μετρήσατε κανονικά Τσίπρα Καριστιανού. Ελεύθερο κορυδευόμαστε. Καλά είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αφού δεν είναι κόμματα.
0: Εντάξει, αλλά κοροϊδευόμαστε.
1: Όχι, ναι, μα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Όταν πας και ρωτάς τον άλλον, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτό κτλ., είναι κάποιοι από αυτούς, θα σου πω εγώ, που απαντούν Πασόκ, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι ανδρουλακικοί. Και όταν τους ρωτάς μετά πόσο εμπιστοσύνη έχετε στον Ανδρουλάκη, ας πούμε, πέφτει το ποσοστό από του Πασόκ, ας πούμε. Ούτε Πασόκι σε ένα βαθμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πάνε προσωποκεντρικά, ρε παιδί μου. Πρέπει να δουν πρώτα τι είναι το κόμμα. Ας σου πω άλλο παράδειγμα. Λέγαν στην αρχή, ας πούμε, ότι η κυρία Καριστιανού θα απευθυνθεί στην αριστερά, σε αυτόν τον χώρο. Έτσι. Βγήκε, έκανε τη δήλωση για τις εκτρώσεις και τις αμβλώσεις. Έγινε ο κακός χαμός. Αρχίσαν και να λένε ότι θα στραφεί στο δεξιό κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα στραφεί. Δεν ξέρεις ποια είναι τα στελέχη της. Ποιες είναι οι αρχές της. Δεν ξέρεις πού απευθύνεται. Άρα πώς τη βάζεις στις μετρήσεις? Είναι ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα. Εντάξει, να κάνουμε μια δημοσκόπηση. Ποιοι είναι δημοφιλείς ως όντα?
0: Μισό λεπτό.
1: Άλλο αυτό, άλλο να το μετρήσεις ως κόμμα.
0: Θέλω να μου πεις έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: που πηγαίνει και ψηφίζει. Okay, δηλαδή από την πλειοψηφία.
1: Ναι.
0: Που πάει και ψηφίζει ένα κόμμα.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που ψηφίζουν Πασόκ, ως Πασόκ, και όχι επειδή είναι ο Ανδρουλάκης ή ο
0: Επάνω, ναι,
1: ήταν πριν η Φόφη ή ήταν ο Βενιζέλος. Κάλαμε τον Βενιζέλο, είχε φτάσει και στο 4%.
0: Πάει και ψηφίζει ένα κόμμα, ναι, γιατί έχει διαβάσει το πρόγραμμά του.
1: Α, όχι, ξέρω τέτοιους.
0: Άσερες, πόσους ξέρεις?
1: Εγώ ξέρω αρκετούς τέτοιους.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ναι. Ξέρω αρκετούς, ο Βασιλωτός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Απλά έχει μια λογική το να διερωτάσαι και να λες, κάτσε ρε φίλε, πώς τους μετράς? Τους άλλους τους μετράς σαν κόμματα. Όταν λες κόμμα, μετράς και τα στελέχη του, μετράς και την παρουσία τους. Υπάρχουν κόμματα που έχουν θαυτεί από μια μπαρούφα που έκανε ένα δεύτερης τρίτης κλάσης στέλεχος, ας πούμε. Ναι. Δευτεροκλασάτο που λένε, δεν μου αρέσει ο όρος, απλά έτσι έχει μπει στην καθομιλουμένη. Λοιπόν, τι πάει να πει δευτεροκλασάτο και τριτοκλασάτο? Τέλος πάντων, από μια δήλωση που έκανε ένα τέτοιο στέλεχος, θες να πάμε στις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε για το ασφαλιστικό και του χρεώσανε ότι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό μόνο από τη δήλωση Κατρούγκαλου 3%.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω εγώ, ναι, καταλαβες, ναι. Άρα άμα δεν ξέρεις και στους άλλους ποιοι στελεχώνουν αυτό το κόμμα, ποια είναι τα άλλα οι υπόλοιποι, τι θα λένε,
0: καλά,
1: τι θα εκφράζουν, ναι, πώς θα τον μετρήσεις? Να κάνουν μια λίστα και που να λένε οι πιο δημοφιλείς προσωπικότητες.
0: Αλλά μια κουβέντα είπα, ρε Διονύση, κι εσύ.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Πω.
1: Πειραφόρα.
0: Εντάξει τώρα,
1: ναι.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είπα,
1: καλά.
0: Αλλά
1: εντάξει,
0: κάποια πράγματα είναι και προσωποκεντρικά. Ο Τσίπρας είναι.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά αν είναι ο Τσίπρας με το Βαρουφάκι, για παράδειγμα. Σου λέω,
0: δεν θα είναι με το Βαρουφάκι.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Εγώ το ξέρω. Αλλά ο άλλος θέλει να ξέρει με ποιον θα είναι.
0: Θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα.
1: Βγαίνουμε στην τηλεόραση.
2: Βγήκατε ήδη.
0: Καλή
1: σας. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας. Καλά εσείς εδώ. Αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις.
2: Α, ναι, είχαμε χθες δύο. Είχαμε τις.
0: Όχι, δεν αναλύσαμε. Γενικά συζητάμε.
1: Συζητάμε γενικά, δεν αναλύουμε επιμέρους.
0: Γιατί έβλεπα τον επικεφαλής μιας εταιρείας, αυτό έλεγα και στο Διονύση και στους ακροατές, ο οποίος είπε: εγώ έβαλα στη μέτρηση και την Καριστιανού και τον Τσίπρα, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω. Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, τι θα τους ψηφίζει, δηλαδή. Εντάξει.
3: Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό.
1: Και εγώ.
0: Και ο Διονύσης.
1: Αυτό λέω τόση ώρα. Αυτό λέω. Είναι λάθος.
0: Εγώ δεν το θεωρώ.
4: Πρέπει, γιατί συγγνώμη, γιατί μισό λεπτό.
2: Είναι και ένα δημοσιευτή, έτσι.
4: Πρέπει να είναι ένα κόμμα να δεις. Δηλαδή έχει σημασία το κόμμα, το καταστατικό του, οι θέσεις του, τα πρόσωπα.
0: Ποιος θα διαβάζει, ρε Κώστα, αυτά τώρα, θα με τρελάνετε.
4: Μισό λεπτό. Όταν η Καριστιανού, ας πούμε, τοποθετήθηκε με τον τρόπο που τοποθετήθηκε τις αμβλώσεις, πώς ο κόσμος άλλαξε το
1: πρόσωπό
4: της πολιτικής.
1: Από το ίδιο παράδειγμα χρησιμοποιήσω και εγώ, Κώστα.
0: Ωραία. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι? Από αυτό που είπε η Καριστιανού. Κάποιο σου εκφράζει.
4: Τι θα πει στο μέλλον, έχει σημασία.
0: Τι θα πει στο μέλλον, πράγμα. Θα πει όχι, είμαι υπέρ.
1: Μα η ίδια για παράδειγμα, η ίδια βγήκε και είπε δεν εννοούσε αυτό και παραξηγήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης που είναι ο κακός δαίμονας.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, το Τσίπρα δεν χρειάζεται να δούμε καταστατικό, παιδιά, και θέσεις.
1: Όχι, έχει σημασία ποιοι θα τον πλαισιώσουν και αν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Βεβαίως έχει σημασία. Αν θα πάει ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, και ο κύριος. Ναι, δεν το ξέρω εγώ. Εσύ το ξέρεις με τα βεβαιότητα.
2: Λοιπόν, κάνει,
0: θέλει να πάει.
1: Εγώ το ξέρω, ρε παιδιά.
0: Το ποσοστά. Θέλει να πάει.
1: Θέλει να πάει. Αν θα πάει και θα είναι το ίδιο, κάποιος θα σου πει, συγγνώμη, ξαναζεσταμένο φαγητό. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Δικαίωμά του.
4: Εγώ πιστεύω ότι τα ποσοστά παίζουν ρόλο.
1: Άρα παίζουν ρόλο, φυσικά και παίζουν.
4: Να σου πάω πιο πίσω. Όταν το 2008-2009, λοιπόν, τότε που ξεκίνησε και διεκδικούσε την εξή ο Γιώργος Πανδρέου με το Πασόκ. Ένα παλαιό κόμμα, τέλος πάντων, το Πασόκ. Όταν έφερε δίπλα του πρόσωπα νέα, όπως ήταν τότε ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και άλλοι, δεν μέτρησε αυτό, δεν έγραψε θετικά στην κοινωνία αυτό το πράγμα, δεν επηρέασε.
0: Για λίγο, ναι.
4: Ναι, για λίγο μέχρι το Σεπτέμβριο του 9.
1: Για λίγο.
4: Ναι,
1: κοίτα, μετά σε αυτά τα νέα πρόσωπα χρεώσαν την ήττα.
2: Για λίγο, μια μεγάλη διαφορά. Ναι. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ένα κόμμα έτσι γνωστό, θεσμικό κτλ. Αν όμως μιλάμε για προσωποκεντρικά κόμματα, είναι τελείως διαφορετικό. Για το πόσο σε ενδιαφέρει να μάθεις.
0: Δηλαδή, διαφωνείτε, ας πούμε, ότι το κόμμα Τσίπρα θα είναι προσωποκεντρικό.
2: Για την κυρία Καριστιανού, λέω.
0: Και για την κυρία Καριστιανού επίσης.
4: Δεν διαφωνώ, αλλά ξανά σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές εδώ πέρα ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο καλός συνάδελφος, μας έθεσε μια πληροφορία δική του και λέει ότι εγώ έχω την πληροφορία ότι στο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι στα στελέχη ο Κώστας Λαπαβίτσας.
2: Εντυπωσιάστηκα όταν
4: σου εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, ο άνθρωπος έχει την πληροφορία, την μετέφερε. Αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει κάποιον.
1: Δεν επηρεάζει. Φυσικά και επηρεάζει.
4: Άρα αυτό, γι' αυτό λέω, έχουν σημασία να τα δούμε όλα αυτά πριν μετέχουν.
1: Παιδιά, αν δεν επηρέαζαν αυτά, δεν θα γίνονταν όσες διευρύνσεις έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν έβαζε τον Γιάννη Μπούτο και τον Μανώλη Γλέζο και τον Μάρκο Βαφιάδη και όλους αυτούς που μάζευε, εν πάση περιπτώσει.
4: Μάρκο Βαφιάδη, τι θυμήθηκες.
1: Είδες τι θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, δεν τα έκανε τυχαία. Το κάναν με κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, απευθύνοντας σε συγκεκριμένα κοινά κτλ. Θέλαν κάτι να δείξουν.
4: Και ο Γιάκος Πεσμαζόγλου, τότε θυμάσαι έτσι.
1: Επίσης το θυμάμαι που ήταν εκεί.
0: Ναι, τι θυμήθηκες κι εσύ.
1: Μήπως είσαι Κοντισό και δεν το ξέρεις, ήταν το σλόγγαν εκείνη
0: τη εποχή.
1: Κοντισό ΚΑΕ και διάφορα τέτοια. Φυσικά και τα θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Τα έχω ζήσει.
1: Τα
0: έχουμε ζήσει εμεί.
1: Είμαστε η ζώσα ιστορία.
2: Πάντως, παιδιά, σε κάθε περίπτωση, η Κυριακή κοντογιορτή στις επόμενες δημοσκοπήσεις του Ιουνίου. Ναι. Θα μετρηθούν όλοι. Ναι. Γιατί θα έχουν ανακοινωθεί.
4: Κάτσε, πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα έχει ανακοινώσει μέχρι τον Ιουνίο?
2: Όχι, δεν ξέρω για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα που είπε για
4: αυτό είναι σίγουρο πλέον.
0: Η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι στις 21 του μήνα θα κάνει.
4: Δεν το έχει πει.
0: Όχι, θέλω να πω τώρα.
1: Είναι υπερηραίος ατμόσφαιρα.
0: Ναι, γεια σου.
1: Δεν το έχει πει.
0: Άννα, γεια σου.
1: Γιατί η ίδια είχε πει και άλλες ημερομηνίες.
4: Ωραία, θα κάνω προσωπικό γκάλωπ. Θα με παίρνουν τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Θα λέω ευχαριστώ πολύ. Πώς είδες την ομιλία Καριστιανού?
1: Όχι, όχι, τη διακήρυξη δεν θα έχει διακήρυξη.
4: Δεν θα μιλήσει, ξέρω.
1: Όχι ομιλία. Δεν ξέρουμε πώς θα
4: αυτό
1: είναι.
4: Μαζί, ρε παιδί μου, πώς
2: μου, αφού θα λέω πολλά τηλεφωνήματα, γιατί δεν κάνεις γκάλωπ κανονικό? Θα έχεις γράψει σε μια σελίδα τα κόμματα.
0: Μπράβο.
2: Θα τους ρωτάς τι θα ψηφίσουν.
0: Θα βάλεις και τα ερωτήματα.
2: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
4: Δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Στέλνει μηνύματα στον άλλο. Πάρ' το όποιο θέλετε χρόνια πολλά. Μην πάρετε το Παπαγλυφίτζο.
2: Δεν θα σε πάρουν 300 άνθρωποι.
0: Τουλάχιστον.
2: Είναι ένα καλό δείγμα.
4: Αυτό είναι όμως λίγο αυτό που λέμε η φούσκα, όπως είναι άλλοι στο Facebook, είναι μεταξύ τους και λένε α, όλοι πιστεύουν ότι θα πιστεύω κι εγώ. Και μετά βγαίνει στην κοινωνία και λες ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, κάπως
4: έτσι θα την πατήσω.
0: Ναι.
4: Γιατί στη δική μου τη φούσκα, όλοι πιστεύω θα κερδίσει Παναθηναϊκό στη Μάση στη Βαλένθια. Αλλά μπορεί να μην γίνει.
0: Μην μιλάς έτσι.
4: Τι.
0: Θα κερδίσει.
4: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό λέω. Είδες. Είναι και η σειρά τη φούσκα μου.
0: Όλοι,
4: δεν υπάρχει άνθρωπο να μιλάω για να μην το πιστεύει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, γιατί οι παιδιά. Ανεξάρτητα αν είσαι Παναθηναϊκός ή όχι.
4: Έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και με τα περισσότερα τρόπαια στο ευρωπαϊκό
4: μπάσκετ.
0: Αυτό
4: θέλω να λες και αύριο, ανεξάρτητα τι θα γίνει σήμερα.
0: Πάντα
4: έτσι.
0: Θα το λέω αυτό.
4: Εντάξει. Ωραία.
0: Είναι το μόνο άθλημα που δεν έχω χάσει την πίστη
1: είναι
0: μου.
1: Είναι η μόνη της σταθερά αυτή.
0: Είναι η μόνη μου σταθερά αυτή.
1: Αυτά.
4: Λοιπόν,
2: εντάξει,
4: πάμε.
2: Λοιπόν.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
4: Σας χαιρετούμε.
2: Γεια σας. Αύριο πάλι.
0: Γεια σας, ναι, αύριο.
1: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, τη φίλη μας από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στον κύριο Ευθύμιο. Αυτό. Έχετε και εσείς στην παρέα το δικό σας πορτοσάλτε. Λέτε ο Παχλιμίτσος δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα και εσείς πρωί-πρωί τον βοηθάτε στο έργο του. Λυπάμαι πολύ για δεκάδες βράδια στην αυλή της ΕΡΤ μετά το μαύρο των ιδίων που κυβερνούν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Κύριε, συγγνώμη. Τι εννοείται το δικό σας πορτοσάλτε? Τι εννοείται το δικό σας πρωτοσάλτε? Γιατί αν το λέτε για χαρακτηρισμό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Γιατί έτσι θέλει.
0: Γιατί εμείς δεν στοχοποιούμε ανθρώπους.
1: Και αρκετά μιλήσαμε για άτομο που δεν είναι εδώ πέρα. Ο κύριος Παπαγλυμίτσος τουλάχιστον είναι εδώ και μπορεί να πει τα δικά του. Πάμε εμείς εκτός του ντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο Πεκίνο, για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομολογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ, όπως είπε, δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο, μεταξύ άλλων, θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών. Να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και να βοηθήσει σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιό του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στον Λίβανο, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά πλήγματα στο νότο της χώρας. Στους 380 οι νεκροί στη διάρκεια της εκεχηρίας από τις 17 Απριλίου. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Συγκλονισμένος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς

0: Και το ΦΕΡΤΟ εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στο νότιο, Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρα από 14 έως 30 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη, 13 Μαΐου, 16 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99.3 στα FM. Μας ακούτε ζωντανά και μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Την κατεβάζετε στο κινητό σας ή στο tablet σας από το store. Επιλέγετε περιφέρεια, Κέρκυρα και να είμαστε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στα τηλέφωνο 26690-39700 για σχόλια, παρατηρήσεις. Με 15 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και αρκετή συννεφιά. Δεν προβλέπονται όμως για σήμερα βροχές. Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και 23 βαθμούς. Είπαμε από αύριο πάλι μας χειμωνιάζει. Πέφτει και η θερμοκρασία και βροχή.

λέγαμε χθες το πρωί, ότι ο κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χθες το μεσημέρι έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγητικό όπλο στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυτόχειρας βρέθηκε έξω στο σπίτι του, από το σπίτι του, από διερχόμενο τεχνικό συνεργείο της ΔΕΙΑΚ.

Σήμερα είναι και η πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ. Είναι κλειστές όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Διεκδικούν υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις του μισθού για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση αντιεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου. Η μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Και η χθεσινοβραδινή είδηση στον τελικό ο Ακύλας, στον τελικό της Eurovision το Σάββατο. Ο Έλληνας τραγουδιστής πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση χθες στον ημιτελικό και πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Να πούμε ότι στο μικρόφωνο, γιατί το ξεχάσαμε, είναι η Μαργαρίτα Βάρθη στη ρύθμιση του ήχου, Σπύρος Παγιάτης. Πάμε για ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

είχαμε μια απίστευτη τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονα κορίτσια αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν πέφτοντας από την ταράτσα του κτηρίου. Δυστυχώς το ένα κορίτσι κατέληξε

συνεχώς σχολιάζουμε στις ηθίκες που μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα. Δεν θα ψάξουμε γιατί αυτά τα κορίτσια έκαναν αυτή την κίνηση, αυτό θα το δουν οι οικογένειές τους. Το θέμα είναι ότι καθημερινά ακούμε κι άλλη μια τραγωδία και κυρίως είναι από έφηβα παιδιά, από έφηβους. Στην Κέρκυρα η Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ και η Περιφέρεια Ιωνιονήσων θα πραγματοποιήσουν ημερίδα με θέμα βία ανηλίκων, σύμπτωμα της εφηβείας ή απόρρια της κοινωνίας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα που αποσχολεί έντονα τους γονείς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ευρύτερα την κοινωνία, καθώς αποτελεί φαινόμενο η ένταση του οποίου αυξάνεται ανησυχητικά και επηρεάζει την οικογένεια, τη σχολική κοινότητα και το κοινωνικό περιβάλλον. Στην εκδήλωση θα επιχειρηθεί η ανάλυση των οικογενειακών και κοινωνικών παραγόντων και η επίδραση της τεχνολογίας που οδηγούν σε φαινόμενα βίας μεταξύ παιδιών και εφήβων. Δυστυχώς η επικαιρότητα έχει γεμίσει από τέτοια περιστατικά, νέα παιδιά, ανήλικα, με περιστατικά βίας. Και σαν κοινωνία πρέπει πλέον να δούμε πώς θα διορθώσουμε αυτό το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Γιατί σίγουρα υπάρχει αιτία γέννησης αυτής της βίας. Δεν ξέρω αν είναι τα κινητά, το ίντερνετ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά οφείλουμε σαν κοινωνία να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό. Και να δώσουμε λύσεις. Όχι απλά να το σχολιάζουμε.

0: Πάμε και σε μια ευχάριστη είδηση που αφορά την προκήρυξη 10 θέσεων για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Αλλά και προσλήψεις στην αστυνομία. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο υφυπουργός Στέφανος Γκίκας εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Που ανακοίνωσε και υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης, υπάρχουν μέσα για το νοσοκομείο Κέρκυρας 10 μόνιμες θέσεις ιατρών, 10 κρίσιμες ειδικότητες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, και πάντα λέμε καλώς εχόντων των πραγμάτων, διότι μπορεί να κάποιες από αυτές να μείνουν άγονες, αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων θα καλυφθούν κρίσιμες κλινικές, όπως είναι για παράδειγμα ο νεφρολόγος, ο παθολόγος, μάλιστα προβλέπει και διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος και μια σειρά από άλλες ειδικότητες και ψυχίατρος για την ψυχιατρική κλινική. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον τώρα, διότι υπάρχουν και οι 7 κατοικίες, οι καινούριες που έφτιαξε το νοσοκομείο, το οποίο θα εγκαινιάσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Και είναι και αυτό ένα κίνητρο, όπως κάθε καλοκαίρι, την αρχή του καλοκαιριού έρχονται ενισχύσεις. Θέλω να πω ότι φέτος είναι ακόμα περισσότερες από πέρσι. Ήδη έχουν παρουσιαστεί οι 84 δόκιμοι, είναι ένας τεράστιος αριθμός, 84 δόκιμοι. Πολλοί από αυτούς είναι στο αεροδρόμιο, και πάρα πολλοί άλλοι έχουν σε πολλές υπηρεσίες. Ήρθαν χθες, την Κυριακή, παρουσιάστηκαν άλλοι 28 μόνιμοι, δηλαδή μόνιμα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι έρχονται με απόσπαση, συν τους 5 οι οποίοι ήρθαν τον προηγούμενο μήνα, πάμε στα 33 και 84 είναι 117 άτομα. Αναμένονται και τον επόμενο μήνα κάποια μόνιμα στελέχη, όπως επίσης και δύο ομάδες, μία ομάδα ΟΠΚΕ και μία ομάδα ΟΕΠΤΑ. Μέσα στο καλοκαίρι, προς το τέλος όμως, θα έρθουν και οι 86 συνοριοφύλακες, των οποίων η πρόσληψη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Δηλαδή σήμερα δίνουν, για παράδειγμα, τελευταία μέρα είναι αθλήματα.

0: σας είχαμε και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του ρημοτομικού σχεδίου που επιτρέπει την ανέργεση σχολικού κέντρου Γουβιών Κοντοκαλίου. Σε αυτό αναφέρθηκε μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Ο κύριος Γκίκας τόνισε για την επίλυση του χωροταξικού ζητήματος, καθώς και η ύπαρξη εργολάβου με εξασφαλισμένα κονδύλια επιτρέπει την άμεση έναρξη των εργασιών, ώστε σύντομα η περιοχή να αποκτήσει το σχολικό κέντρο που εδώ και δεκαετίες προσδοκά.
1: 5 λεπτά ειδοποιήθηκα ότι έχουμε και το ΦΕΚ. Άρα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία πολλών χρόνων, δεκαετιών ολόκληρων. Πάρα πολλές δημοτικές αρχές το είχαν παλέψει αυτό. Και οι προπροηγούμενοι και οι προηγούμενοι της κυρίας Ιδρέου. Όμως το γκολ μπήκε τώρα. Άλλη μία μεγάλη εκκρεμότητα κλείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλω να πω μία πολύ καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πουλημένο, ο οποίος πάρα πολλές φορές από την αγωνία του μας έπαιρνε τηλέφωνα, πηγαίναμε στο ένα γραφείο, από το άλλο γραφείο, στον ένα υπουργό, στον άλλο υπουργό, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Προκειμένου να γίνει η χωροταξική ρύθμιση εκεί της περιοχής.
1: Ναι, αλλαγή ρημοτομικού. Είναι αλλαγή ρημοτομικού σχεδίου. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα ρημοτομικό σχεδίο για να αλλάξει. Πρέπει να περάσει από 10.000 κύματα. Και βεβαίως να γνωμοδοτήσει θετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν σας κρύβω ότι πήγα 2 φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι πρόκειται για ένα κοινοφελές έργο. Άρα λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία. Και μετά έπρεπε να ξαναγίνει το διπλό-τριπλό τσεκάρισμα. Πριν από 5 λεπτά ενημερώθηκα ότι βγήκε επίσημα και το ΦΕΚ, άρα λοιπόν πλέον ο εργολάβος μπορεί να ξεκινήσει άμεσα το έργο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και το σημαντικό.
0: Σε ένα εκπαιδευτικό θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα την προηγούμενη εβδομάδα και έχει σχέση με το γυμνάσιο Καρουσάδων, είχαν βγει οι γονείς και είχαν μιλήσει για τα προβλήματα που υπάρχουν στο κτίριο από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και μετά είδε το φως της δημοσιότητας ένα ρεπορτάζ ενός καναλιού πανελλαδικής εμβέλειας που σύμφωνα με το ρεπορτάζ η κυρία Βουσολίνου, η διευθύντρια δεύτερο βάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας, είχε δηλώσει ότι ούτως ή άλλως το γυμνάσιο Καρουσάδων θα μετεγκατασταθεί σε άλλο κτίριο. Αυτό έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις του Συλλόγου Γονέων. Με ανακοίνωσή της η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κέρκυρας, αλλά και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, διαβεβαίωσε, διευκρίνησε, να πούμε πιο σωστά, ότι το σχετικό δημοσίευμα οφείλονταν σε λάθος διατύπωση του ρεπορτάζ. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το γυμνάσιο Καρουσάδων θα παραμείνει στη θέση του και δεν πρόκειται ούτε να μετακατασταθεί, ούτε να συγχωνευτεί. Ωστόσο, ο Σύλλογος Γονέων τονίζει ότι εξακολουθούν να παρεμένουν ανοιχτά σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την καταλληλότητα του σχολικού κτηρίου.

Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κερκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση, με κεντρικό τίτλο «Ποιο εργοστάσιο». Το έργο στον Τεμπλόνι έχει συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν κατασκευάζεται ακόμη, καθώς αλλάζουν χρηματοδότηση, τέχνικος σχεδιασμός και μοντέλο διαχείρισης υπολοιμάτων σε όλη τη χώρα. Παρά την υπογραφή της σύμβασης για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στον Τεμπλόνι στα τέλη του 25, το έργο παραμένει ουσιαστικά χωρίς ενεργό κατασκευαστικό μέτωπο, γεγονός που αποδίδεται πλέον όχι μόνο στις χρηματοδοτικές εκκρεμότητες, αλλά και στις συνεχείς μεταβολές του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης για το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κεντρική φωτογραφία, το ντρόουν στη Λευκάδα. Στη Βουλή το μυστήριο για το τι γύριβε στο Ιόνιο. Ερώτηση και δίκογλη προς Δένδια για την προέλευση των οπλισμών και τη διαδρομή του μη επανδρομένου σκάφους. Από την τεχνική έρευνα που επικαλείται ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμπαίνουν τα απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στρατιωτικού τύπου ντρόουν στο Ιόνιο Πέλαγος, το γεγονός ότι αυτός ο τύπος θαλάσσιου ντρόουν απεικονίζεται σε ουκρανικό γραμματόσημο, δεν λύνει οπωσδήποτε το γρίφο για τον ιδιοκτήτη του, τον διαχειριστή του και του γύρευε το συγκεκριμένο σκάφος οπλισμένο στο Ιόνιο.

εξαιρετικό του αναπτυξιακό τουρνουά Handball Καποδίστρια 2026. Πραγματοποιήθηκε το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με τη συμμετοχή ομάδων από Βέρεια, Ιωάννα και Ηγουμενίτσα, καθώς και του Κερκεραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, ο οποίος διοργανώνει αυτό το τουρνουά. Περνάμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Νεκρός μετά τους περιοριστικούς για παιδική πορνογραφία. Αυτοχειρία εξετάζουν οι αρχές για το τέλος του 56χρονου κατηγορούμενου λίγο μετά την απολογία του. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Φωτογραφία, κεντρική φωτογραφία. Αγώνας κρίκετ γυναικών. Ολοκληρώθηκε ένα γεμάτο διήμερο στην Κέρκυρα για το γυναικείο κρίκετ. Οι εθνικές μας ομάδες αναμετρήθηκαν στο γήπεδο της Μαρίνας Γουβιών με τη Δανία στο πλαίσιο της προολυμπιακής τους προετοιμασίας. Καταγγελίες για εργατικό ατύχημα που δεν δηλώθηκε από το Σωματείο Οικοδόμων Κέρκυρας. Η ανάδειξη και προστασία του Μορεπό στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Ένα θέμα που το είδαμε αναλυτικά χθες. Και το αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, η οδός Δεσίλα να μετανομαστεί σε Θεόδωρου Μακρύ.

0: συνεδρία συλλογοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, συζητήθηκε το θέμα της προβληματικής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού στο σκάφωνα Συναράδων, που ένα θέμα που έθεσαν οι κάτοικοι της περιοχής. Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ συμφώνησε ότι εξαιτίας της μικρής διαχείρισης κλιμάτων θα πρέπει να εξεταστεί η αναστολή λειτουργίας του συγκεκριμένου βιολογικού και Συναράδες Πέλεκας να μπουν στη διαδικασία δημιουργίας ξεχωριστών βιολογικών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Σαλαμάνος.
1: Πέθηκε από την τοπική κοινότητα Συναράδων, από το χωριό μου, για το γνωστό θέμα του βιολογικού στην περιοχή Σκάφωνα. Μέσα από τη συζήτηση που έγινε και την τοποθέτηση τόσο του Προέδρου, του κ. Δημήτρη Μέργιαν, όσο και του Δημάρχου, φαίνεται ότι πάμε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του βιολογικού, διότι όπως αναλύθηκε από τον Δήμαρχο τεχνικά και παραδέχτηκε, ο βιολογικός αυτός δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά λόγω πολύς μικρής ποσότητας λιμάτων που δέχεται. Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε είναι τι γίνεται με τις μελέτες αποκετευτικού δικτύου, όχι μόνο για το χωριό Συναράδων αλλά και για τον Πέλεκα, για να θυμίσουμε ότι πριν από 20 και πλέον χρόνια ο βιολογικός αυτός στήθηκε για να εξυπηρετήσει τα χωριά Πέλεκας Συναράδες. Υπήρχε δέσμευση χθες από τον Δήμαρχο ως πρόεδρο μάλιστα της ΔΕΙΑΚ, όπως έχει γίνει και έχει αποκτήσει την ανεξαρτησία της, να προχωρήσουν οι μελέτες και για τα δύο χωριά προκειμένου να αποκτήσουν χωριστό δίκτυο αστικών λιμάτων.
0: Πάμε σε άλλη μια περιοχή της Κέρκυρας που αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα και αφορά την περιοχή στο Κανόνι. Ο σύλλογος εκεί της περιοχής διαμαρτύρεται εντόνως. Θύμα μας τις προηγούμενες μέρες με τους κάτοικους να παίρνουν τηλέφωνο και να διαμαρτύρονται για τους αρουραίους που έχουν κατασκηνώσει στους κάδους απορριμμάτων. Η πρόεδρος του Συλλόγου Θάλια Κολοβού επισημαίνει ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη, με το πάρκινγκ γεμάτο λακκούβες και τη σκάλα που οδηγεί από το καφέ στη Βλαχέρενα να είναι ακόμα κλειστή. Ας την ακούσουμε.
2: Πολλή αδιαφορία. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Έχουμε αρουραίους. Λοιπόν, για αυτό το θέμα όντως είχαμε πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής και καταγγελίες. Γύρω από τους κάδους, όπως ξέρουμε, κάνουν παρταρέλα. Όμως ο Δήμος μας ενημέρωσε ότι πραγματοποιήθηκε μειοκτονία στις 6 του Μάη. Ναι. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα. Άρχοντές μας εδώ που πηγαίνουν σε συνέδρια, πηγαίνουν σε άλλα σημεία του κόσμου, σε άλλα μέρη, δεν αποκομίζουν τίποτα από εκεί. Να βλέπουν ότι πώς είναι, πόσο είναι η καθαριότητα, πώς είναι οι δρόμοι. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το κλείσιμο της καθόδου από το καφέ Κανόνι για το... για τον Ποντικονί,
3: για την Βλαχέρενα
2: τέλος πάντων.
3: Ναι, ναι. Αυτό πόσο καιρό είναι κλειστό, κύριε Κολοβού?
2: Αυτό είναι κλειστό από το ξεκίνημα της σεζόν. Έχει δημιουργήσει μεγάλο θέμα. Εκεί όμως υπάρχει δουλεία. Υπάρχει δουλεία πάνω από 80 χρόνια. Όμως αυτό έχει παραχωρηθεί στο Δήμο.
3: Ναι.
2: Υπάρχει δημοτικός φωτισμός και τα σκαλοπάτια αυτά φτιαγμένα από το Δήμο. Εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα και λίγο τη θετική συμπεριφορά και προς το κατοίκους και προς τους τουρίστες που θέλουν να κατέβουν και δεν μπορούν να κατέβουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα λεωφορεία πρέπει να σταματούν στον κάτω δρόμο, το δρομάκι που κατεβαίνει για τη Βλαχέρενα, και δημιουργείται χάος μετά. Το πάρκινγκ είναι γιατί δεν υπάρχει σωστός καθαρισμός, γιατί υπάρχει ένα πάρκινγκ που λόγω του καιρού, της βροχής και παιδιά το βράδυ που κάνουν σούζες έχουν δημιουργηθεί λακκούβες μεγάλες. Τα χόρτα εκεί πρέπει να παρακαλάμε για να έρθουν, να τα κόψουν, υπάρχουν καλάμια. Δηλαδή η εικόνα με το που φτάνουμε να μπούμε προς τη Βλαχέρενα δεν είναι εικόνα που της αξίζει αυτή της περιοχής. Δεν είναι καθόλου. Είναι, τι να σας πω, μία εικόνα χίλιες λέξεις.
0: Το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε και τηλεφωνήματα από ακροατές, από κάτοικους εκεί της περιοχής των Ανεμόμυλου. Μιλάνε για μια κατάσταση του άλσους τραγική, με τα χόρτα να έχουν φτάσει στο ένα μέτρο. Όχι εικόνα που να μας εκπροσωπεί. Και μιλάμε ότι λίγο πιο κάτω είναι το άλσος της Γαρίτσας. Οι κάτοικοι μιλάνε για δύο διαφορετικές εικόνες. Το ένα είναι περιποιημένο και το άλλο τελείως παρατημένο. Είναι πράγματα που σίγουρα θα πρέπει να δει ο Δήμος και οι υπηρεσίες του. Ήδη έχουμε μπει στην τουριστική σεζόν και είναι εικόνες που δεν μας τιμούν σε καμία περίπτωση. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παγιάτη που ρύθμιζε τον ήχο, σας ευχόμαστε μια καλή ημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρα, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με το Euroca Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

0: Τα ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί, για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό, ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα, το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com, από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
5: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Πόσο μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο πόστο μας, όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα. 99 και 3 μεγάκι κλειστά FM για μέσα από το ΕΡΤΕΚ. Ακούτε ζωντανά το πρόγραμμά μας. Η Μαρίνα Μοσχάτ είναι στο μικρόφωνο παρέα με τον Σπύρο Παγιάτη που ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα είναι Τετάρτη, 13 του μήνος Μαΐου. Να είμαστε καλά, να έχουμε ένα καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας και κινείστε εδώ στην Εθνική Λευκύμης μπροστά από εμάς. Λίγο, λιγουλάκι κίνηση έχει. Εδώ μένουμε παρέα μέχρι τις 9 και περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας μηνύματα. Περιμένουμε να διαμορφώσουμε μαζί αυτήν εδώ την εκπομπή. Με τη συμμετοχή των ακροάτων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2661-030-080 και 39-700. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά εταιρικά μας προφίλ στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο Viber, στο WhatsApp. Είμαστε εδώ και περιμένουμε όλους εσάς ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σε μια σχέση που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Και που δυναμώνει συνέχεια. Έτσι, μπράβο. Τρέχοντας πάμε να δούμε τα του καιρού, πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, θα έχουμε λίγο συννεφιά όμως, έτσι να μην ξεσυνηθίζουμε. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, 2 με 3 μποφόρια άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Πέμπτη, 14 του μηνός Μαΐου, αύριο δηλαδή, η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου και λέει ότι θα βρέξει και λίγο αύριο. Λίγο θα βρέξει. Να βρέξει. Γιατί όχι. 2 με 3 μποφόρια άνεμοι από νοτιοδυτικές πάλι διευθύνσεις. Την Παρασκευή θα έχει ήλιο, 22 βαθμούς Κελσίου και όχι ανέμους. Πότε ήταν που είπε ότι θα έχει ανέμους? Το Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Γιατί το θυμόμουν, λέω. Πού το. Δεν θυμόμουν ακριβώς την ημέρα. Σάββατο λοιπόν συννεφιά και το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά, όπου ενισχύονται και οι άνεμοι, και την Κυριακή που θα έχει ήλιο, θα έχει ανέμους 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις που ρίχνουν έτσι λίγο τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Σπύρο, νομίζω ότι τα συριστικά μου σήμερα είναι λίγο πιο έντονα. Μάλλον, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό. Αυτό όσον αφορά τον καιρό. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες που δεν θέλουμε να μας επηρεάζουν, το έχουμε πει απλά. Σας το λέμε για να ξέρετε τι καιρό θα κάνει. Γιατί ακούω, τι καιρό θα κάνει αύριο ή πάλι η βροχή ή πάλι ήλιο ή δεν ξέρω τι. Όχι, ό,τι καιρό και να κάνει, εμείς δεν επηρεαζόμαστε. Μας αρέσει, περνάμε όσο το δυνατόν καλύτερα και προσέχουμε τον εαυτό μας, τους ανθρώπους που είναι γύρω μας και που τους αγαπάμε. Βεβαίως έχει προκαλέσει σοκ στη γεωργική κοινωνία η απόφαση του 56χρονου να δώσει τέλος στη ζωή του. Είναι ο 56χρονος που είχε ερευνηθεί και είχε κατηγορηθεί για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Είχε πάει στον ανακριτή και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και χθες αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή του με κυνηγητική καραμπίνα έξω από το σπίτι του, στον κήπο του σπιτιού του. Και έτσι έκλεισε αυτή η υπόθεση. Έκλεισε. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε και θα το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε, γιατί νομίζω ότι είναι και το κλειδί,
είναι να έχουμε καλή επαφή με τα παιδιά μας, να μιλάμε με τα παιδιά μας, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια πολύ ουσιαστική σχέση και να μπορούν να μας εμπιστεύονται τα πάντα. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το άλλο τραγικό περιστατικό, με τις δύο έφηβες που αποφάσισαν, που πιάστηκαν από το χέρι και αποφάσισαν να τερματίσουν τη ζωή τους. Η μία χαροπαλεύει, η άλλη έχασε τη μάχη. Να μιλάμε με τα παιδιά μας, όπως μπορούμε, όσο μπορούμε. Να τα προσεγγίζουμε με καλό τρόπο, ενώ όπως μπορούμε, όχι με άλλους τρόπους. Με καλό τρόπο. Να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε κοντά τους για οτιδήποτε, οτιδήποτε και να μας πούν, να το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Οποιοδήποτε και αν είναι ο προβληματισμός τους, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό το οποίο τους κατατρώει. Γιατί στην εφηβεία μας τρώνε διάφορα πράγματα, όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα έχουμε ζήσει. Δεν ηρεμείς ποτέ, δεν ηρεμείς. Συνέχεια γίνεται ένας πόλεμος στο μυαλό σου, στην ψυχή σου, στο σώμα σου. Αλλαγές που δεν ορίζεις. Λοιπόν, να μιλάμε, να τα έχουμε από κοντά και, και προς τα παιδιά απευθύνομαι. Μιλάτε, μιλάτε. Κανένας δεν θα σας κατακρίνει, κανένας δεν θα σας κρίνει. Όλοι, θα το ξαναπώ, έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο. Όλοι. Δεν υπήρξε κάποιος που ήταν μωρό και μετά έγινε ενήλικας απευθείας. Κανένας. Όλοι έχουμε περάσει από το στάδιο αυτό το δύσκολο. Όλοι έχουμε δυσκολευτεί. Όλοι έχουμε ζοριστεί. Όλοι. Όλοι. Λοιπόν, χρηστικές πληροφορίες. Χωρίς ρεύμα. Ναι. Χωρίς ρεύμα. Σήμερα μέχρι τις 12. Ακρός Κοντοκαλίου, Γουβιά, Ακροκέφαλος Γουβιών, Τεμπλώνη, Τζάβρου, Γαζάτικας, Γόμπου, Κομμένο, Δαφνή, Λαζασιά, Φέλεκας, Δάφνη, Πάγια, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών, Καβαδάδες, Αρίλας, Μαγουλάδες, Νήσος Μαθράκια, Χαράβι, Αλμυρός Αχαράβι, Ύψος Μπαρμπάτη, Νησάκι, Γυμάρης, Παρτίλας, Γουράδες, Επίσκεψη, Λάφκη, Πετάλια, Κεραίες Παντοκράτορας, σε διάμεσες περιοχές και χωριά. Επίσης, χωρίς ρεύμα μέχρι τις 12, Κασιόπη, χωρίς ρεύμα από τις 11 μέχρι τις 3, ο Απραός. Μάλιστα. Αυτό για σήμερα, όσον αφορά το ρεύμα. Κλειστή οδός Νικολάου Αρμένης στον ποταμό, λόγω κατεπηγούσεων εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης του κεντρικού αγωγού ίδρυψης από τη ΔΕΙΑΚ. Μέχρι και αύριο το μεσημέρι θα είναι κλειστός ο δρόμος. Νικολάου Αρμένης στον ποταμό, επαναλαμβάνω. Απαγορεύεται πλήρως και η κυκλοφορία και η στάθμευση των οχημάτων και κυκλοφορία του δρόμου. Ενώ έχει ληφθεί ειδική μέρημνα ώστε να διασφαλίσει η άμεση διέλευση ασθενοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και η εξυπηρέτηση των μόνιμων

Άρα έχετε το νου σας και γι' αυτό. Έτσι. Επίσης, 13 του Μάη σήμερα, Πανελλήνια Απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα, συγκέντρωση στις 10 σήμερα το πρωί στην Πρωινομαρχία. Απεργούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Απεργούν γιατί, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή τους, δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς όταν οι υπεριαλιστές κλιμακώνουν τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, αιματοκυλούν τους λαούς για να διαφυλάξουν τα κέρδη τους απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς όταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης εμπλέκει τη χώρα και το λαό μας σε αυτούς τους άδικους πολέμους. Δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς όταν μας καλούν για ακόμη μια φορά να κάνουμε υπομονή, να ξανακάνουμε θυσίες, αυτή τη φορά για να πληρώσουμε τις συνέπειες των πολεμικών επεμβάσεων και το κόστος τους. Αυτό αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τα μέλη του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ και διεκδικούν αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, μείωση του εργάσιμου χρόνου 7 ώρο, πενθήμερο 35 ώρο, μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους, μονιμοποίηση τώρα με νομοθετική ρύθμιση όλων των συμβασιούχων ΕΣΠΑ στις κοινωνικές δομές, αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση στις κοινωνικές δομές των Δήμων με αποσύνδεση από τα πλαφόν των βάουτσερ και τα ευρωπαϊκά προγράμματα με ημερομηνία λήξης και ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Και να το ξαναπούμε, έχουν απεργιακή συγκέντρωση σήμερα στις 10 το πρωί στην Ομαρχία, έξω από την περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας.

Έχουμε ένα αίτημα που κατατέθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο της Κέρκυρας. Προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Να γίνει μετονομασία οδού για λόγους ιστορικής αποκατάστασης και απόδοσης τιμής σε μια εξέχουσα προσωπικότητα της Κέρκυρας και πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Του Θόδωρου Μακρύ. Μάλιστα έγινε πρόσφατα και μια παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου συγγράμματος του Νίκου Παγκράτη με τίτλο Θόδωρος Μακρύς, ο νομικός, ο πολιτικός ολόγιος, που έβγαλε στο φως μεταξύ άλλων ένα σημαντικό ιστορικό τεκμήριο ότι ο Θόδωρος Μακρύς, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας κατά την περίοδο 45-61, υπήρξε ο μόνος και κυρίως πολίτης που αντιστάθηκε έμπρακτα και στεναρά στην κατεδάφιση του παλαιού δημοτικού θεάτρου. Ενός μνημείου βεβαίως μοναδικού, έτσι, για την Κέρκυρα. Μάλιστα στις 29 Αυγούστου 52 έχει καταθέσει μήνυση κατά του τότε Δημάρχου Κερκυρίου Σταματίου Δεσίλα, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Έκτρος Πογιάγου και άλλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τα δικήματα της κακουργηματικής διακεκριμένης φθοράς αντικειμένου ιδιαίτερως αμεγάλης αξίας, της κακουργηματικής απιστίας και της παράβασης καθήκοντος εξαιτίας της από 31 Μαρτίου του 52 απόφασης τους ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου να κατεδαφίσουν το παλαιό Δημοτικό Θέατρο.

Η μήνυση αυτή βρέθηκε στο προσωπικό αρχείο του Κώστα Δαφνή, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Δικηγορικό Σύλλογο, ξεγυμνώνει τις αδιαφανείς πρωτοβουλίες των μηνυωμένων, αφού είναι γνωστό ότι ενώ το κτίριο είχε υποστεί βλάβη μόνο στη στέγη και μερικώς στο εσωτερικό του, με το κέλυφός του σχεδόν άθικτο, εν τούτης εκείνοι επέλεξαν να ακολουθήσουν την εξαιρετικά προκλητική αρχιτεκτονική γνωμοδότηση των αρχιτεκτών μηχανικών Ιωάννη Κόλλα, Γεωργίου Λινάρδου και Ρένου Παϊπέτη, με βάση την οποία το παλαιό θέατρο δεν είχε τάχα καμία απολύτως αρχιτεκτονική και ιστορική αξία. Επιπλέον, λέει, της μήνυσης, ο Θόδωρος Μακρύς κατέθεσε και προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών κατά τις ίδιες απόφασεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας την ακύρωση και την άμεση αναστολή των εργασιών. Μάλιστα. Σήμερα τώρα η οδός που διέρχεται παραπλεύρος του Δημοτικού Θεάτρου φέρει το όνομα του τότε Δημάρχου Σταματίου Δεσύλλα, ο οποίος είχε πρωταγωνιστεί στην έμπνευση και πραγματοποίηση κατεδάφισης. Και σου λέει τώρα ο Δικηγορικός Σύλλογος. Δώσαμε το όνομα του Σταματίου Δεσύλλα, αυτός ο οποίος ήθελε να κατεδαφίσουμε το κτίριο του παλαιού θεάτρου, και όχι στον άνθρωπο ο οποίος είχε προσπαθήσει με όποιο τρόπο μπορούσε να διατηρηθεί. Το όνομα του Θόδωρ Μακρύ, να πούμε ότι έχει δοθεί σε μια οδό τριτεύουσης σημασίας δίπλα από την Εταιρεία Κερκυριακών Σπουδών. Ονοματοδοσία που σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο δεν ανταποκρίνεται στο ιστορικό μέγεθος και την προσφορά του ανδρός. Και έτσι θέλουν τη μετονομασία. Η οδός Σταματίου Δεσύλλα λέγεται οδός Θεοδόρου Μακρύ. Για να υπάρχει το όνομα του ανθρώπου αυτού δίπλα από το Δημοτικό Θέατρο, από το χώρο που βρίσκονταν το παλιό Δημοτικό Θέατρο, για το οποίο είχε παλέψει, είχε προσπαθήσει. Ναι. Το ακούω. Είναι, ναι. Είναι σωστή διαχείριση αυτή που γίνεται από πλευράς του Δικηγορικού Συλλόγου για το θέμα αυτό. Ναι, θα μπορούσε να γίνει. Πραγματικά. Είναι ένα αίτημα που, όπως είπαμε, κατατέθηκε προς στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, που είναι υπεύθυνος και για τις ονοματοδοσίες. Να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε 1, 2, 3, 4 κουραζιρόπλια, αλλά είναι μεγάλα. Λοιπόν, το Princess Sun ήρθε στις 7, θα μείνει μέχρι τις 4, με δυναμικότητα 5.189 επιβάτες. Το Seven Seas Grandeur έρχεται, όχι, ήρθε στις 8, φεύγει στις 6, 750 επιβάτες, αυτό είναι μικρότσικο. Norwegian Pearl φεύγει στις 5, ήρθε στις 7, 2.397 επιβάτες. MSC Harmonia ήρθε στις, έρχεται μάλλον στις 9, φεύγει στις 6, 2.679. Δηλαδή περίπου, αν τους αθροίσουμε, γύρω στους 10.000, έτσι λίγο πάνω από τους 10.000, θα μου πείτε δεν είναι και γεμάτα τα κρουαζιερόπλια, αυτές είναι οι δυναμικότητες των πλοίων. Εντάξει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε πρέπει να είναι 10.000, αλλά είναι πολύς κόσμος σήμερα στην Κέρκυρα. Πολύς κόσμος. Μόνο από τα κρουαζιερόπλια, έτσι, μόνο από τα κρουαζιερόπλια. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι έρχεται και κόσμος και με τις πτήσεις. Όλο και καλύτερες είναι οι πληρότητες. Στα αεροπλάνα, στις πτήσεις που έρχονται από το εξωτερικό και κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουμε κόσμο έξω να κινείται, βλέπουμε κόσμο σιγά σιγά και στις παραλίες. Στα ξενοδοχεία, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, μας λένε ότι πάνε καλά. Μας λένε ότι πάνε αρκετά καλά, μάλιστα, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό και που, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν και αντιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα καλύτερα από εμάς. Ωραία, να έχουμε μια καλή σεζόν, χωρίς εκπλήξεις. Χωρίς εκπλήξεις, παρακαλώ, αν γίνεται. Με ηρεμία, με ηρεμία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Σπύρος Παγιάτης μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Εσείς τηλεφωνείτε, επικοινωνείτε. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας.
Αυτή είναι η δουλειά μας, να σας ακούμε. Μένετε εδώ, πάμε σε ένα τραγούδι και ξαναρχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στην ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και ο Σπύρος Παγιάτης στην ρύθμιση του ήχου και πάμε να δούμε κάτι έτσι λίγο διαφορετικό, κάτι έτσι λίγο αλλιώτικο. Από αυτά που μας αρέσει να λέμε, από τα θέματα τα οποία μας αρέσει να επεξεργαζόμαστε και να τα έχουμε έτσι και να τα μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Με αφορμή λοιπόν τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, 18 Μαΐου είναι, το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιωνικής Τραπέζης οργανώνει τη δράση Αφίσες, γέφυρες που ενώνουν τον κόσμο. Στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης Ελλάδα, χώρα αναφοράς, η τέχνη της αφίσης του ΕΟΤ 1929-1976. Είναι μια δράση που ξεκινάει 13 Πέμπτου, που σήμερα, μέχρι τις 17 Πέμπτου. Και είναι ανοιχτή στο κοινό. Για να δούμε όμως λεπτομέρειες και περισσότερα. Με την επικεφαλής των πολιτιστικών συλλογών της Alpha Bank, την κυρία Δήμητρα Τσαγκάρη θα μιλήσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε πολύ που τα λέμε για μια τέτοια δράση. Δώστε μας περισσότερες πληροφορίες. Τι ακριβώς έχει να κάνει, με τι ακριβώς έχει να κάνει αυτή η εμπειρία που θα έχει το κοινό, διαδραστική φαντάζομαι.
1: Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα έτσι να παρουσιάσουμε αυτή την πρωτότυπη δράση και εμπειρία που παρουσιάζεται από σήμερα στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι πολλές φορές περπατώντας έχουμε δει κάπου μία αφίσα του ΕΟΤ. Μία αφίσα που διαφημίζει την Ελλάδα και ανάλογα με την εποχή είναι και το πνεύμα και η φιλοσοφία της αφίσας αλλά και ο καλλιτέχνης. Έτσι λοιπόν με αφορμή την έκθεση Ελλάδα χώρα αναφοράς, η έκθεση η τέχνη της αφίσης του ΕΟΤ, κάνουμε μία δράση που Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή απευθύνεται κυρίως σε σχολικές ομάδες, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή σε όλο το κοινό της Κέρκυρας, Κερκυραίους και μη, που θα έχουν τη δυνατότητα αφενός να περιηγηθούν στην έκθεση όσοι δεν έχουν έρθει ακόμη να τη δουν, να γνωρίσουν τις αφίσες και το πώς εξελίχθηκε η τέχνη στην αφίσα, την τουριστική, αλλά και ποια ήταν τα μηνύματα που κάθε δεκαετία η Ελλάδα ήθελε να στείλει στο διεθνή κοινό, στο διεθνές κοινό. Και αφού λοιπόν περιηγηθούν, εμπνευστούν, τους καλούμε να αποτυπώσουν σε ένα χαρτί με όποιο τρόπο θέλουν, κυρίως ζωγραφική αλλά και κολάζ και οτιδήποτε άλλο, την δική τους αφίσα για την Ελλάδα. Αν κάποιος λοιπόν σήμερα έλεγε κάνε μου μια αφίσα για την Ελλάδα, τι θα έκανε αυτός που έχει επισκεφτεί την έκθεση με τις αφίσεις του ΕΟΤ στο μουσείο μας στην Κέρκυρα.
0: Ναι, ενδιαφέρον αυτό. Θα γίνουμε δημιουργοί κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, δημιουργία είναι μια αφισών. Δημιουργία αφισών. Αφού βέβαια πρώτα έχεις δει πώς η Ελλάδα αποτύπωνε την εικόνα της στον κόσμο. Οι αφίσες υπάρχουν πάρα πολλά υλικά και αυτοκόλλητα εμπνευσμένα που υπάρχουν στις αφίσες και χρώματα και μπογιές. Και υπάρχει και ένας πίνακας που έχει αναρτηθεί μέσα στον εκθεσιακό χώρο όπου ο κάθε επισκέπτης θα μας έκανε την τιμή εάν άφηνε την αφίσα του για ένα χρονικό διάστημα και ερχόταν να την πάρει μετά. Απλά θα θέλαμε να φτιάξουμε έτσι και σε αυτή την, στο κλείσιμο της εβδομάδας που γιορτάζουμε τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, να έχουμε και ένα συλλογικό δημιουργικό έργο μέσα στο μουσείο μας.
0: Ναι. Αυτό ποιες ώρες μπορεί να γίνει?
1: Αυτό μπορεί να γίνει όλες τις ώρες που είναι ανοιχτό το μουσείο. Σήμερα βέβαια, όπως σας είπα, τις τρεις πρώτες μέρες είναι με κατόπιν ραντεβού για τα σχολεία και πρέπει να σας ομολογήσω ότι ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον που έχουν κλείσει όλα τα ραντεβού μέχρι και την Παρασκευή. Τρία σχολεία την ημέρα έρχονται. Σάββατο και Κυριακή, όλες τις ώρες που είναι ανοιχτό το μουσείο, όχι μόνο ο άνθρωπος που έχουμε στο μουσείο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, αλλά έχουν έρθει και συνάδελφοι από την Αθήνα να συνδράμουν σε όλη αυτή τη δράση. Περιμένουν λοιπόν τον κόσμο να έρθει, να πλημμυρίσει το μουσείο μας με φως, με ήλιο, όπως έτσι είναι και οι αφίσεις του ΕΟΤ, και αν θέλει κάποιος να μας φτιάξει και την δική του αφίσα κάτω από τη δική του ματιά και οπτική.
0: Ναι, πείτε μας τις ώρες λίγο που είναι ανοιχτές στο μουσείο για να ξέρει ο κόσμος.
1: Το μουσείο είναι ανοιχτό από τις 9 μέχρι τις 3.
0: Ωραία. Οπότε μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο μπορεί όποιος θέλει να έρθει να
1: βεβαίως,
0: δει την έκθεση,
1: να γνωρίσει,
0: να γνωρίσει την έκθεση και Σάββατο και Κυριακή, πολύ ωραία, να γνωρίσει την έκθεση όσοι δεν την έχουν δει και από εκεί και πέρα να φτιάξουμε και τη δική μας αφίσα, καθώς η τουριστική αφίσα, γενικά η τουριστική αφίσα και η ελληνική τουριστική αφίσα, ουσιαστικά έχει να κάνει και με την υψηλή τέχνη. Δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τουριστικές αφίσες, όπως είναι η Νέλης, όπως είναι ο Μόραλης, ο Τέτσης, ο Βυζάντιος.
1: Πολύ σωστά.
0: Άνθρωποι δηλαδή εξαιρετικοί καλλιτέχνες καταρχάς, έτσι. Άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης που ασχολήθηκαν με την τουριστική αφίσα.
1: Πολύ σωστά, γιατί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στα πρώτα του βήματα, σε ποιους άλλους θα μπορούσε να εμπιστευτεί τη δημιουργία μιας αφίσας, τη δημιουργία της εικόνας της Ελλάδας προς το εξωτερικό, αν όχι στους μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής. Και όπως είπατε σωστά, ο Μόραλης, ο Βυζάντιος, ο Τέτσης, ο Κοσμαδόπουλος, είχε προηγηθεί η διεθνούς φήμης φωτογράφος, η Νέλης. Όλα αυτά μπορεί να τα δει κάποιος λοιπόν στην έκθεση και να καταλάβει ότι καμιά φορά η αφίσα δεν είναι απλά ένα τουριστικό προϊόν, αλλά είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης.
0: Η αφίσα, ουσιαστικά η τουριστική αφίσα, τι θέλει να προβάλλει, ποιος είναι ο στόχος της, ο βασικός στόχος? Να δείξει την Ελλάδα, να δείξει τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι Έλληνες διαφοροποιούμαστε απέναντι στους άλλους όσον αφορά την φιλοξενία. Είναι ο άνθρωπος, είναι το τοπίο, τι είναι αυτό που μετράει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε εποχή, κάθε δεκαετία από τότε που ιδρύθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θέλει να στείλει και μια διαφορετική εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό και να προσελκύσει διεθνές κοινό. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στα τέλη της δεκαετίας του 30, η Ελλάδα, στο Μεσοπόλεμο δηλαδή, ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τις ελληνικές αρχαιότητες και τις λουτροπόλεις. Οι αφίσες, και αυτός ήταν και τουρισμός, ερχόντουσαν στην Ελλάδα για να κάνουν θερμά λουτρά, στην Εδιψό για παράδειγμα. Ο ΕΟΤ λοιπόν έβγαλε αφίσα με τα λουτρά της Εδιψού. Έβγαλε αφίσες με τις ελληνικές αρχαιότητες, τον Παρθενώνα και γενικότερα τα μνημεία της Ακρόπολης. Προχωρώντας και αλλάζοντας οι δεκαετίες, αρχίζει ο τουρισμός και κατευθύνεται προς τα νησιά. Οπότε εκεί αρχίζουμε και βλέπουμε περισσότερο θαλασσινά τοπία, βλέπουμε ναυτικά θέματα, είτε νησιά, είτε βάρκες, ακόμα και ακρόπρορα που παραπέμπουν στην ναυτική μας παράδοση, χωρίς βέβαια ποτέ να λείπουν και οι ελληνικές αρχαιότητες. Για παράδειγμα, υπάρχει μία αφίσα του Παναγιώτη που την έχει φιλοτεχνήσει ο Παναγιώτης Τέτσης, που δείχνει ναι μεν τον αθηναϊκό ουρανό, ένα μπαλκόνι με θέα την Ακρόπολη, λέγεται η αφίσα, που δείχνει και πάλι τις ελληνικές αρχαιότητες. Αλλά αρχίζει πια σιγά σιγά και ο κόσμος έρχεται στην Ελλάδα για τον ήλιο, για τη θάλασσα, προχωρώντας οι δεκαετίες και φτιάχνοντας τις υποδομές η Ελλάδα, ο κόσμος αρχίζει και έρχεται για τη φιλοξενία, για την τοπική παράδοση. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά ότι εμφανίζονται στις αφίσες άνθρωποι της καθημερινότητας, ένα καφενείο στη Μυτιλίνη, ψαράδες. Ανάλογα λοιπόν με την εποχή και τον τουρισμό, το είδος του τουρισμού που θέλουμε να καλέσουμε στην Ελλάδα, έχουν και τη θεματική τους οι αφίσες.
0: Ναι, και είναι έτσι όπως το λέτε, πολύ σημαντικό να βλέπουμε κάθε εποχή μέσα από την αφίσα. Κάθε αφίσα αντανακλά μια εποχή και μια εποχή έχει τη δική της αφίσα. Είναι έτσι εντυπωσιακό να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι με τις τέχνες, γιατί κατ' εμέ είναι τέχνη και αυτό, γιατί είναι, και μιλάμε είτε για μεγάλους ζωγράφους είτε ακόμα και για εξαιρετικές φωτογραφίες.
1: Ακριβώς, και επίσης θέλω να καταστήσω και την προσοχή όλων μας στο ότι πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και οι φεστιβαλικές αφίσες. Όταν άρχισαν να διοργανώνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα φεστιβάλ, Φεστιβάλ Αθηνών, Φεστιβάλ Επιδαύρου, το Φεστιβάλ Ήχος και Φως στην Ακρόπολη, τότε άρχισαν να βγαίνουν και λεγόμενες φεστιβαλικές αφίσες, οι οποίες και αυτές αποτελούν ένα έργο τέχνης και όσοι επισκεφτούν την έκθεση θα το καταλάβουν. Γιατί δεν είναι απλά δείχνω την Ακρόπολη. Πώς δείχνω τον Παρθενώνα πάνω στην Ακρόπολη, πού φαίνεται το φεγγάρι, ο άλλος δεν μπορεί παρά να αντισταθεί στο κάλεσμα του Ήχος και Φως και να παρευρεθεί σε αυτό το φεστιβάλ. Μου επιτρέπετε όμως να κάνω και μια συμπλήρωση, παρακαλώ. Γιατί δεν θέλω η τέχνη αυτή της αφίσας να επισκιάσει ένα άλλο σημαντικό που μπορούν να δουν οι επισκέπτες στο μουσείο μας. Την εξέλιξη του τουρισμού στην Κέρκυρα. Ένα δωμάτιο είναι αφιερωμένο στην Κέρκυρα, γιατί βέβαια η Κέρκυρα έχει τόσο σημαντικά τοπόσημα που έγινε από νωρίς θεματική στις αφίσεις του ΕΟΤ και υπάρχουν αφίσεις του ΕΟΤ με την εικόνα και τα τοπόσημα της Κέρκυρας στην έκθεση. Αλλά φτιάξαμε και ένα χρονολόγιο τουρισμού. Πώς άρχισε, από πότε εμφανίστηκε η έννοια του τουρισμού και σας κάνω ένα σπόιλ εδώ από την εποχή του Ομήρου, όταν ο Οδυσσέας έφτασε στο νησί των Φεάκων και δέχτηκε την απίστευτη αυτή φιλοξενία. Ακριβώς, και πώς εξελίχθηκε, και εκεί θα πούμε ακόμα και η παρουσία της Σύσης έπαιξε ρόλο και του Κάιζερ, πότε άρχισαν να χτίζονται μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, πότε φτιάχθηκε το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, πότε ήρθαν τα πρώτα υδροπλάνα, οι πρώτες εμπορικές πτήσεις. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Κερκυραίους που συνέδραμαν στην δημιουργία αυτή του χρονολογίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι ό,τι υπάρχει εκεί είναι από Κερκυραίους συλλέκτες και όλο το υλικό, και μας βοήθησαν να ανασυστήσουμε αυτή την ιστορία της Κέρκυρας, και γιατί όχι να έρθουν και άλλοι Κερκυραίοι και να μας βοηθήσουν να την αναπτύξουν αυτή την ιστορία της Κέρκυρας.
0: Ναι, με τον άλλο τρόπο της κυρίως αναφερόμαστε σε αυτό το κομμάτι της Κέρκυρας, γιατί πραγματικά μας ενδιαφέρει και καλά κάνετε και το είπατε, γιατί είναι, όπως είπατε και εσείς, κάτι το οποίο φρόντισαν οι ίδιοι Κερκυραίοι μέσα από σύλλογες και τα λοιπά να σας δώσουν, να σας παραχωρήσουν για να γίνει αυτό το μικρό χρονολόγιο και για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ακριβώς αυτό, ότι και εμείς σε αυτό ανήκουμε, σε αυτό το στη μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη εικόνα του τουρισμού της χώρας μας.
1: Ακριβώς.
0: Και είμαστε και ένα πολύ δυναμικό κομμάτι. Πολύ δυναμικό κομμάτι, Κέρκυρα.
1: Πάρα πολύ δυναμικό κομμάτι, για να μην πω ότι είσαστε μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις των πρωταγωνιστών, των πρεσβευτών της Ελλάδας στο θέμα του τουρισμού.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ξαναπούμε ότι από σήμερα μέχρι και τις 17 του μηνός μπορεί κάποιος να επισκεφθεί τις ώρες του Μουσείου Ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο, που είναι για το κοινό ανοιχτό, γιατί τις άλλες μέρες είναι για τα σχολεία, και να κάνει τη δική του αφίσα, να γνωρίσει καταρχάς την αφίσα, την τουριστική αφίσα, και να κάνει και τη δική του δημιουργία.
1: Βεβαίως. Ακριβώς όπως το είπατε, θα χαρούμε πάρα πολύ να γεμίσει ένα στίχος που φτιάξαμε τώρα στην Κέρκυρα Λευκός, θα γεμίσει με αφίσες και δημιουργίες των ανθρώπων της Κέρκυρας. Αυτό θα είναι για μας ό,τι πιο πολύτιμο θα έχουμε προσφέρει στην παρούσα χρονική στιγμή, στη Διεθνή Μέρα Μουσείων, στο νησί.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Ευχαριστούμε εμείς πολύ.

Χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα των Νοσηλευτών και υπάρχει ένα μήνυμα από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου των Σωματείων των Εργαζομένων στο νοσοκομείο και στο ψυχιατρικό τομέα για αυτούς που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, στην κυριολεξία όμως, στην κυριολεξία, στην πρώτη γραμμή για την υγεία μας. Δεν τιμάμε, λέει, απλώς ένα επάγγελμα, τιμάμε όλες και όλους που κάθε μέρα και νύχτα αφήνουν ένα κομμάτι της ψυχής τους δίπλα στο κρεβάτι του ασθενή. Εμείς ξέρουμε καλά τι σημαίνει να νοσηλευτής και νοσηλεύτρια. Είσαι εργαζόμενος που ενώ η κούρασή σου βαραίνει τα πόδια μετά από συνεχόμενες εξαντλητικές βάρδιες, συνεχίζεις ακούραστα να προσφέρεις στον συνάνθρωπο με ανιδιοτέλεια, με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Όμως η προσφορά δεν μπορεί να γίνει θυσία, όπως λένε στην ανακοίνωση αυτή οι εργαζόμενοι, και έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ηρωισμός να δουλεύεις μέχρι λιποθυμίας επειδή λείπουν χέρια, είναι εκμετάλλευση. Δεν είναι λειτουργήμα να αμείβεσαι με ψίχουλα ενώ προσφέρεις το πολυτιμότερο αγαθό αυτό της υγείας. Δεν είναι φυσιολογικό να δουλεύεις με κομμένα ρεπό, με χρωστούμενες άδειες, με διπλοβάρδιες, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς. Η χιλιοκουτσορεμένη εργατική νομοθεσία ορίζει 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα, ούτε 48 ούτε 56, γιατί δεν βγαίνει. Για να πάρεις τα οφειλόμενα ρεπό κάποτε, στο προσδιορίστο μέλλον, ορίζει 11 ώρες υποχρεωτική ανάπαυση από βάρδια σε βάρδια, που όμως με τη στελέχωση που υπάρχει σε όλες τις υγειονομικές μονάδες αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός. Ούτε χρόνο άδειας τουλάχιστον ορίζει μιας εβδομάδας για αναπλήρωση δυνάμει και ξεκούρασης. Ούτε μία ούτε δύο μέρες, γιατί έτσι βολεύει το πρόγραμμα. Σε ένα υγειονομικό σύστημα που ιδιωτικοποιείται και εμπορευματοποιείται, η θέση του νοσηλευτή, η θέση του υγειονομικού προσωπικού δυσχεραίνει. Τα χιλιάδες κενά, περίπου 22.000 στο ΕΣΥ, οδηγούν το νοσηλευτικό προσωπικό στα όρια του, στη μαζική εγκατάλειψη του επαγγέλματος, λόγω παρετήσεων και πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, και απ' την άλλη αποθαρρύνουν όσους επιθυμούν να προσφέρουν στον τομέα της νοσηλευτικής φροντίδας. Στη βαρβαρότητα που έχει οδηγήσει την νοσηλεύτρια και τον νοσηλευτή να νιώθουν ανεπαρκείς γιατί δεν καταφέρουν να προσφέρουν νοσηλευτική φροντίδα με βάση τους σύγχρονους επιστημονικούς όρους που τους οδηγούν να δουλεύουν 16 ώρες το 24ωρο που φτύρει τη σωματική και ψυχική τους υγεία χωρίς να έχουν δημιουργικό ελεύθερο χρόνο, αξιοπρεπή ζωή. Απέναντι σε όλα αυτά, ορθώνουμε σύστητο το ανάστημα και διεκδικούμε ενιαία νοσηλευτική επιστήμη, συνεχή και δωρεάν εκπαίδευση με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης μας, αύξηση των μισθών και των υπεραιριών, 13ος, 14ος μισθός, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, ένταξη στα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Αυτά λέει η ανακοίνωση από πλευράς, η κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν το Σωματείο των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας και στο ψυχιατρικό τομέα για την Παγκόσμια Μέρα του Νοσηλευτή, για τους ανθρώπους αυτούς που όταν χρειαστεί να μπούμε στο νοσοκομείο, όταν χρειαστούμε κάποια βοήθεια. Είναι δίπλα μας. Είναι δίπλα μας και πολλές φορές, το λένε βέβαια και εδώ, οι ανακοινώσεις, όχι μόνο οι σημερινές, αλλά και οι χθεσινές και οι προχθεσινές και οι περσινές και οι προπέρσινες και δεν ξέρω πόσα χρόνια πίσω να πάμε, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες που δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί. Πολλές ώρες, με πολλούς ασθενείς στην ευθύνη τους, με πολλούς ανθρώπους στο μυαλό τους. Και με ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν είναι και στα καλύτερά του, έτσι. Δεν είναι και στα καλύτερά του.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, η Μαρινά Μοσχάτη ήταν στο μικρόφωνο, παρέα με το Σπύρο Παγιάτη στη ρύθμιση του ήχου. Για σήμερα που είναι Τετάρτη 13 του μηνός Μαΐου. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο πρωινό. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η ενημέρωση, μάλλον συνεχίζεται. Έρχεται ο Λυκούρος Καδόπουλος και η Μαρία Παγκράτη με την συνέχεια των θεμάτων που έχουμε προγραμματίσει να σας παρουσιάσουμε. Και φυσικά 11 η ώρα, σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12.30 το αναλυτικό. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό οπλοστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πλέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 20. Γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πλέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13

0: Κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
3: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
4: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
5: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
6: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
7: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό να έχουμε. Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 2660-3008-39700 τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail. erkerkeras@er.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός σχεδόν έθριος στην περιοχή μας, θα έχουμε κάποιες κατά τόπους νεφώσεις οι οποίες θα γίνουν πιο πυκνές από τη δύση του ηλίου και μετά. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί έως 2 μποφόρ, σχεδόν άπνοια στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Πέμπτη περιμένουμε νεφώσεις με βροχοπτώσεις κατά τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα και μετά θα σταματήσουν οι βροχές σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολικοί αρχικά, στη συνέχεια θα γυρίσουν σε δυτικούς έως 3 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς θερμοκρασία αύριο, στους 22 την Παρασκευή. Εκεί θα έχουμε αρκετά σύννεφα τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά προς το μεσημεράκι θα έχουμε πλήρη ηλιοφάνεια, η ανεμινότιο ανατολική έως 3 μποφόρο, στους 22 βαθμούς είπαμε θερμοκρασία, στους 21 το Σάββατο. Το Σάββατο περιμένουμε νοτιάδες οι οποίοι θα ανέλθουν στα 4 μποφόρα από το μεσημέρι και μετά και θα μας φέρουν και βροχόπτωση το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής. Η Κυριακή όμως τη βλέπω εδώ πέρα ηλιόλουστη, όπως και την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά αυτό είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στην ζωή τους. Είναι επίσης, λέει, Διεθνής ημέρα χούμους. Ο εορτασμός ξεκίνησε το 2012 με σκοπό να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Ρεβιθάδα είναι στην ουσία λιωμένη. Το χούμους είναι ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει, λέει, ποτέ χούμους, τότε η 13η Μαΐου είναι η τέλεια μέρα για να το κάνετε και έτσι να συμμετάσχετε στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας. Το χούμους ρεβίθια στα αραβικά είναι μια κρεμώδης σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο με την προσθήκη διαφόρων καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη. Στο Ισραήλ αντί για ρίγανη χρησιμοποιείται το ζάταρ, ένα μείγμα μπαχαρικών. Η Διεθνής ημέρα, λέει, ξεκίνησε το 12, όπως είπαμε, ως ημέρα χούμους από ένα νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλής στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Με την πάροδο του χρόνου, ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτόν. Ανταλλάσσουν, λέει, και φωτογραφίες στο Instagram και στα δίκτυα. Μπράβο, αξιέπαινη προσπάθεια. Η κουζίνα να μας φέρει πιο κοντά. Αυτά είναι, ρε παιδιά, τα επιτεύγματα της ειρήνης. Υπάρχει λόγος τώρα να πολεμάμε, να σκοτωνόμαστε, να σφαζόμαστε, να βομβαρδιζόμαστε. Έλεος.
Λοιπόν, για να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 13η Μαΐου. Ξεκινάμε το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσιάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Οι οπλαρχηγοί ήταν ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Ιάννης Μαυρομιχάλης, ο Δημήτρης Πλαχούτας και άλλοι. Είπαμε, είναι η πρώτη νίκη των επαναστατημένων Ελλήνων νότια. Το Βαλτέτσι είναι ένα χωριό νότια της Τρίπολης που ελέγχει όμως ένα στρατηγικό πέρασμα. Κατέβηκε η φρουρά της Τρίπολης να αντιμετωπίσει τους Έλληνες και απέτυχε. Μάλιστα στα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη και τα λοιπά καταγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο είχαν αναλάβει πώς πολεμούσαν οι Έλληνες. Δεν είχαν τακτικό στρατό, στην ουσία ήταν οικογένειες, φατρίες που συμμετείχαν στην Επανάσταση. Κάθε οικογένεια λοιπόν είχε αναλάβει και ένα ύψωμα, ένα λόφο, ένα δρόμο να προασπίζει. Επειδή λοιπόν θεωρούνταν ατιμωτικό να φύγουν για να το βάλουν στα πόδια, πολεμούσαν τόσο γενναία που τελικά νίκησαν τους Τούρκους. Έφυγαν οι Τούρκοι. 1890, σαν σήμερα, ο Νίκολα Τέσλα παντεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, παρακαλώ πολύ. 1909, δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Αν δείτε όλα αυτά τα κανάλια, ιδιαίτερως τα συνδρομητικά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, τον γύρο της Ιταλίας, τον γύρο της Γαλλίας, τον δείχνουν σε απευθείας μετάδοση επί μέρες. Και πάρα πολλοί κόσμος συμμετέχει γενικότερα σε τέτοια αθλήματα. 1912, ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917, το θαύμα της Φατίμα, η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας ερέουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα την ώρα. Όταν η σημερινή φόρμουλα αναπτύσσει τουλάχιστον διπλάσιες ταχύτητες. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1785 ο Γεώργιος Αχτούρης, ιδραίος ναυμάχος του 21. Το 1883 ο Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και εφευρέτης του γνωστού τεστ ΠΑΠ. Εικόνισμα έπρεπε να τον έχουμε παντού, σε όλα τα νοσοκομεία, οι γυναίκες στα δωμάτια τους, παντού. Έχουν γλιτώσει τη ζωή τους εκατομμύρια γυναίκες με το τεστ ΠΑΠ, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και το 1939 γεννιέται ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Να δούμε και ποιοι μας άφησαν χρόνο. Το 1982 η Δέσποινα Χλαδιώτη έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη Γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Έχει τιμηθεί δε, όντως η μνήμη της είναι η αλήθεια. Το 1988 φεύγει ο Τσετ Μπέικερ, Αμερικανός τρομπετίστας της Jazz, και το 2013 η Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελληνίδα ηθοποιός.

0: Για να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα σήμερα. Νεκρός μετά τους περιοριστικούς για παιδική πορνογραφία, είναι ο κεντρικός τίτλος. Αυτοκυρία εξετάζουν οι αρχές για το τέλος του 56χρονου κατηγορούμενου λίγο μετά την απολογία του. Νεκρός, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Κονδρογιάννη. Μέσα στο σπίτι του στην Κέρκυρα βρέθηκε ο 56χρονος άνδρας το μεσημέρι της Τρίτης, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Ο 56χρονος, μετά την απολογία του τη Δευτέρα στον ανακριτή, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Κανάλια λίγες ώρες αργότερα. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού. Ξέρετε, δεν χρειάζεται, είναι πολύ αυστηρός ο νόμος περί παιδικής πορνογραφίας, δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ βίντεο ή να φωτογραφίζεις παιδιά κτλ. Αρκεί να έχεις τέτοιες φωτογραφίες ή βίντεο, τέτοιο υλικό στον υπολογιστή σου. Πηγαίνεις μέσα. Λοιπόν, από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει ένα στιγμιότυπο από αγώνα γυναικείου κρίκετ, διαβάζουμε στην Λεζάντα: ολοκληρώθηκε ένα γεμάτο διήμερο στην Κέρκυρα για το γυναικείο κρίκετ. Οι εθνικές μας ομάδες αναμετρήθηκαν στο γήπεδο της Μαρίνας Γκουβιών στις 9 και 10 Μαΐου με τη Δανία στο πλαίσιο της προολυμπιακής τους προετοιμασίας. Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία, με μία νίκη και τρεις ήττες, τα κορίτσια μας έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό, κερδίζοντας πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον. Η ανάδειξη και προστασία του Μόρε Πό στο ΕΣΠΑ 2021-27, Γιάννης Τρεπεκλής, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, εδώ Σταματίου Δεσίλανα, μετονομαστή σε Θεόδωρου Μακρύ, ο μόνος που αντιστάθηκε στην κατεδάφιση του παλιού Δημοτικού Θεάτρου, ανταυτού τιμάται ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος, αναφέρει η ανακοίνωση των δικηγόρων. Παιδείας και θρησκευμάτων, ένα άρθρο του Δημήτρη Μεταλλινού. Σωματείο Οικοδόμων Κέρκυρας, καταγγελίες για εργατικό ατύχημα που δεν δηλώθηκε. Στα αθλητικά, ο ΑΟ Κέρκυρα 2015 διακρίσει στους διασυλλογικούς στίβου K20 και νηρέας κολύμβηση, η Κουρτέση, εξαιρετική παρουσία στο Ακρόπολης. Για να δούμε τώρα και τον πρωτοσελίδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Ποιο εργοστάσιο, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Το έργο στο Τεμπλόνι, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Κατσαΐτη, έχει συμβασιοποιηθεί αλλά δεν κατασκευάζεται ακόμη, καθώς αλλάζουν χρηματοδότηση, τεχνικός σχεδιασμός και μοντέλο διαχείρισης υπολοιμάτων σε όλη τη χώρα. Παρά την υπογραφή της σύμβασης για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Τεμπλόνι στα τέλη του 2025, το έργο παραμένει ουσιαστικά χωρίς ενεργό κατασκευαστικό μέτωπο, γεγονός που αποδίδεται πλέον όχι μόνο στις χρηματοδοτικές εκκρεμότητες, αλλά και στις συνεχείς μεταβολές του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ντρόν στη Βουλή το μυστήριο για το τι γύρευε στο Ιόνιο. Ερώτηση και δίκογλου προς Δένδια για την προέλευση, τον οπλισμό και τη διαδρομή του μη επανδρομένου σκάφους. Από την τεχνική έρευνα που επικαλείται ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμένονται απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στρατιωτικού τύπου ντρόν στο Ιωνιοπέλαγος. Το γεγονός ότι αυτός ο τύπος θαλασσίου ντρόν απεικονίζεται σε ουκρανικό γραμματόσημο δεν λύνει οπωσδήποτε το γρίφο για τον ιδιοκτήτη του, τον διαχειριστή του και τι γύρευε το συγκεκριμένο σκάφος οπλισμένο στο Ιόνιο. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει με αυτό της Λευκάδας, δεν είναι όμως πανομοιότυπο. Άλλα θέματα, επαιτειακές εκδηλώσεις του ΚΙΣΠΕ Κέρκυρας, νέοι ορίζοντες για τα 20 χρόνια της λειτουργίας του. Είναι ο πρώτος ή δεύτερος, νομίζω ο δεύτερος, σε τζίρο ΚΙΣΠΕ σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τον αντίστοιχο ΚΙΣΠΕ της Θεσσαλονίκης νομίζω. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και τα παιδιά του ΚΙΣΠΕ, που ξεκίνησε ως ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που θα αφορούσε την κοινωνική αποκατάσταση στην ουσία ατόμων στο στάδιο της αποσχυλοποίησης, ατόμων δηλαδή με ψυχικά προβλήματα τα οποία θέλουν να ενταχθούν στην κοινωνία, και έχει κάνει όντως πάρα πολύ καλό έργο. Πολλοί φορείς της τοπικής κοινωνίας εμπιστεύονται τη δουλειά τους. Λειτουργεί ήδη δύο μαγαζιά, το καφενείο μέσα, το Λουνάτικο μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο του παλαιού ψυχιατρίου, και βέβαια το καφέ κάτω στο Φαλιράκι. Άλλα θέματα: μπορεί μια γραμμή απορριμμάτων να ρίξει το κόστος στην Κέρκυρα? 2 ή 3 σταθερά νυχτερινά δρομολόγια την εβδομάδα, αποκλειστικά για απορριμματοκιβώτια, θα μπορούσαν θεωρητικά να αλλάξουν το ακριβό μοντέλο μεταφοράς. Εξαιρετικό το αναπτυξιακό τουρνά Handball Καποδίστρια 2026. Τα Καποδίστρια 2026 είναι ένα αναπτυξιακό τουρνουά handball που τίνει να γίνει θεσμός και το οργάνωσε ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος με την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Μια ιδέα και μια πρωτοβουλία του ακούραστου εργάτη του αθλήματος, κ. Νίκου Πέρου, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του στο άθλημα πάνω από 4 δεκαετίες με πολύ αγάπη προς όφελος του αθλητισμού, της νεολαίας και της κοινωνίας. Πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε τάξη του δημοτικού που να μην είχε τουλάχιστον ένα παιδί που να ασχολείται με το handball. Γι' αυτό οφείλεται στον Νίκο τον Πέρο. Να δούμε και το προήμιο από το editorial, το σημείωμα του εκδότη, το drone και η αξία του τοπικού ρεπορτάζ είναι ο τίτλος. Στην εποχή της πλατφόρμας διαβάζουμε, της υπερσυγκεντρωμένης πληροφορίας και της διαχείρισης της δημόσιας εικόνας από κυβερνήσεις, στρατούς, εταιρείες και αλγορίθμους, το παλιό επιτόπιο ρεπορτάζ εξακολουθεί να παραμένει αναντικατάστατο. Η υπόθεση του θαλασσίου ντρόν στη Λευκάδα το απέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο. Και έχει δίκιο βέβαια ο Γιώργος Κατσέτης που το γράφει. Τραγούδι και συνεχίζουμε.
1: Πάρε με το τηλέφωνο, λιγάκι να τα πούμε.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας από το χώρο της πολιτικής. Βλέπετε, υπάρχει ένας αναβρασμός ό,τι αφορά τα κόμματα, τις δημοσκοπήσεις, τις μεταγραφές, την ανακοίνωση μη νέων πολιτικών σχηματισμών. Θα μιλήσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως με τον κύριο Σωτήρη Βλάχο. Είναι εκπρόσωπος του Κινήματος Δημοκρατίας, του κόμματος του κύριου Κασελάκη εδώ στην Κέρκυρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλάχο.
1: Καλημέρα. Δεν είμαι εκπρόσωπος, είμαι συντονιστής της περιφερειακής οργάνωσης.
0: Ωραία. Εντάξει, και εκπροσωπείτε το κόμμα με αυτό τον ρόλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά λέγονται. Φαίνεται ότι οδεύουμε σε εκλογές, μάλλον το επόμενο φθινόπωρο. Όλοι λοιπόν παίρνουν εντός αγωγικών θέσεις μάχης. Το Κίνημα Δημοκρατίας τι προετοιμασία κάνει, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο?
1: Προσπαθούμε να αυξήσουμε την επιρροή στον κόσμο. Mm-hmm. Είναι μικρό κόμμα, έχει ξεκινήσει και είναι δύσκολο, αλλά έχουμε θετική ανταπόκριση από αρκετό κόσμο.
0: Θα έχετε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές?
1: Ναι.
0: Αυτό ναι. Είναι η λυμένη απόφαση.
1: Αυτός είναι ο σχεδιασμός, ότι θα κατεβεί το κόμμα για να μετρήσει τις δυνάμεις του.
0: Ναι. Να ρωτήσω αν σχηματοποιείται από τώρα και το ψηφοδέλτιο, αν έχουμε κάποια ονόματα δηλαδή υποψηφίων ή όχι.
1: Δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο στάδιο να τα ανακοινώσουμε, να ανακοινώσουμε ονόματα.
0: Τώρα, σας προβληματίζει όλη αυτή η αναζήμωση που γίνεται στο χώρο της κέντρο-αριστεράς με το κόμμα του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε να ανακοινωθεί κτλ?
1: Βέβαια. Είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση. Φαίνεται ότι υπάρχει προβληματισμός και υπάρχει το να δούμε, γιατί είναι και οι δημοσκοπήσεις που δίνουν μια εικόνα, αλλά δεν ξέρω πόσο ακόμα είναι ανταποκρίνηση στην πραγματικότητα. Όταν έχεις ακόμα δύο κόμμα που έχουν ανακοινωθεί, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει, και ένα το οποίο δεν ξέρουμε αν θα γίνει, του κ. Σαμαρά.
0: Και εξακολουθείς να έχεις και ένα μεγάλο μέρος του κοινού που είναι αναποφάσιστο, δεν ξέρει τι ακριβώς θα κάνει.
1: Πολύ μεγάλο. Εντάξει, πάντα σε τέτοιες περιόδους είναι αναποφάσιστοι πολλοί. Θα φανεί όταν, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, αν θα μείνει το ίδιο, και όταν εμφανιστούν τα καινούρια κόμματα, οπότε μπορεί να μειωθεί το ποσοστό αυτό.
0: Ναι. Βλέπετε γενικότερα να πραγματοποιείται ένας εντός αγωγικών εμφύλιος στην αριστερά για το τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα αναδειχθεί σε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή θεωρείτε ότι είναι νωρίς και μπορεί να υπάρξουν ζυμώσεις ώστε να υπάρξουν συνεργασίες προεκλογικά?
1: Προσωπικά δεν το βλέπω αυτό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα κατεβούν όλα τα κόμματα να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, που όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν θα είναι καθοριστική, και σαφώς το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα είναι πρώτο το κόμμα Τσίπρα ή πρώτο ποιος θα πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Θα είναι το κόμμα του Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό σας κόμμα, το Κίνημα Δημοκρατίας, τι πρεσβεύει, τι διαφορετικό πρεσβεύει σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς ή της κέντρου αριστεράς, αν θέλετε?
1: Κοιτάξτε, η δική μας η γραμμή, αυτά που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κασελάκης, στο τελευταίο συνέδριο, πολλά από αυτά τώρα τα πρεσβεύει ανεπίσημα το κόμμα Τσίπρα. Mm-hmm. Σχετικά με την οικονομική πολιτική και την κοινωνική πολιτική. Εμείς από την αρχή αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα, κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει η οικονομική διάρθρωση της κοινωνίας. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να λέμε η οικονομία πάει καλά και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Το θέμα είναι να η οικονομία θα πηγαίνει καλά όταν ο κόσμος μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, να υπάρχει επάρκεια τουλάχιστον στα βασικά.
0: Ναι. Ξέρετε,
1: άλλωστε το σύνθημα του Κασελάκη ήταν και στο συνέδριο, ότι μια κυβέρνηση σωστή πρέπει να εξασφαλίζει επάρκεια σε κάποια βασικά για τους πολίτες, όπως υγεία, παιδεία, ασφάλεια, ενεργειακή επάρκεια, δηλαδή να μην πρέπει να, να μην έχεις να πληρώσεις την ενέργεια. Αυτά,
0: ναι,
1: πως δείχνουν μια κοινωνία λογική.
0: Προφανώς ακολουθείτε και το βλέπουμε μια δημοσιονομική πολιτική από την σημερινή κυβέρνηση που στην ουσία στηρίζεται στις ακριβές τιμές στα σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα, γιατί αντίστοιχα υπάρχει σταθερά έσοδα από τους φόρους, προκειμένου να υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα και να μπορεί να είναι και να έχει μια ευληγησία η κυβέρνηση, η πολιτεία, αν θέλετε, σε επιμέρους τομείς. Αυτό θεωρείτε ότι θα πρέπει να αλλάξει?
1: Όχι, το θέμα είναι το να υπάρχει, να έχει το κράτος έσοδα, είναι βασικό. Το ερώτημα είναι από ποιους τα παίρνεις. Τα παίρνεις από τους πολλούς ή και αφήνεις τους λίγους το αφορολόγητο, στο απειρόβλητο, ή τα παίρνεις από τους λίγους. Αυτή είναι το βασικό ερώτημα. Δεν μπορεί να παρουσιάζονται τέτοια υπερκέρδη στις τράπεζες, στις εταιρείες που διαχειρίζονται την ενέργεια, σε όλα αυτά, και ο κόσμος να φορολογείται και να λέμε ότι πρέπει να φορολογείται για να έχουμε λεφτά. Ναι, αλλά από πού θα τα πάρουμε είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι. Είναι νομίζω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, δηλαδή το τρόπος με τον οποίο θα διευκολυνθεί ο κόσμος σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά του, και παράλληλα θα υπάρξει μια δημοσιονομική σταθερότητα στην χώρα.
1: Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι απαραίτητη. Αλλά σας είπα, το ερώτημα, το μεγάλο, το πολιτικό ερώτημα είναι ποιος πληρώνει για αυτή τη σταθερότητα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή οι συστημικές τράπεζες σαν ποσοστό επί του τζίρου να έχουν μεγαλύτερα κέρδη από ό,τι έχουν οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες, όπως παράδειγμα η Goldman Sachs.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν δίνουν χορηγήσεις ή παίρνουν υπέρογγες αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν.
1: Καταρχήν έχουμε συνήθως το μεγαλύτερο άνοιγμα μεταξύ του τι επιτόκιο σου δίνει αν έχεις λεφτά στην τράπεζα και τι επιτόκιο σου ζητάει άμα δανειστείς.
0: Ναι.
1: Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Και αυτό οδηγεί σε πάρα πολύ μεγάλα κέρδη, ενώ αντίστοιχα πνίγει την αγορά.
0: Ναι. Έχετε δίκιο που το λέτε. Σε επίπεδο προσώπων θα επιδιώξετε κάποιο άνοιγμα σε συγκεκριμένους τομείς?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όποιον δέχεται ουσιαστικά. Η γραμμή των δημοκρατών είναι ότι εμείς όποιους αποδέχονται τα βασικά στοιχεία της πολιτικής μας είναι ευπρόσδεκτοι και είμαστε ανοιχτοί σε όλους.
0: Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός πολιτικών εκδηλώσεων στο επόμενο διάστημα που έχετε κάνει?
1: Όχι, τώρα ξεκινάμε κάποιες εκδηλώσεις τέτοιες. Καταρχήν, ούτως ή άλλως οι τοπικές οργανώσεις και οι περιφερειακοί συστηθήκανε μέσα στο τελευταίους 30 μέρες, οπότε ακόμα είμαστε στο στάδιο του να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας, να το πω έτσι, αλλά θα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Ποιες οργανώσεις έχετε συστήσει?
1: Εμείς στην Κέρκυρα έχουμε μία οργάνωση. Μία είναι η Δημοτική Οργάνωση Κέρκυρας, η οποία περιλαμβάνει και το Βορρά και το Νότο και τους τρεις δήμους Κέρκυρας, είναι μόνο μία, και τους Πάξους.
0: Άρα είναι νομαρχιακή στην ουσία με τους παλιούς
1: είναι
0: όρους.
1: Μία σε επίπεδο ακριβώς. Έχουμε στη Λευκάδα και στη Ζάχυνθο. Έχουμε ένα πρόβλημα στην Κεφαλονιά που υπήρξε μία οργάνωση αλλά υπήρξαν κάποιες διαφωνίες και διαφορές και τώρα είναι λίγο εν υπνώση, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα δούμε τις εξελίξεις και στο δικό σας κόμμα στις επόμενες...
1: Εμάς ο στόχος μας, γιατί είμαστε μικρό κόμμα, είμαστε ρεαλιστές, ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να πετύχουμε το ποσοστό που θα επιτρέψει την είσοδο στη Βουλή, ώστε να έχουμε και μια δυνατότητα καλύτερης παρέμβασης στα πράγματα της χώρας. Και να δούμε πώς θα πάνε οι πρώτες εκλογές για να δούμε τι θα γίνει στις δεύτερες.
0: Εκεί πέρα θεωρείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα συνεργασίας κομμάτων?
1: Θεωρώ ότι θα είναι απαραίτητο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Βλαχών, για όσα μας είπατε για αυτή την πρώτη κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, από την πολιτική θα περάσουμε στο χώρο του πνεύματος. Θα μιλήσουμε με τον επιστημονικό διευθυντή της αναγνωστικής εταιρείας της Κέρκυρας, τον κύριο Δημήτρη Ζημάρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζημάρη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μιλάμε γιατί είχατε μία παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τι ακριβώς έγινε?
1: Κάθε χρόνο τα τελευταία 29 χρόνια γίνεται στην συγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης η έκθεση βιβλίου. Είναι μια τεράστια σε έκταση έκθεση όπου συμμετέχουν εκδότες από όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε ότι ήταν πάνω από 400 περίπτερα, 400 εκδότες δηλαδή που συμμετείχαν φέτος. Mm-hmm. Και τιμάται παράλληλα μια χώρα, φέτος τιμόμενη χώρα ήταν η Βουλγαρία, πέρυσι ήταν η Ιταλία κλπ. Όπου εκεί είναι μια μεγάλη γιορτή του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας. Την κύρια ευθύνη την έχει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και Πολιτισμού, ένας νέος θεσμός, το ΕΛΙΒΗ, που πρόεδρο έχει τον πολύ γνωστό καθηγητή πανεπιστημίου, ομότιμο και βιβλιοκριτικό, τον Νίκο τον Μπακουνάκη. Μας τίμησαν λοιπόν με την πρόσκλησή τους. Η αναγνωστική, όπως ξέρετε, φέτος συμπληρώνει τα 190 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Είναι το παλιότερο πνευματικό σωματείο στην Ελλάδα με συνεχή λειτουργία. Έχει μια παρουσία στον εκδοτικό χώρο και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έτσι πιο εντατική. Και μας δόθηκε η ευκαιρία στο κεντρικό περίπτερο του ΕΛΙΒΙΠ, δηλαδή αυτού του Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού, να μιλήσουμε, να παρουσιάσουμε την αναγνωστική εταιρεία σε ένα κοινό. Βέβαια εκεί ήταν πολλές παράλληλες ομιλίες και ο καθένας μπορούσε να διαλέξει, να παρακολουθήσει, να περάσει από εκεί και να δει τις εκδόσεις και να μας ακούσει. Ήταν μια σημαντική, έτσι θεωρώ, παρουσία για την αναγνωστική εταιρεία μέσα στη διάθεση εξωστρέφειας που επιδεικνύει η αναγνωστική τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, εκτός από την παράδοση και την πολυχρονία σε ό,τι αφορά τον βίο της εταιρείας, να υπάρχει εξωστρέφεια. Και αυτό θεωρώ ότι το έχετε πετύχει ιδιαίτερως τα τελευταία χρόνια, γιατί θέλουμε ενεργούς οργανισμούς και όχι πεθαμένες βιτρίνες του παρελθόντος, του ένδοξου παρελθόντος, να το θέσω έτσι.
1: Κοιτάξτε, το βάρος του παρελθόντος είναι δυσβάστακτο και από άποψη, ας πούμε, συμβολική, mm-hmm. διότι είναι ένας χώρος φορτισμένος με παρουσίες προσωπικότητων εμβληματικών για τον ελληνισμό και όχι μόνο. Από την άλλη, ο χώρος αυτός φέρει και ένα βαρύ φορτίο πραγματικού υλικού πλούτου, με την έννοια ότι έχει μια πολύ σημαντική βιβλιακή συλλογή. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι κάτι πολύ σπουδαίο και μια δέσμευση και μια υποχρέωση και μια μεγάλη ευθύνη. Η διαχείριση λοιπόν όλου αυτού του πλούτου ούτως ή άλλως είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και όχι εύκολο. Όμως πολύ σωστά λέτε, δεν μπορεί να μένει αυτός ο πλούτος κλεισμένος στα ντουλάπια, γιατί είναι σαν να μην υπάρχει. Η πρόκληση της αναγνωστικής τον 21ο αιώνα είναι να μπορέσει με συγκεκριμένες διαδικασίες, έγκυρες, σοβαρές, υπεύθυνες, επιστημονικές, να προβάλλει αυτό το πλούτο και το κάνει πολυεπίπεδα. Προσπαθεί να το κάνει. Δεν είναι καθόλου εύκολο, ξέρετε. Υπάρχει μια πολύ σπουδαία αρχαία ρήση: διατηρήσε τα αγαθά χαλεπότερον εστί του κτίσασε. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο να κρατήσει κανείς ένα επίπεδο και να αναμετρηθεί, να προσπαθήσει να αναμετρηθεί και με την σύγχρονη συνθήκη που επίσης είναι πολύ απαιτητική και υπάρχουν πολλοί φορείς, πολύ σημαντικοί που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους. Εν τούτης, η αναγνωστική έχει αυτή την προσπάθεια ακριβώς να έχει μια δραστηριότητα που κατευθύνεται προς τέσσερις άξονες. Ο ένας είναι ο μουσιακός, γιατί το κτίριο είναι ένα σημαντικό κτίριο και έχει και φέρει σημαντικούς θησαυρούς. Ο άλλος είναι ο ερευνητικός, γιατί απευθύνεται σε ένα επιστημονικό κοινό εξειδικευμένο και έχει επαφές με καθηγητές και φοιτητές και την ερευνητική κοινότητα. Ο τρίτος είναι ο εκπαιδευτικός, γιατί όπως θα έχετε παρατηρήσει, κάθε χρόνο τα τελευταία 10 χρόνια, 12, κάνουμε έναν μαθητικό διαγωνισμό και επισκέφτονται την αναγνωστική εκατοντάδες μαθητές. Πάνω από 6.000 μαθητές έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά αποτυπώνουν ισχυρά τις μνήμες τους στις σχολικές όπου πάνε.
1: Είναι
0: πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος από μικρή ηλικία την αναγνωστική εταιρεία.
1: Είναι αλήθεια και ξέρετε, είμαστε χαρούμενοι γιατί τα παιδιά φεύγουν εντυπωσιασμένα και κάτι τους μένει. Mm. Τους μένει κάτι και μάλιστα. Φέτος είχαμε την ευκαιρία, τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε με τον υποδειγματικά με τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο, τον προϊστάμενο της περιφερειακής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρωτοβάθμιας Ιωνίων Νήσων, και κάνουμε αυτόν τον μαθητικό διαγωνισμό αφιερωμένο στη μνήμη της μιας μεγάλης ευεργέτητας της Αναστοτικής Εταιρείας Αλίκης Πάντοβα, όπου φέτος το θέμα ήταν ο συνδυασμός της έγκυρης γνώσης από τα σωματεία σαν το δικό μας. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτής της έγκυρης γνώσης με τις νέες τεχνολογίες, με την τεχνητή νοημοσύνη και η στάση που πρέπει να πάρουν οι νέοι απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη που είναι ένα ζήτημα αιχμής. Μάλιστα να προαναγγείλω ότι σχεδιάζουμε να κάνουμε ένα συνέδριο για τη φιλαναγνωσία και την τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν μια αρχική ιδέα του Κώστα του Καρδάμη, του μέλους του καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου και μέλους της Αναγνωστικής Εταιρείας. Θα έχετε πληροφόρηση, θα γίνει κατά τον φθινόπωρο αυτό το πράγμα, σε συνεργασία και με καθηγητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με την κυρία Μπότ και με άλλους. Ναι, έχει μεγάλη σημασία τα παιδιά, όπως λέτε, από νεαρή ηλικία να μπαίνουν σε αυτό το χώρο και να συλλαμβάνουν τι
0: και οι φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ξέρετε, γιατί και ένα παιδί που καταλήγει στο πανεπιστήμιο πολλές φορές δεν έχει στις μέρες μας μεγάλη επαφή με βιβλιοθήκες ή με αντίστοιχα πνευματικά ιδρύματα, και είναι μια πολύ χρυσή ευκαιρία να το πετύχει εδώ στην Κέρκυρα μας.
1: Είναι σημαντικό να έχει το παιδί φέτος, το παιδί στις μέρες μας, ο κάθε μαθητής, ο κάθε νέος, ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί αυτό τον τρομερό πλούτο που διακινείται στο διαδίκτυο, αλλά να μπορεί να έχει και μια επαφή με το φυσικό αντικείμενο και να μπορεί να συγκρίνει, να μπορεί να δει τι πράγματι υπάρχει πίσω από αυτήν την ψηφιακή εικόνα, αν υπάρχει, και μπορεί να το ερμηνεύσει. Και ήθελα να κλείσω, ο τέταρτος άξονας στον οποίο δραστηριοποιείται η αναγνωστική είναι οι εκδηλώσεις που κάνει, οι διαλέξεις. Βέβαια. Έχει έτσι αυτή την κοινωνική παρέμβαση, ας το πούμε έτσι.
0: Ξέρετε, από τις εκδηλώσεις πολύ κερκυραίοι έρχονται στην αναγνωστική. Βλέπω εδώ και θέλω να το σημειώσω ως τελευταία παράγραφο της κουβέντας μας, ότι έχετε στο οργανόγραμμά σας 5, αν μετράω καλά, βιβλιοθηκονόμους με μεταπτυχιακά και με διδακτορικό. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε δουλειά μέσα στην αναγνωστική. Δεν είναι απλές μόνες τους εκεί οι βιβλιοθήκες και παραμένουν.
1: Όχι, βέβαια. Και φανταστείτε ότι αυτή η αλλαγή έχει γίνει από το 2019 και μετά. Είναι πολύ πρόσφατη αυτή η αλλαγή. Και βέβαια οφείλεται στους χορηγούς μας, διότι η αναγνωστική εταιρεία έχει πολύ λίγους πόρους, δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει τα έξοδα από τα έσοδά της, και επομένως στηρίζεται σε χορηγούς που εμπνέονται από αυτό που κάνουμε, που πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε και χρηματοδοτούν αυτές τις θέσεις, τις εργασιακές θέσεις. Η δουλειά είναι πολύ μπροστά μας, γιατί και η καταλογράφηση της βιβλιοθήκης δεν έχει ολοκληρωθεί, γίνεται αναδρομικά όπως λέγεται. Και η καταγραφή των αρχείων επίσης, τα οποία να σας πω ότι εμπλουτίζονται κιόλας, γιατί υπάρχουν αρκετοί κερκυραίοι που έχουν τη διάθεση να προσφέρουν και αρχεία και βιβλιοθήκες, τα οποία ευχαρίστως αποδεχόμαστε, διότι είναι μέσα στους σκοπούς της εταιρείας. Ο βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η προβολή του επτανησιακού πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις του. Η διάσωση, η διαφύλαξη και η προβολή. Και
0: με αρκετές βιβλιοθήκες, τόμους, σπάνιες εκδόσεις, ακόμη και σώματα εφημερίδων που έχουν κλείσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε πάνω από 220 τίτλους εφημερίδους. Η παλιότερη εφημερίδα που έχουμε είναι από το 1803, η εφημερίδα της Επτανήσου Πολιτείας, ένα φύλλο βέβαια. Και διατρέχουμε έτσι με όλον το 19ο αιώνα και τον 20ο με πολύ ενδιαφέροντα τεκμήρια.
0: Θα μπορούσαμε να συζητούμε επί ώρες. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Ζημάρη, όσα μας είπατε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ζημάρης, επιστημονικός διευθυντής της αναγνωστικής εταιρείας. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Θα συνδεθούμε στις 10 με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακολουθεί Μαρία Παγκράτη. 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζο ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεσμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεκτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο

0: σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δέκατο ένατο φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών στην Κέρκυρα.
5: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
4: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
6: Τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας και ερημέ τμήματος μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.

0: Μπράβο
1: σας.
0: Θα κάνω σας.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι η ΕΡΤ Κέρκυρας ο σταθμός που ακούτε. Μαρία Παγκράτη είναι στο μικρόφωνο, με τη βοήθεια του Σπύρου Παγιάτη που ρυθμίζει τον ήχο. Πώς είστε, καλά? Ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία πρώτα απ' όλα και χαμόγελο. Χαμόγελο είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Να βρίσκουμε αφορμές να χαμογελάμε, γιατί όποιος δεν χαίρεται τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι από την προσωπική του ζωή. Λοιπόν, ειδησιογραφία, ενημερωτική εκπομπή. Ειδησιογραφία μας λέει καταρχήν καιρός. Αραιές συννεφιές. Έως αρκετά σύννεφα σήμερα, αλλά όχι βροχή. Υπάρχει πιθανότητα αύριο να βρέξει. Αυτό λέει. Ασθενής βροχή είναι η πρόγνωση. Αύριο το απόγευμα. Βράδυ. Κατά τα άλλα, βλέπω και το Σάββατο τη νύχτα πιθανότητα βροχής. Όλες τις υπόλοιπες μέρες και ώρες είναι τα πράγματα, θα είναι τα πράγματα κανονικά. Τώρα τούτο το τριήμερο έχουμε νοτιάδες. Μετά θα αρχίσουν τα βοριαδάκια, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά μην φανταστείτε, δεν θα γυρίσουμε πίσω στο χειμώνα. Λοιπόν, άλλο τώρα. Τι γίνεται παγκοσμίως? Μια κατάσταση ρευστή στη Μέση Ανατολή. Αυτό που καταλαβαίνουμε και εμείς, καταλαβαίνουν και πάρα πολλοί αναλυτές που παρακολουθούμε, και οι δύο πλευρές είναι στη διαδικασία να ψάξουν να βρουν μια καλή αφορμή για να πούνε νικήσαμε και να τελειώνουν τον πόλεμο. Γιατί και οι δύο πλευρές υφίστανται πιέσεις αρνητικές από την πλευρά του πολέμου, από τον πόλεμο. Δηλαδή και στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, και φυσικά είναι νεκροί, έτσι, πολύ νεκροί, πάρα πολύ νεκροί. Έχουν σταματήσει πλέον οι, ας πούμε, χειρουργικές επεμβάσεις. Τη βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, γιατί παλιά ήταν αυτό που λέγανε οι Αμερικάνοι, ότι κάνουμε χειρουργικές επεμβάσεις, δεν χτυπάμε το λαό και τέτοια. Προφανώς υπάρχουν νεκροί. Τώρα το θέμα παίζεται στα πετρέλαια και στα στενά του Ορμούζ. Έχει αρχίσει παγκόσμια αναταραχή. Φυσικά την ακούει και το Ιράν. Έχει πολύ σοβαρά προβλήματα οικονομικά πλέον, γιατί δεν μπορεί να εξάγει. Δεν μπορεί να μπάζει 1,5 δις την ημέρα όπως έκανε πριν. Τώρα έχει προβλήματα και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ο Τραμπ. Και παρά τα όσα λέει, έχει αυξηθεί η βενζίνη. Έχει αρχίσει η γκρίνια στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή που ξέρουμε εδώ και καιρό, και η αντιπολίτευσή του αλλά και η δική του έχουν αρχίσει. Το δικό του κόμμα έχει αρχίσει και έχει προβλήματα. Κάποιοι βγάλανε λεφτά, αλλά οι πιέσεις εντείνονται προς τον Ντόναλντ Τραμπ από τους δικούς του και από όλο τον πλανήτη. Μειώνονται τα αποθέματα πετρελαίου, τα αποθέματα που είχε κάθε χώρα για να έχει τη σιγουριά της. Μην πάει κάτι στραβά, να πάρουν μια ποσότητα από τα αποθέματα κτλ. Μειώνονται όλα αυτά. Και όλο αυτό θα αργήσει να αποκατασταθεί. Χθες το βράδυ άκουγα έναν αναλυτή, ο οποίος έλεγε ότι μην εκπλαγείτε να αυξηθεί κι άλλο η τιμή του πετρελαίου, γιατί τελειώνουν τα αποθέματα μέχρι να αποκατασταθεί όλη η ροή του πετρελαίου σε όλο τον πλανήτη. Θα μπορεί να υπάρξουν και ελλείψεις. Κάπως έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Ο Τραμπ είναι στην Κίνα. Θα δούμε το βράδυ τι θα πούνε. Σήμερα προσγειώνεται. Θα δούμε το βράδυ τι θα πούνε. Νομίζω αυτά ήταν τα πιο σημαντικά της ημέρας. Από εκεί και πέρα εμείς περνάμε στα τοπικά να δούμε στο μικρό κοσμό μας εδώ τι γίνεται. Πάμε τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας. Να μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που έκανε και ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Σαν Τζιάκομο, αλλά και η Διασυλλογική Επιτροπή όλων των συλλόγων κατοίκων της πόλης μας, από τη Γαρίτσα μέχρι το Μαντούκι. Όλοι. Λοιπόν, γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Τρίαντο, πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ένας μηχανικός ο οποίος ξέρει τι γίνεται και που έχει σχέση με το κυκλοφοριακό. Καλή σας μέρα, κύριε Τρίαντε.
1: Καλημέρα, κύριε Βαγκράτη.
0: Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι ξεκινάτε την πρότασή σας με τη φράση «Η πρόταση λαμβάνει υπόψη την εγκεκριμένη μελέτη για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα», το ΣΒΑΚ.
1: Ναι.
0: Που δείχνετε στον καθένα ότι, κύριοι, εμείς είμαστε απλοί πολίτες, δεν είμαστε τίποτα αξιωματούχοι, αλλά ξέρουμε, σκεφτόμαστε, διαβάζουμε, ξέρουμε. Αυτό μ' άρεσε.
1: Ωραία, η αξία
0: του πολίτη, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, ο λόγος που ενεργοποιηθήκαμε ως κοινή διασυλλογική προσπάθεια είναι ότι η Δημοτική Αρχή, χωρίς να είναι η μόνη, τα ίδια γίνονταν και αρκετά χρόνια πριν, φαίνεται ότι αδυνατεί να προωθήσει τα προβλήματα της πόλης, διότι εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει πρόοδο σε κάποιο από τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Επειδή λοιπόν, όπως είπατε, θεωρούμε και τους εαυτούς μας πολίτες και όχι υπηκόους που περιμένουμε τα πάντα από την αρχή, πήραμε την πρωτοβουλία να βοηθήσουμε το Δήμο υποβάλλοντας αυτό το υπόμνημα το οποίο έχετε στα χέρια σας. Αυτό το κάναμε εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, αλλά δεν υπήρχε κάποια ανταπόκριση από την πλευρά του Δήμου.
0: Και έτσι αποφασίσατε να το δημοσιοποιήσετε.
1: Οπότε ναι, με τη βοήθεια τη δική σας, δηλαδή, να ενημερώσουμε και τους συμπολίτες μας, τους συνδυσμότες μας, σχετικά με το θέμα. Και σωστά είπατε ότι στηρίζεται στο ΣΒΑΚ. Δεν ανακαλύψαμε κάτι. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ΣΒΑΚ είναι τα αρχικά που είναι και κακό είχα κιόλας, έχει και την έγκριση και της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Οπότε στηριζόμενοι εκεί και κατανοώντας ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι πολύ περιορισμένα, προσπαθήσαμε η πρότασή μας να

0: Κάνετε, τι λέει αυτή η πρόταση να καταλάβει και ο κόσμος?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι πολλά πράγματα. Στην ουσία είναι η απελευθέρωση του τόξου που περιλαμβάνεται από το ΝΑΟΚ, από την ανηφόρα του ΝΑΟΚ μέχρι την άκρη του λιμανιού. Την απελευθέρωση από τη βαριά κίνηση η οποία υπάρχει τώρα. Στην ουσία ζητάμε τον λειτουργικό αποκλεισμό των μεγάλων τουριστικών λεωφορείων, την διευκόλυνση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των ταξί μέσα στο χώρο αυτό, να υπάρχουν επεμβάσεις ασφάλειας για πεζούς και ποδηλάτες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο πρέπει να κυκλοφορούν σε αυτή την περιοχή. Και έχουμε προτείνει 7 επιχειρησιακές επιδιώξεις στην ουσία. Ο ένας, όπως είπαμε, είναι τα τουριστικά λεωφορεία. Ο περιορισμός της διέλευσης των γιοταχή και της διαπερούς κυκλοφορίας από αυτή την διαδρομή που σας είπαμε.
0: Την παραλιακή, τον παραλιακό δρόμο.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Από Γαρίτσα μέχρι Μαντούκι.
1: Ακριβώς. Με εξαίρεση κατοίκους και τις αναγκαίες εξυπηρετήσεις που χρειάζονται. Την ενίσχυση των πεζοδρόμων και των ποδηλατοδρόμων, δημιουργώντας διαδρομές ήπιας κυκλοφορίας, δηλαδή μέχρι 20 χιλιόμετρα το πολύ να κινούνται τα οχήματα εκεί μέσα.
0: Κυρίως οχήματα ανεφοδιασμού, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ανεφοδιασμού, μονίμων κατοίκων, ταξί, μικρά λεωφορεία του αστικού κτέλ, της αστικής συγκοινωνίας.
0: Και βέβαια να επιστρέψει ο δημόσιος χώρος. Θυμάστε που πέρναγε το αστικό λεωφορείο μέσα από τους Καρντελάκους?
1: Από τους Καρντελάκους, σωστά, το πρόλαβα.
0: Και επειδή ήταν ψηλά τα οχήματα αυτά, κοντεύανε να ανάγει στο παράθυρο, να μπεις μέσα στο λεωφορείο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και επιστροφή στον κόσμο του δημόσιου χώρου και μια αποκατάσταση της νομιμότητας. Αυτή είναι η κεντρική λογική στην οποία εμείς προχωράμε. Προτείνουμε όμως και ένα ακόμα πράγμα, το οποίο έχουν προσπαθήσει να το τεκμηριώσουμε και με τον καλύτερο τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά επιτυχής. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα από την κίνηση των τουριστικών λεωφορείων που μεταφέρουν όλους τους επιβάτες από την κρουαζιέρα. Εάν λοιπόν περιοριστεί αυτή η κίνηση των λεωφορείων, τα οποία εμείς θα έχουμε υπολογίσει, ας πούμε, και μάλιστα σήμερα τυχαία πέφτει η ημέρα, είναι 13 Μαΐου, είχαμε διαπιστώσει ότι στις 13 Μαΐου θα ελιμενιστούν 4, νομίζω, κρουαζιερόπλια που θα μεταφέρουν 11.500 επιβάτες, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε μια πόλη 40.000. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για πάνω από το 25% των κατοίκων αυτής της πόλης, του πληθυσμού, ακριβώς. Λοιπόν, θα χρειαστούν γύρω στις 135 διαδρομές λεωφορείων μέσα στον πολύ στενό και επιβαρημένο άξονα για τον οποίο συζητάμε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο διαλύει κυριολεκτικά την κυκλοφορία μες στην πόλη. Την εξουθενώνει.
0: Αν τη διαλύει, δεν μπορείς να περάσεις από τον παραλιακό δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Η ουρά είναι απίστευτη. Και μόνο από τις αφιξοαναχωρήσεις και μόνο από τη διέλευση των πεζών στη διάβαση των πεζών που είναι μπροστά από την είσοδο του Παλαιού Φρουρίου. Μόνο από τους πεζούς.
1: Μιλάμε για ακινησία, όχι για κυκλοφορία. Εάν λοιπόν αυτό σταματήσει να υπάρχει και η μεταφορά των επιβατών από τη μία άκρη του λιμανιού που ελιμενίζεται η κρουαζιέρα μέχρι το ανατολικότερο άκρο που είναι κοντά στη σπηλιά, και από στη συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί με τα πόδια μπουν μέσα στην παλιά πόλη, που η απόσταση αυτή είναι λιγότερο από 5 λεπτά, σας το λέω, γιατί την έκανα. Και δεν την έκανα τρέχοντας. Όποιος θέλει μπορεί να το διαπιστώσει. Μπαίνουν στη σπηλιά και έχουν μπει στην παλιά πόλη. Έτσι λοιπόν θα διατρέξουν όλη την πόλη και θα φτάσουν βέβαια στο Λιστόν και στην Άνω και Κάτω πλατεία. Και δεν θα επιβαρυνθεί η ανάποδη διαδρομή, όπου θα πρέπει όλα

0: λεωφορεία να σταθμεύσουν μπροστά στο παλιοφρούριο, όπως λέτε, στην είσοδο του παλιοφρουρίου, να γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση και να προκαλείται όλη αυτή η ακινησία της κυκλοφορίας.
1: Θα σας πει κάποιος εύκολα, στην πρότασή σας έχετε προβλέψει ότι μπορεί να είναι και γερόντιοι άνθρωποι που κατεβαίνουν από τα κρουαζιερόπλια.
0: Και εγώ δεν είμαι ο νεότερος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πάνε από το λιμάνι μέσα στην πόλη, διότι υπάρχουν δύο πεζοδρόμια και υπάρχουν και διαβάσεις. Είναι ακριβώς η ίδια διαδρομή να μπουν στην πόλη, όχι να φτάσουν στο Λιστόν, αλλά να μπουν στην πόλη από εκεί που σταθμεύουν τα λεωφορεία σήμερα. Δεν είναι δύσκολο να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτού του είδους τα προβλήματα, μπορεί να γίνει μία μεταφορά, δύο μεταφορές, όχι 130.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Εξάλλου, όταν κανείς αντιμετωπίζει μία γενική περίπτωση, δεν ξεκινάει από τις εξαιρέσεις. Για τις εξαιρέσεις πάντα θα υπάρχει μία λύση, η οποία προφανώς θα προβλέπει και την εξυπηρέτηση ανθρώπων οι οποίοι έχουν ιδιαιτερότητες.
1: Ναι. Η πρότασή σας είναι όχι πρωτότυπη.
0: Όχι,
1: είναι μία πρόταση που τη συζητάμε σε αυτή την πόλη δεκαετίες. Ήρθε η ώρα να την εφαρμόσουμε. Οι πιο προχωρημένοι επιστήμονες, θυμάμαι από τα ρεπορτάζ, μας έλεγαν από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στην UNESCO, αλλά και πιο πριν, ότι πρέπει σιγά σιγά να ξεχάσετε την κίνηση των αυτοκινήτων μέσα στην παλιά πόλη. Μας το έλεγαν. Την κίνηση γενικώς των αυτοκινήτων. Πρέπει να κλείσει η πόλη από τα αυτοκίνητα. Τώρα η ζωή η ίδια τα φέρνει έτσι που δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι απλό.
0: Αυτό είναι ακριβώς όπως το περιγράφετε, και μάλιστα να σας θυμίσω ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης της UNESCO το 2018, αν θυμάμαι καλά, είχε ληφθεί ομόφωνη απόφαση ή σχεδόν ομόφωνη απόφαση για την απαγόρευση των μεγάλων τουριστικών οχημάτων στην περιοχή που συζητάμε τώρα. Ήταν ομόφωνη. Υπήρχε μόνο μία επιφύλαξη, και όχι τόσο για το μέτρο όσο για το χρόνο εφαρμογής από την πλευρά του εμπορικού επιμελητηρίου. Αλλά δεν υπήρχε όμως πρακτικά καμία, απολύτως καμία διαφωνία. Αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο εδώ. Εξάλλου,
1: οι πρώτοι που θα το δεχτούν θα είναι οι τουρίστες. Εμείς δεν το δεχόμαστε.
0: Προφανώς.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω, αφού το συζητάμε τόσες δεκαετίες, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί. Και όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι, όταν είναι υποψήφοι, το λένε, και μόλις πάνε να... μόλις γίνουν δήμαρχοι, αυτό το πράγμα το κόβουνε. Προχθές πότε ήταν ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Διαβάτης των τουριστικών πρακτόρων, που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, είπε ναι να βγουν τα λεωφορεία από το κέντρο. Το λέει, το λένε πάρα πολλοί επαγγελματίες. Κάποιοι, ποιοι είναι αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω, που κρατάνε την πόλη σε αυτή την κατάσταση.
0: Κύριε Παγκράτη, δεν ξέρω αν είναι κάποιοι. Εγώ λέω το εξής, ότι εφόσον υπάρχει ένας επιστημονικός κόσμος, ο οποίος είναι και καταξιωμένος, του ανατέθηκε αυτή η μελέτη στο τέλος. Είναι ειδικοί επιστήμονες αυτοί οι οποίοι έκαναν τη μελέτη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Είναι κατανοητά σε όλους μας τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν. Εγώ νομίζω ότι το μόνο που λείπει είναι η πολιτική απόφαση. Ούτε τα λεφτά είναι αυτά τα οποία μπαίνουν σαν εμπόδιο. Βήμα-βήμα χτίζεται αυτό το πράγμα, χωρίς να δαπανώνται τεράστια ποσά. Κοιτάξτε, τα ωφέλη είναι προφανή. Είναι η άμεση αποσυμφόρηση. Σταματάει αυτό το τείχος από τα λεωφορεία μπροστά στο παλιό φρούριο, το οποίο είναι προσβλητικό. Βελτιώνεται η οδική ασφάλεια. Ανακτάται ο δημόσιος χώρος. Ενισχύεται η ποιότητα ζωής. Βελτιώνεται η εικόνα της πόλης στους επισκέπτες.
1: Κύριε Τριαντέ,
0: τι άλλο να θέλει κανείς.
1: Άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δημοτική Αρχή να λέει το εξής, ότι υπάρχει μια άλλη άποψη, επιστημονική έτσι το ανέφεραν, ότι εάν υπολογίσουμε ότι κάθε λεωφορείο κουβαλάει 50 άτομα, τότε θα πρέπει να βρούμε τρόπο αυτά τα 50 άτομα να φτάνουν μέχρι το κέντρο της πόλης. Και θα αντικατασταθούν, το κάθε λεωφορείο θα αντικατασταθεί από πολλά γιοταχή.
0: Αυτό. Τώρα αυτή την επιστημονική άποψη είμαι πάρα πολύ περίεργος να τη δω και να δω και ποιος την υπογράφει. Γιατί κάποια επιστημονική άποψη από κάποιον επιστήμονα εμένα δεν μου λέει κάτι.
1: Το άκουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό το λέω.
0: Ξέρετε, οι αοριστολογίες είναι ανέξοδες. Εγώ θα ήθελα να το δω αυτό. Και σε κάθε περίπτωση να σας πω και το εξής. Εάν υπάρχει κάποια μελέτη, η οποία δίνει μια καλύτερη λύση από αυτή του ΣΒΑΚ, να τη δούμε και να κάνουμε αυτή, την καινούργια, την καλύτερη. Αλλά εγώ δεν έχω δει κάποια.
1: Δηλαδή, τα λεωφορεία κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να σταματάνε στη σπηλιά.
0: Κατά τα λεωφορεία, είπαμε είναι τριών ειδών λεωφορεία. Ένα είδος είναι αυτά τα οποία μεταφέρουν την κρουαζιέρα, η οποία δεν πρέπει να βγαίνει από το λιμάνι. Άρα λοιπόν, με αυτό τελειώσαμε.
1: Τι εννοείται δεν πρέπει να βγαίνει από το λιμάνι?
0: Εννοώ ότι θα παραλαμβάνει τους τουρίστες από το σημείο που αποβιβάζονται από τα κρουαζιερόπλια και θα τους πηγαίνει στην ανατολική πλευρά του λιμανιού, μέσα στο λιμάνι, όχι έξω από το λιμάνι, όπου έχει πόρτα η οποία απέχει λιγότερο από 5 λεπτά από τη Στυλιά. Άρα από την Παλιά Πόλη. Αν δείτε το υπόμνημα, το αναλύει και το αναλύει και με νούμερα. Αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η μία κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα κόκκινα λεωφορεία, τα hop-on, hop-off. Τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να κυκλοφορούν πουθενά στην πόλη. Πουθενά. Δημιουργούν τρομερό πρόβλημα και μεγάλο εμπόδιο στην κυκλοφορία. Μειώνουν δηλαδή τη μέση ταχύτητα αισθητά. Και η τρίτη κατηγορία είναι τα τουριστικά λεωφορεία, τα οποία δεν σχετίζονται με αυτά τα δύο.
1: Δεν σχετίζονται με την κρουαζιέρα, είναι εκδρομές από τα χωριά.
0: Με την κρουαζιέρα ή με τα κόκκινα λεωφορεία, αλλά είναι άλλων ειδών μεταφορά τουριστών προφανώς, αλλά από άλλες προελεύσεις. Αυτά λοιπόν μπορούν να σταματάνε έξω από αυτή τη διαδρομή και να αφήνουν στις παρυθέσεις πόλης τους τουρίστες, οι οποίοι με τα πόδια θα πρέπει να μπουν στην πόλη. Γίνεται παντού αυτό, δεν είναι πρωτότυπο. Ούτε καμία εφεύρεση την οποία την κάνουμε εμείς εδώ στην Κέρκυρα. Σε όλη την Ευρώπη αυτό ισχύει. Εάν λοιπόν μειωθεί η κίνηση από τα λεωφορεία, θα πάψει να ασφιχτιά η πόλη. Είναι και άλλα ζητήματα, αλλά ένα από τα βασικά είναι αυτό. Έτσι.
1: Ποιο θεωρείτε άλλα ζητήματα?
0: Άλλα ζητήματα είναι η στάθμευση.
1: Ναι.
0: Είναι η δημιουργία ποδηλατοδρόμων. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως, να υπάρχουν σημειακές παρεμβάσεις, όχι πολυέξοδες, όπου αυτό το τμήμα της πόλης να γίνει ένα τμήμα ήπιας κυκλοφορίας. Θυμάστε το μικρό διάστημα, μία ή δύο εβδομάδων που είχαν κλείσει τα μουράγια.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν δεν περνάγαν τα οχήματα. Είχε γίνει ένας εξαιρετικός χώρος περιπάτου και μάλιστα οι Κερκυραίοι είχαν αποδεχτεί πολύ θετικά το να μονιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση της μη κυκλοφορίας αυτής της διαδρομής. Εμείς δεν λέμε και τόσο αυστηρά, που μακάρι να γινόταν, εγώ το θέλω να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι προσωπική μου άποψη, να γίνει διαδρομή ήπιας κυκλοφορίας, όπου τα οχήματα θα πηγαίνουν πάρα πολύ αργά και μόνο όποια είναι αναγκαία και όχι βαριά οχήματα, γιατί επιβαρύνεται και
1: αυτό και θα έλεγα, εκεί πήγε, από το στόμα μου το πήρατε, κοντεύουν να πέσουν τα μουράγια.
0: Ναι, μπράβο.
1: Είναι ένα τείχος με πέτρα. Είναι ένα τείχος για να αντέξει τις επιβαρύνσεις της δικής του εποχής.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε να του φορτώνουμε πολλαπλάσιο βάρος.
0: Έτσι, έτσι. Και έχει φθορές και από τα δίκτυα, έχει φθορές από τους κραδασμούς όλων των οχημάτων.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συνέβη με τον αγωγό πέρσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η ήπια κυκλοφορία αυτά τα θεραπεύει. Αυτό λοιπόν προτείνουμε εμείς.
1: Ναι. Επειδή είστε και πολύ έμπειρος μηχανικός, κύριε Τριαντέ, αυτή η ιστορία με τα περιφερειακά πάρκιν, γιατί αργεί τόσο πολύ? Δηλαδή αυτό το πάρκιν στο Λυρικό μας βγήκε το λάδι και εμάς και των μηχανικών του Δήμου και εμάς που το περιμέναμε, και ο κύριος Καρδόνας τρέχει για να το σουλουπώσει. Να γίνει πάρκιν, πάρκιν, πάρκιν. Πόσα χρόνια, πόσους υποψηφίους δημάρχους θυμάστε να λένε ότι θα θέλουν να κάνουν περιφερειακό πάρκιν στις κουλίνες, στα αδερφάτα. Και είναι τα τεράστια οικόπεδα. Τεράστια.
0: Αν δείτε το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο οποίο αναφερόμαστε, περιλαμβάνει και αυτά. Δηλαδή τα λέμε, όλα αυτά θέλουν πολιτικές παρεμβάσεις, τεχνική υποστήριξη, την οποία μπορούν να την κάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες, έτσι. Μην τα απαξιώνουμε όλα. Μπορούν να την κάνουν. Θέλει λοιπόν μια πολιτική πίεση, επίλυση νομική, επίλυση διαδικαστική, τεχνική και ισχυρή πολιτική πίεση, ούτως ώστε όλα αυτά να επιληθούν. Γιατί είναι πολλά τα διαδικαστικά. Ας πούμε το Λυρικό είχε ένα πρόβλημα ότι αυτός ο χώρος είχε χαρακτηριστεί ως χώρος που μπορεί να έχει μόνο χρήση πολιτισμού. Αυτά όμως δεν είναι πράγματα τα οποία είναι ακλόνητα. Κανείς θα πρέπει μεθοδολογικά, σωστά, με υπομονή και με βήματα ένα προς ένα να τα λύσει. Τέλος πάντων, μην κάνω και εγώ το δήμαρχο τώρα, γιατί δεν είμαι.
1: Όχι, δεν κάνετε το δήμαρχο. Εγώ σας ζήτησα να μας μιλήσετε για τις διαδικασίες, δεδομένου τα ξέρετε αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, τα ξέρετε, όσο μπορώ να τα ξέρω,
1: η δουλειά σας. Τα ξέρετε.
0: Από την εμπειρία που έχω.
1: Ναι, αυτό είναι που σας ζήτησα να προσφέρετε στο δημόσιο διάλογο. Πράγματα που τα ξέρετε, πράγματα που είναι εφικτά μέσα σε αυτό το υπάρχον. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αλλάξεις τον κόσμο πρώτα για να αλλάξεις το χαρακτηρισμό ενός οικοπαίδου.
0: Συμφωνούμε σε αυτό, κυρία Παγκράτη. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε.
1: Τόσο χοντρά το λέω.
0: Υπομονή, υπομονή. Όχι, όχι. Έτσι, έτσι που το λέτε. Θέλει υπομονή, επιμονή και μέθοδο. Δεν μπορεί να γίνονται όλα βιαστικά και τσαπατσούλικα.
1: Αυτά τα περιφερειακά πάρκιν στις Κουλίνες, καλά, το Λυρικό έγινε. Έγινε, ναι. Αποχαρακτηρίστηκε.
0: Ωραία.
1: Έγινε. Μπορούν να μπουν αυτοκίνητα μέσα, έτσι όπως είναι. Κάνουν προσπάθειες, το καθαρίζουν, έχουν ρίξει και κάτι χαλίκια εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ένα σημαντικό βήμα. Δεν προτιμάτε το Λυρικό από τους οδηγούς, επειδή
0: πρόσβαση είναι δύσκολη.
1: Εντάξει, η πρόσβαση είναι δύσκολη. Θέλετε λίγο μόνο περπάτημα, αλλά για ώρα ανάγκης και σε μέρες αιχμής, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Κύριε Παγκράτη, το περπάτημα δεν είναι τόσο τρομερό. Δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή, από το Σαρόκο να είναι 12 λεπτά, δεν είναι και 2 ώρες περπάτημα. Δηλαδή, ο κόσμος στην Αθήνα αυτό το θεωρεί 2 βήματα, που λέμε, έτσι. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είμαστε υπερβολικοί σε κάποιο σημείο. Δεν είναι μόνο να βρεθούν οι χώροι, πρέπει να βρεθεί και ο τρόπος σύνδεσης με τον κύριο ιστό της πόλης. Δηλαδή, αν κάνει κανείς στις Κουλίνες, θα πρέπει να έχει φροντίσει ούτως ώστε να υπάρχει μια διαρκής επικοινωνία του χώρου αυτού με τον νησό της πόλης. Να μεταφέρει.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, το αστικό κτέλ έχει πει επανειλημμένα με τη σημερινή διοίκηση.
0: Όπως το λέτε, λύσεις υπάρχουν, όλα αυτά πρέπει
1: έχει
0: να πει.
1: Έχει πει επανειλημμένα ότι είμαι στη διάθεσή σας και μπορώ να δρομολογήσω λεωφορείο. Το έχει πει αυτό.
0: Έτσι, το κάνω. Ξέφω. Ένα shuttle bus το οποίο θα γυρνάει διαρκώς και κάθε 5 λεπτά, 10 λεπτά θα μπορεί να μεταφέρει τον κόσμο εκεί.
1: Ναι. Πόσα χρόνια είναι που είμαστε στην UNESCO?
0: Από το 7.
1: Από το 7, λοιπόν.
0: Ναι, 20 σχεδόν.
1: 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια, λοιπόν, είχε, δεν θυμάμαι το όνομά της πλέον, η Ιταλίδα, η αρχιτεκτόνισσα, που είχε έρθει στην Κέρκυρα ως εκπρόσωπος της UNESCO, η οποία είχε ελέγξει τα τελευταία στοιχεία για να δώσει το OK να μπει η πόλη στην UNESCO. Και η οποία δεν ήταν κανένα κρατικό μυστικό, μιλούσε με τον οποιονδήποτε τη ρωτούσε.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ανοιχτή σε όλο τον κόσμο, σε φορείς, σε δημάρχους, σε πολίτες, μιλούσε, εξηγούσε δηλαδή τι θέλει να πει. Και το πρώτο πράγμα που είπε είναι αυτή η πόλη χρειάζεται ένα circle line. Μια κυκλική γραμμή γύρω-γύρω από την παλιά πόλη.
0: Ακριβώς.
1: Το είχε πει πριν από 20 χρόνια. Αυτό χρειάζεται, λέει. Αυτό, το νούμερο ένα.
0: Και μια κυκλική γραμμή. Είναι προφανές ότι αυτό πρέπει να γίνει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριάντα.
0: Να είστε καλά, κυρία Παγκράτη.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Υπάρχει ένα ακόμα θέμα, θα το κουβεντιάσουμε άλλη μέρα όμως αυτό με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος έχει καταθέσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος ζητά δικαιοσύνη, ιστορική δικαιοσύνη για τον άντρα που αγωνίστηκε μόνος του εναντίον της κατεδάφισης του παλιού Δημοτικού Θεάτρου. Πώς αλλάζουν οι εποχές, έτσι. Αποφάσισε το Διοικητικό του Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου να υποβάλει επίσημο αίτημα μετονομασίας του δρόμου που είναι έξω ακριβώς από το Δημοτικό Θέατρο και ονομάζεται Σταματίου Δεσύλλα. Γιατί είναι το όνομα του Δημάρχου που αποφάσισε να γκρεμίσει το παλιό Δημοτικό Θέατρο. Και τώρα ο Δικηγορικός Συλλόγος λέει όχι. Έχουμε πολύ σημαντικά τεκμήρια ιστορικά από το σύγγραμμα του δικηγόρου Νίκου Παγκράτη με τίτλο «Θόδωρος Μακρής, ο νομικός, ο πολιτικός, ο λόγιος», που παρουσιάστηκε στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου στις 6 Μαΐου και έφερε στο φως ένα κρίσιμο ιστορικό τεκμήριο που έχει μείνει στη λίθη για 74 χρόνια. Η διατήρηση της ονομασίας συνιστά ιστορική ειρωνία και πρόκληση και τιμάται ο εμπνευστής μιας καταστροφικής πράξης ακριβώς στον τόπο που αυτή διαπράχθηκε. Και τώρα θέλει να γυρίσει ανάποδα αυτό και να αποφασίσει ο Δήμος να αλλάξει το όνομα από Σταματίου Δεσύλλα, να το κάνει το όνομα του ανθρώπου που αντιτάχθηκε στην απόφαση του Θόδωρου Μακρή, να αντιτάχθηκε στην απόφαση να γκρεμιστεί το θέατρο. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή με τον κύριο Κοντό, διότι ο κύριος Κοντός να μας εξηγήσει και πολλά ακόμα στοιχεία, επειδή έχει και η ανακοίνωση ακόμα του Δικηγορικού Συλλόγου έχει πολύ ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά όχι σήμερα, γιατί σήμερα δεν μπορούσε. Άλλη μέρα. Είναι 10:54, εδώ τελειώνουμε κιόλας. Να είστε καλά όλες και όλοι. Μαρία Παγκράτη, Σπύρος Παγιάτης, από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κέρκυρας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Στις 7 το απόγευμα η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας με 29 θέματα στην ατζέντα, με την αύξηση των δημοτικών τελών να κλέβει την παράσταση. Απεργούν σήμερα δημόσιοι υπάλληλοι, διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις σε μισθούς, αυτή την ώρα η απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Σαρόκο. Αντιδρούν οι συνταξιούχοι της Κέρκυρας στη μεταφορά των επιτροπών ΕΦΚΑ στην Αθήνα. Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στα Γουβιά μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, του ρομοτομικού σχεδίου στην περιοχή. Προληπτικό έλεγχο σκελετικής υγείας από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στα γυμνάσια της πόλης. Τέλος στη ζωή του έβαλε 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Έτοιμα με την ονομασία της οδού Σταματίου Δεσίλα σε οδό Θεοδόρου Μακρύ από το Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας που κάνει λόγο για ιστορική αποκατάσταση. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στο επεισόδιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο ΕΤ News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του ορμού, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στο τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυλημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας, στους 99,3 στα FM. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Σπύρος Χοντρογιάννης. Μας ακούτε φυσικά και από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση erteco.gr, αλλά και από την πλατφόρμα Erteco, από το κινητό ή το τάμπλετ σας, όπου υπάρχει και η δυνατότητα της on-demand ακρόασης. Η Ελένη Παπαϊωάννου είναι στο μικρόφωνο και δίπλα μου ο εκπαιδευτικός και επιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς. Και μαζί σας παρουσιάζουμε την εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση». Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα Ελένη.
0: Διεξάγεται και φέτος από τις 7 έως τις 17 Μαΐου το Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, το οποίο διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Έρευνας και Εφαρμογών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
1: Για 19 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Το 19ο.
0: Το 19ο. Το φεστιβάλ αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στο χώρο των σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνών, καθώς συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με την καλλιτεχνική πρωτοπορία και συγκεντρώνει δημιουργούς, ερευνητές και φοιτητές από Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Στόχος του είναι να προβάλλει τις σύγχρονες τάσεις ηχητικής και εικαστικής δημιουργίας και να αναδείξει το έργο τόσο της νέας γενιάς όσο και διακεκριμένων Ελλήνων καλλιτεχνών και ερευνητών. Το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ φιλοξενεί μια σειρά από εκθέσεις, προβολές, παραστάσεις και δράσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματα του δημιουργικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των τμήματων που το διοργανώνουν στους τομείς της σύγχρονης ηχητικής και εικαστικής τέχνης. 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, λοιπόν, 20 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας κάποιους από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτό. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Μάνος Ροβίθης, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, διδάκτορ ηλεκτρονικής μουσικής σύνθεσης, ο οποίος ανήκει στο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με αντικείμενο τη διδακτική της τέχνης, η Στέλλα Χαλατζούκα και η Έρικα Ντελή και οι δύο κοπέλες φοιτήτριες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Να σας καλωσορίσουμε όλους και όλες και να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ σήμερα.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε και εμείς.
3: Γεια σας και εμείς ευχαριστούμε.
0: Η εμβέλεια του φεστιβάλ διευρύνεται συνεχώς, προσφέροντας ένα ιδανικό σημείο συνάντησης για δημιουργούς και ερευνητές μέσα από όλες τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί. Κάθε χρόνο και κάτι παραπάνω, λοιπόν, πώς αλλάζει το φεστιβάλ χρόνο με το χρόνο, κύριε Ροβίθη?
3: Ναι, αρχικά να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ και για την υποστήριξη στο πλαίσιο του φεστιβάλ ως χορηγούς επικοινωνίας, αλλά και για την μόνιμη συνεργασία που έχουμε, γιατί μάλιστα γίνονται και μαθήματα από το τμήμα μας εδώ στους χώρους σας και αφορούν τρεις ραδιοφωνικές παραγωγές και τη ραδιοφωνική τέχνη.
0: Ακριβώς.
3: Ναι, αλλάζει το φεστιβάλ. Έχει ενηλικιωθεί και κάθε χρόνο νιώθουμε και μεγαλύτερη σιγουριά για αυτό το, ουσιαστικά αυτό το βήμα που έχουμε διεκδικήσει και έχουμε φτιάξει, να έχουμε και να μπορούμε να εκφραζόμαστε καλλιτεχνικά, να αναρωτιόμαστε, να ονειρευόμαστε, να μπορούν τα παιδιά και οι διδάσκοντες να έχουν αυτό το βήμα έκφρασης. Και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι οι συνεργασίες μας και με τοπικούς φορείς όπως τον Δήμο της Κέρκυρας που ευχαριστούμε και με διάφορες επιχειρήσεις που μας στηρίζουν όπως το Πολύτεχνο, διάφορες συνεργασίες λοιπόν που έχουμε γίνονται μόνιμες. Αυτό μας δίνει μια σιγουριά να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, τις δράσεις μας, τις προβολές μας. Αυτό είναι μια μεγάλη λοιπόν αλλαγή των τελευταίων ετών και μια ακόμη αλλαγή που έχει ξεκινήσει μέσα από το τμήμα, από τον πυρήνα του τμήματος που είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας μαζί με τους υπεύθυνους και τις υπεύθυνες συναδέλφους, είναι ότι πολύ περισσότερο από παλαιότερα τα μαθήματα του τμήματος συνδέονται με τις δράσεις του φεστιβάλ και παρουσιάζονται δηλαδή οι πτυχιακές εργασίες, παρουσιάζονται και μέσα από τα προπτυχιακά μαθήματα

0: τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη κινητοποίηση και εμπλοκή όλων μας.
1: Οπότε δηλαδή είναι ένας τόπος, θα το πω έτσι, συνάντησης των φοιτητών, των εργασιών τους,
0: ναι,
1: καθηγητών.
0: Ακριβώς.
1: Και κάθε χρόνο αυτό εμπλουτίζεται, φαντάζομαι, γιατί το τμήμα μεγαλώνει επιστημονικά και διδακτικά και εκπαιδευτικά και παρουσιάζει κάτι καινούριο προφανώς ή πιο εμπλουτισμένο από την προηγούμενη χρονιά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και από ό,τι συζητούσαμε και πριν, με συνεχή αναζήτηση και χώρων και μέσων έκφρασης.
2: Και είναι και κάτι που έχει καθιερωθεί πλέον. Mm-hmm. Είναι κάτι που περιμένει ο κόσμος, έτσι δεν είναι?
0: Μακάρι. Εμείς ουσιαστικά το αντιλαμβανόμαστε ως έναν χώρο ελευθερίας.
1: Να μπορούμε
0: να καταθέσουμε
1: λέτε, ναι,
0: τις απόψεις μας, τους φόβους μας, τα όνειρά μας. Σαφώς και προστίθενται πράγματα. Για παράδειγμα, τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια, αν δεν απατώμε, έχει προστεθεί βραδιά ραδιοφωνικής τέχνης με ακρόαση κάτω από τα αστέρια στο αίθριο του χώρου του τμήματος, στο παλαιό ψυχιατρίο. Φέτος για πρώτη φορά έγινε και μάλιστα ήταν και προπομπός του φεστιβάλ, ήταν την ίδια μέρα με τα εγκαίνια το πρωί, η ημερίδα ισότιμης πρόσβασης με τίτλο Resensing Art, και ουσιαστικά πώς μπορεί η προσβασιμότητα στην τέχνη να ενισχυθεί από την ίδια την τέχνη. Ήταν μια εκδήλωση που δείξαμε πως οικαστικά έργα μπορούν να περιγραφούν με λόγια και να ενισχυθούν και με ήχο, και είχαμε και διερμηνία στην νοηματική. Οπότε κάθε χρόνο δηλαδή προσπαθούμε να βασιστούμε στα προηγούμενα και να προσθέσουμε και κάτι καινούριο.
1: Που σημαίνει ότι και το τμήμα κάθε χρόνο στην αναζήτησή του προσθέτει κάτι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρει στους φοιτητές και στην κοινότητα εν γέννη. Γιατί όλα αυτά που λέτε σημαίνει ότι κάποιοι ασχολούνται περισσότερο ερευνητικά, ανακαλύπτουν τρόπους που θα το διδάξουν, μαθητές, φοιτητές, οι φοιτητές μάλλον, παίρνουν μεθόδους που αξιοποιούν στη δουλειά τους και το επεκτείνουν. Δηλαδή το αντιλαμβάνομαι σαν κάτι που απλώνεται και μας το δίνεται μας τους έξω από το τμήμα σαν φεστιβάλ.
2: Και είναι πλέον και μόνιμη η αναζήτηση νέων ιδεών προκειμένου το επόμενο να είναι πρωτότυπο, με νέες ιδέες, με νέες προτάσεις. Mm-hmm. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια η τοπική κοινωνία το αγκαλιάζει το φεστιβάλ, ωφελείται η κοινωνία από αυτό?
0: Η τοπική κοινωνία, νιώθω ιδιαίτερα μετά τα χρόνια του κορονοϊού, που ουσιαστικά από τότε εμπλέκομαι κι εγώ λίγο περισσότερο. Βλέπω λοιπόν ότι κάθε χρόνο το αγκαλιάζει λίγο περισσότερο, έως και αρκετά περισσότερο. Για παράδειγμα, στην ημερίδα που σας ανέφερα πριν, είναι συνδιοργανώτρια η περιφέρεια. Επίσης υπάρχει μια συνεργασία που έχει χτιστεί με το Επιμελητήριο Κέρκυρας. Υπάρχει λοιπόν μια υποστήριξη. Βέβαια έχουμε ακόμα και άλλο δρόμο έτσι να καλύψουμε για να μπορέσει κάπως να μπορέσουμε να συνδεθούμε ακόμα περισσότερο. Ο κίνδυνος εδώ, όχι ακριβώς κίνδυνος, αλλά ξέρετε, δεν έχει ένα φεστιβάλ καλλιτεχνικό, δεν έχει μια απτή έτσι μετρήσιμη χρηστικότητα, δηλαδή δεν είναι κάτι, ας πούμε,
1: σωστά,
0: που άμεσα θα ευνοήσει τον τουρισμό, για παράδειγμα. Ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά με τις καμπάνιες που κάνει, με τις επιχειρήσεις στέγασης, με όλα αυτά τα πράγματα. Ένα φεστιβάλ όμως τέτοιο καλλιεργεί την τέχνη, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Καλλιεργεί δηλαδή τον τρόπο να αισθανόμαστε, τη σύνδεσή μας με εμάς, με όλα αυτά με τον κόσμο παραέξω. Δηλαδή είναι αυτά τα πράγματα που έρχεται η τέχνη και θεραπεύει. Οπότε αυτό, άμα γίνει κατανοητό, ότι ουσιαστικά εκφράζει την καλλιτεχνική ταυτότητα της πόλης, των παιδιών, των φοιτητών και φοιτητριών που είναι εδώ, της γενιάς δηλαδή που είναι αυτή τη στιγμή στην καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και αντικατοπτρίζει και τις υπόλοιπες γενιές. Δηλαδή ουσιαστικά, εάν γίνει αυτό αντιληπτό, ότι εκφράζει την καλλιτεχνική ταυτότητα, θα είμαστε, πιστεύω, σε καλύτερο δρόμο.
2: Και λειτουργεί και συνδυαστικά. Σωστά. ανάμεσα στο πανεπιστήμιο, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους φοιτητές, την τοπική κοινωνία και κατ' επέκταση και αυτό που προσφέρει η Κέρκυρα σαν προϊόν, διότι κάποιος επισκέπτης που θα δει μια ζωντανή πόλη από φοιτητές και καλλιτεχνικές δημιουργίες, αυτόματα υπάρχει μια σύνδεση και σε αυτό.
0: Έχουμε περιπτώσεις, συχνά δηλαδή βλέπουμε όταν κάνουμε τις εκθέσεις μας κόσμος που είναι τουρίστες και απλά κάνουν τη βόλτα τους να βλέπουν και να το βρίσκουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και να μπαίνουν να βλέπουν τα έργα, να ρωτάνε τα παιδιά για τις πληροφορίες, βέβαια, και δημοσιογράφους πολλές φορές.
1: Προσθέτει αξία στην κοινωνία δηλαδή. Και αυτή η αξία δεν είναι οπωσδήποτε οικονομική. Υπάρχουν και άλλες αξίες που δεν είναι οικονομικές και νομίζω ότι το πανεπιστήμιο, αυτό που έχουμε παντού που υπάρχει, η εκπαίδευση, προσθέτει τέτοιες αξίες που είναι απαραίτητες για την επιβίωση του ανθρώπου.
0: Και ουσιαστικά διαμορφώνουν και όλη την κοινωνία.
1: Και διαμορφώνουν την κοινωνία.
0: Και τις δικές μας αξίες.
1: Και προετοιμάζει και τις άλλες αξίες που είναι πιο μετρήσιμες, ας πούμε.
2: Το φετινό πρόγραμμα, κύριε Ροβίθη, τι περιλαμβάνει, τι δράσεις έχουμε φέτος? Είμαστε στα μέσα του φεστιβάλ.
0: Έχουμε ναι, είμαστε στα μέσα, έχουν γίνει αρκετά πράγματα και έχουμε και άλλα να γίνουν. Έχουμε εκθέσεις, πολλές εκθέσεις και προπτυχιακών έργων και μεταπτυχιακών έργων και πτυχιακών εργασιών. Και εκθέσεις φωτογραφίας από επιμέρους εργαστήρια που εντάσσονται στο τμήμα, έχουμε προβολές, έχουμε performances, έχουμε θεατρική παράσταση, έχουμε ραδιοφωνική παράσταση, έχουμε συναυλίες, έχουμε φυσικά συνέδριο, έχει δηλαδή η χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο το διεθνές μας επιστημονικό συνέδριο Digital Culture and Audiovisual Challenges, DCAC το λέμε εμείς, έχουμε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας, τώρα είμαστε στη μέση της, το AV School, που είναι μια σειρά από στην πρωινή μας ζώνη από εκπαιδευτικές δράσεις. Ουσιαστικά έχουμε ζώνες, δηλαδή έχουμε πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή ζώνη και σχεδόν πάντα είναι οι θέσεις καλυμμένες, έτσι ώστε κάποιος και κάποια να μπορεί να περάσει την ημέρα του και να πηγαίνει από το ένα στο άλλο.
2: Άρα όλες οι δράσεις που έχετε οργανώσει είναι ανοιχτές σε όλους?
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι ανοιχτές προς το κοινό. Ενδεχομένως να ξεχνάω και μερικές. Έχουμε και η μερίδα λογοτεχνίας, έχουμε καλεσμένα ιδρύματα που κάνουμε δηλαδή στοχευμένες προβολές.
1: Ποια είναι νομίζω, η διεθνής του εικόνα, δηλαδή, τι περιμένουμε από εδώ? Κάνω πάλι λίγο πίσω. Η διεθνής συμμετοχή στο συνέδριο κατά εμέ είναι μια ένδειξη του πόσο το πανεπιστήμιό μας στο συγκεκριμένο τομέα αναπτύσσει τις σχέσεις του με το εξωτερικό ή με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και προσφέρει και λύσεις εκπαίδευσης που είναι πιο ανοιχτές. Επιλογές εκπαίδευσης που είναι πιο ανοιχτές. Και γι' αυτό ρωτώ, η διεθνής συμμετοχή, σε ποιες χώρες ή ποια πανεπιστήμια του εξωτερικού περιλαμβάνει? Τα ξέρετε,
0: Έχουμε κάθε χρόνο, έχουμε από όλο τον κόσμο.
1: Ξέρω, κάθε χρόνο.
0: Και καλεσμένους βέβαια καλλιτέχνες. Αλλά εδώ συγκεκριμένα για το συνέδριο, κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο διεθνές.
1: Πλούσιο και διεθνές, ναι.
0: Ναι, ναι, το συνέδριό μας. Είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι εμείς ισορροπούμε ανάμεσα στην έρευνα, η οποία φέρει μια επιστημονικότητα, ας πούμε, και μια αντικειμενική, μια αναζήτηση μιας αντικειμενικής αλήθειας, και στην τέχνη που έχει να κάνει με την υποκειμενική μας αίσθηση και αντίληψη. Οπότε, εάν το δούμε μέσα από αυτό το πρίσμα, το συνέδριο αυτό είναι πολύ ξεχωριστό, διότι φιλοξενεί στις ομιλίες που γίνονται και παρουσιάζονται καλλιτεχνικά έργα, τα οποία όμως έχουν μια εφαρμογή σε συγκεκριμένο κοινό, μια αξιολόγηση. Είναι πολύ ιδιαίτερη δηλαδή η κατεύθυνση του συνεδρίου. Ως τώρα τμήμα και ως ίδρυμα, το Ιωάννη Πανεπιστήμιο διανύει μια εποχή πολύ έντονης εξωστρέφειας με διάφορες συνεργασίες με πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και από την Αμερική και από την Κίνα, με φορείς φυσικά από την Ευρώπη και από την Αφρική, από ό,τι ξέρω, και το τμήμα Εράσμους, δηλαδή μια χρυσή εποχή διανύουμε.
1: Ναι, τα λέγαμε με το τμήμα Εράσμους και μας είπαν οι συνάδελφοί σας πάρα πολύ ωραία πράγματα για το πόσο έχει ανοίξει όλο αυτό το προς τους φοιτητές.
0: Ναι, και τους ευχαριστούμε πολύ για πάρα πολύ καλή δουλειά από το τμήμα Erasmus.
2: Ναι. Επιστρέφω εγώ λίγο στις εκδηλώσεις, να τις πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα.
0: Ναι.
2: Η κεντρική έκθεση
0: η οποία πραγματοποιείται στην Δημοτική Πινακοθήκη
2: στον κήπο του λαού,
0: η οποία μάλιστα θα διαρκέσει και μέχρι τις 10 Ιουνίου αν δεν απατώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι θα έχει συγκεκριμένες μέρες και ώρες επίσκεψης.
0: Η έκθεση λοιπόν φιλοξενεί έργα της καταξιωμένης εικαστικής φωτογράφου Χριστίνας Δημητριάδη. Έχει γίνει μια επιλογή από κάποιες ενότητες των έργων της και την έχει επιμεληθεί συνάδελφος Δάφνη Δραγώνα τη συγκεκριμένη έκθεση. Είναι εντυπωσιακή και μάλιστα στο πλαίσιο όλης αυτής της προσπάθειας που ανέφερα πριν για προσβασιμότητα στην τέχνη, η ομάδα μας έχει εργαστεί και έχει φτιάξει και ηχητικές περιγραφές για τα εν λόγω έργα, σε συνεργασία και με το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας, την αγαπητή συνάδελφο Βιλελμίνη Σοσόνη. Έχουμε λοιπόν επιμεληθεί τις ηχητικές περιγραφές, έχουν εμπλουτιστεί και με έτσι, μια ηχητική ατμόσφαιρα από πίσω και μπορεί κάποιος... όχι μόνο άνθρωποι που έχουν προβλήματα όρασης, αυτό θα δείτε ότι είναι μια αρκετά εμβυθιστική και διαφωτιστική εμπειρία και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα όρασης. Αυτή η πολυτροπικότητα στο πώς αντιλαμβανόμαστε
2: και συνδυάζονται τις αισθήσεις.
0: Μπράβο, αυτός ο συνδυασμός των αισθήσεων. Οπότε υπάρχει, στην είσοδο της έκθεσης υπάρχει ένα QR code το οποίο το σαρώνουμε και μπορούμε να ακούμε την περιγραφή από τα φωτογραφικά έργα.
2: Πολύ ενδιαφέρον θα είναι αυτό.
0: Ναι, σας περιμένουμε να το ακούσετε και εσείς και να το δείτε κιόλας και να μας πείτε.
2: Ναι, βέβαια. Και οι άλλες εκθέσεις που τρέχουν στο φεστιβάλ, είπατε ότι υπάρχουν αρκετές εκθέσεις.
0: Ναι, είπαμε, υπάρχουν. Έγινε η έκθεση προπτυχιακών έργων στην Ιόνιο Βουλή. Τώρα έχουμε στο παλιό ψυχιατρίο, που είναι ουσιαστικά ο χώρος που είναι και το τμήμα, έχουμε την έκθεση των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, η οποία έχει εγγένεια σήμερα.
2: Ωραία.
0: Μέχρι και την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, σε δύο χώρους πολύ κεντρικούς και εμβληματικούς στο νησί μας, πάλι την Ιόνιο Βουλή και την Τράπεζα της Ελλάδος,
2: που έχει περάσει πλέον στο Πανεπιστήμιο, έτσι.
0: Ναι, το κτίριο αυτό έχει περάσει στο Πανεπιστήμιο και εκεί έχουμε την έκθεση των μεταπτυχιακών, δηλαδή έργα που έχουν προκύψει από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος. Επίσης έχουμε και την έκθεση στην Αλευραποθήκη που τρέχει του εργαστηρίου φωτογραφίας. Νομίζω από εκθέσεις αυτές είναι. Βέβαια έχουμε προβολές, έχουμε performances.
2: Είπατε για θεατρική παράσταση, ποια θα είναι αυτή?
0: Νομίζω μάλλον θα κρατήσω έτσι ένα suspense, να έρθει ο κόσμος και να μην ξέρει τι θα δει.
2: Πότε είναι η παράσταση?
0: Είναι την Κυριακή.
2: Με τη λήξη του φεστιβάλ, δηλαδή.
0: Ναι. Θα έχει και την επόμενη μέρα.
2: Ωραία.
0: Ναι, πέφτει πάνω στη λήξη του φεστιβάλ, το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι. Το Σάββατο έχουμε performance στο Πολύτεχνο. Την Κυριακή έχουμε την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης πάλι στο ψυχιατρίο.
2: Γεμάτο το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Πολύ γεμάτο το Σαββατοκύριακο. Ναι.
2: Και η ραδιοφωνική παράσταση που θα γίνει?
0: Και αυτή θα γίνει στο παλαιό ψυχιατρίο, εκεί που έχουμε το μεγάλο χώρο, τον Έθριο, και θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ.
2: Ωραία, σήμερα το βράδυ. Πολύ ωραία. Μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις που μας είπατε, πώς έχετε νιώσει την ανταπόκριση του κόσμου μέχρι τώρα? Υπάρχει, έρχεται κόσμος?
0: Έρχεται κόσμος.
2: Εκτός των φοιτητών που θα πάνε να υποστηρίξουν.
0: Βέβαια, αρχικά όμως να σταθώ στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, διότι το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ ζεστά. Και όχι μόνο τα παιδιά που εκθέτουν, αλλά και ενδεχομένως οι φίλοι τους, οι παρέες τους, όλο το τμήμα. Έρχεται κόσμος, ναι. Βλέπουμε ότι έρχεται κόσμος. Θα δούμε πώς θα πάει. Εμείς είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Βλέπουμε
2: δηλαδή τις παραστάσεις.
0: Ναι.
2: Και για τα επόμενα φεστιβάλ. Θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα φέτος συγκεκριμένο? Δηλαδή το φεστιβάλ κάθε χρόνο έχει κάποιο μήνυμα, έχει κάποια θεματική?
0: Όχι, θεματική περσέ δεν υπάρχει, δεν είναι αφιερωμένο σε κάτι συγκεκριμένο κάθε χρόνο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ η λέξη συνυπάρξης, που είναι το, σαν να λέμε, η ονομασία της έκθεσης των προπτυχιακών έργων. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον με καταθέτω ότι είναι πολύ, πολύ επίκαιρο και σημαντικό να κάπως να δούμε ο ένας τον άλλον και αυτά που μας ενώνουν και να βρούμε, ακόμα και με αυτά που μας χωρίζουν, να βρούμε τον τρόπο να
2: συνυπάρξουμε.
0: Ναι.
2: Ωραίο είναι αυτό το μήνυμα που θέλετε να περάσετε, να συνυπάρχουμε και αρμονικά, ναι, ιδανικά. Ευχαριστούμε, μακάρι, πολύ, κύριε Ροβίθη. Θέλω να περάσω στα κορίτσια τώρα. Στα κορίτσια που έχουν ενεργό συμμετοχή στο φεστιβάλ. Θα ξεκινήσω με τη Στέλλα, που είχε ενεργό συμμετοχή στην έκθεση των προπτυχιακών, συγγνώμη, μαθημάτων του φεστιβάλ. Πώς προέκυψε αυτή η συμμετοχή, Στέλλα?
3: Αρχικά να πω ότι ήταν μεγάλη μου χαρά. Προέκυψε μέσα από το... Ήμουν βασικά στην έκθεση, στην Ιόνη Βουλή, στην επιμελητική ομάδα, μαζί με ακόμη τρεις φοιτητριές μου, όπου παρακολουθήσαμε το μάθημα της κυρίας Δάφνης Δραγώνα, που ήταν πρακτική σχεδιασμού εκθέσεων. Και μέσω αυτού του μαθήματος μάθαμε στην θεωρία πώς να στείλουμε μία έκθεση, πώς να κάνουμε την επιμέλεια, και μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να επιμεληθούμε και πρακτικά την έκθεση στην Ιόνιο Βουλή, που είχε έργα, όπως είπατε και εσείς, φοιτητών και φοιτητριών που παρακολούθησαν προπτυχιακά μαθήματα στο έτος 2025-2026. Μιλάμε δηλαδή για πρόσφατα έργα. Και ήταν μεγάλη μου χαρά και εμένα και στα υπόλοιπα κορίτσια που συνεργαστήκαμε για να βγει αυτή η δουλειά. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που συνέβη.
2: Δηλαδή, τέσσερα κορίτσια επιμεληθήκατε όλη αυτή,
3: ναι,
2: την
3: με τη βοήθεια εννοείται και της καθηγήτριάς.
2: Πάντα
3: μας
2: πρέπει να υπάρχει ένας, ναι, συντονιστής από πάνω, δεν το συζητώ. Και πώς ήταν η εμπειρία του να βγαίνεις από το αμφιθέατρο και τη θεωρία και να εφαρμόζεις αυτά που έχεις διδαχθεί στην πράξη?
3: Απίστευτο. Γιατί αυτό είναι που θέλουμε όλοι οι φοιτητές, αυτός είναι ο στόχος μας.
2: Και γι' αυτό προετοιμάζεστε, έτσι,
3: ναι,
2: δεν,
3: ναι,
2: είναι? Έχει η θεωρία με την πράξη, είναι σχετικά ή απέχει το ένα από το άλλο?
3: Είναι
2: σε αυτό
3: σχετικά
2: το κομμάτι.
3: Αλλά στην πράξη βλέπεις τελείως αλλιώς τα πράγματα.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν το περίμενα δηλαδή κάποια πράγματα. Και στον χρόνο που μας πήρε να συμβεί όλο αυτό, μπορεί να τα έβλεπα και πιο εύκολα κάποια, αλλά ήταν πιο χρονοβόρα, πιο δύσκολα, ήθελε παραπάνω οργάνωση, που στη θεωρία δεν το βλέπεις τόσο όλο αυτό, γιατί είναι όλο υποθετικό, ενώ στην πράξη...
1: Είναι όλο πραγματικό.
3: Ναι, είναι πραγματικό.
1: Τι είναι μια επιμέλεια έκθεσης για κάποιον που δεν ξέρει από μέσα αυτό? Δηλαδή, τι κάνει ο επιμελητής έκθεσης?
3: Ωραία,
1: τώρα,
3: ναι,
1: σου μεταφέρω λίγο και λίγο το επαγγελματικό μου ερώτημα.
2: Δαιμόνιο.
1: Δαιμόνιο, τώρα δαιμόνιο δεν είναι. Εντάξει, στην επαγγελματική μου πλευρά. Δηλαδή, όταν επιμελούμε μια έκθεση, από ποια βήματα προχωράω και τι θέλω να φτιάξω?
3: Εμείς είχαμε τα έργα των φοιτητών, φοιτητριών. Mm-hmm. Και στη συνέχεια είδαμε ποια θα μπουν, πώς στο χώρο θα στηθούν, τι ανάγκες έχουμε για αυτά τα έργα, να έχουμε τις μέρες που θα στείλουμε, και μετά και η επικοινωνία εννοείται με φοιτητές, κρύβουν πολλά πράγματα πιο πίσω.
2: Πόσα έργα δηλαδή συνολικά φιλοξένησε αυτή η έκθεση?
3: Είχε βασικά 7 μαθήματα. Τα έργα δηλαδή ήταν από 7 μαθήματα, οπότε ανάλογα το μάθημα, κάποια μαθήματα είχαν παραπάνω έργα, αλλά έχουμε αρκετά έργα και είναι διαφορετικά είδη, γι' αυτό και όλα στο «Η συνυπάρξης» ο τίτλος, γιατί τα έργα συνυπάρχουν σε ένα κοινό χώρο, έχουμε εικόνα, ήχο, βίντεο, εγκαταστάσεις, υβριδικές μορφές τέχνης, και είναι πολύ όμορφο και αυτό είναι και η φιλοσοφία της, αντανακλά τη φιλοσοφία της σχολής, που συνυπάρχουν οι παραδοσιακές με τις ψηφιακές και, την, και η εικόνα με τον ήχο είναι πολύ εντυπωσιακό πως συνυπάρχουν όλα αυτά μαζί.
2: Είναι και η μαγεία του τμήματος αυτού, αυτή ναι. η συνύπαρξη. Η ανταπόκριση του, του κόσμου πώς ήταν στην έκθεση? Εκτός από τους φοιτητές ήρθαν, επισκέφθηκαν την
3: ναι,
2: έκθεση.
3: Ναι, έχουμε πολύ καλή ανταπόκριση.
2: Μπράβο.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Αυτό φαίνεται και τώρα εδώ που εσπράττω και, και εμείς όλοι.
2: Που σε βλέπουμε.
1: Και σε βλέπουμε. Ότι όντως σε λέω πολύ χαρά και με μια αίσθηση δικαίωσης προσωπικής γι' αυτό.
2: Ήτανε επιλογή σου να ασχοληθείς με την επιμέλεια ή είναι και κάτι που θα σκεφτείς να, να ασχοληθείς και στο μέλλον? Εσύ, σε συζητάγαμε πριν, είσαι τελειόφοιτη, τελειώνεις ναι. φέτος. Πω, τι σκέφτεσαι, είναι κάτι που θα σε, θα σε τράβαγε να, να το δεις και επαγγελματικά?
3: Θα πω γιατί όχι. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει όμως. Δηλαδή με, όταν έλαβα το email της καθηγήτριάς μου να συμμετάσχω ως επιμελήτρια, ήμουν πολύ χαρούμενη. Και είπα γιατί όχι, γιατί μπορεί στο μέλλον να μ' αρέσει. Και όντως, αλλιώς είναι η θεωρία που είπαμε και πριν και αλλιώς η πράξη. Και στο πρακτικό κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ
2: όλη αυτή η
3: διαδικασία, οπότε θα το έκανα.
1: Θα το έκανες, θα πήγαινες από την, το παράγω τέχνη στο προετοιμάζω την έκθεση τέχνης.
3: Ναι.
2: Παρουσιάζω, ναι. Στο παρουσιάζω την τέχνη και το οργανώνω.
1: Με τι μορφή τέχνης ασχολείς η ίδια?
3: Εγώ έχω ακολουθήσει την κατεύθυνση της εικόνας. Ασχολούμαι με γραφιστική, με φωτογραφία, με ζωγραφική.
2: Οπότε έχεις πολλές επιλογές για το μετέπειτα κομμάτι και έχεις μαζέψει και την εμπειρία του να στηθεί όλο αυτό.
3: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό να, όχι μόνο να ξέρουμε και τον μπροστά, να ξέρουμε και το τι γίνεται από πίσω. Έρικα, εσύ είχες συμμετοχή και έχεις συμμετοχή στο εθελοντικό κομμάτι.
4: Μάλιστα.
2: Το αόρατο κομμάτι θα το χαρακτηρίσω. Τι περιλαμβάνει η καθημερινότητα του εθελοντή σε ένα τόσο σύνθετο φεστιβάλ? Τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες? Γιατί προφανώς εσείς είστε και οι άνθρωποι που έχετε ξεκινήσει, έχετε ζήσει όλη την προετοιμασία.
1: Και πιο πριν από την...
2: Και από την αρχή.
4: Ναι, ναι, ναι. Εγώ προσωπικά έχοντας συμμετάσχει τις δύο προηγούμενες χρονιές με έργα μου, φέτος ένιωσα αυτή την ανάγκη να περάσω στην άλλη πλευρά, στο άορατο κομμάτι που περιγράψατε. Θεωρώ ότι ο εθελοντισμός είναι η ραχοκοκαλιά του φεστιβάλ και χωρίζεται σε 4 βασικά πόστα. Έχουμε από την οπτικοακουστική κάλυψη και τα social media ως την τεχνική υποστήριξη. Εγώ βρίσκομαι στην υποδοχή και την υποστήριξη των εκθέσεων και η καθημερινότητά μας είναι ένας πραγματικά διαρκής ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας. Πολλά τηλεφωνήματα, SMS, συνεννοήσεις, ώστε αν προκύψει κάτι απρόπτο να μπορέσουμε να το καλύψουμε επί τόπου.
2: Πρέπει να είστε σε ετοιμότητα, δηλαδή επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν.
4: Ναι, ακούγεται πολύ σοβαρό, δεν είναι τόσο έντονο, αλλά πρέπει πραγματικά να αφιερώσουμε.
2: Εγώ θα πω ότι είναι σοβαρό, διότι το να εκπαιδεύεστε να αντιδράτε άμεσα όταν προκύπτει κάτι, αυτό είναι όφελος για όλη την υπόλοιπη ζωή σας, προσωπική, επαγγελματική, οικογενειακή. Αυτό είναι
4: σίγουρα,
2: κάτι
4: σίγουρα.
2: Που μπορεί να το χτίσει κάποιος και ο εθελοντισμός είναι μια πολύ καλή αρχή.
4: Ναι, και εγώ το επιδίωκα αυτό μέσω της εθελοντικής εμπειρίας, να το αποκτήσω,
1: να ασχοληθείς
4: με το, να εξασκηθώ με αυτό, να μάθω πολύ... πράγματα.
2: Πρώτη φορά σκέψη. Εθελόντρια.
4: Πρώτη φορά εθελόντρια.
2: Τα προηγούμενα δύο χρόνια είπες ότι ήσουν από την άλλη πλευρά, την άλλη πλευρά του καλλιτέχνη.
4: Ναι, τώρα είμαστε στο παρασκήνιο.
2: Τώρα είσαι στο παρασκήνιο. Η προετοιμασία του φεστιβάλ πότε ξεκίνησε και πόσο απαιτητική ήταν και σε συνδυασμό με τις καθημερινές υποχρεώσεις που έχετε? Είναι πολλοί εθελοντές?
4: Είμαστε σίγουρα γύρω στα 30 άτομα, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και παραπάνω.
2: Που έχετε, συγγνώμη, που έχετε χωριστεί στα 4 αυτά
4: Μπράβο,
2: μέρη
4: ναι,
2: που...
4: Ναι, ναι, ναι. Θεωρητικά η προετοιμασία δεν σταματά ποτέ, γιατί ο Μάιος είναι για όλους μας ορόσημο. Ξέρουμε ότι τότε θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα δεν σταματά. Τώρα πρακτικά για εμάς τους εθελοντές η διαδικασία ξεκινά περίπου ένα μήνα πριν με τις φόρμες συμμετοχής. Είναι μια άσκηση ισορροπίας, γιατί από τη μία πρέπει να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της σχολής και τις προσωπικές μου υποχρεώσεις.
2: Βέβαια, τι πλησιάζει και η εξεταστική, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ πιεστικός ο Μάιος πάντα.
4: Ναι, σωστά. Και από την άλλη δεσμεύεσαι και στο φεστιβάλ, αλλά το κλειδί έχω καταλάβει ότι είναι η οργάνωση. Μόλις οριστικοποιηθούν οι ώρες και τα πόστα, το πρόγραμμα παίρνει τη ροή του και όλα κυλάνε ρολόι.
2: Τι είναι αυτό που θεωρείς ότι δεν βλέπει ο θεατής, αλλά είναι απαραίτητο για να πετύχει το φεστιβάλ?
4: Νομίζω ότι είναι η βαθιά...
1: Κάνεις ορατό το αόρατο τώρα.
4: Ναι, τώρα το αόρατο το κάνω ορατό. Θα σας πω και τα μυστικά.
1: Ναι, πες τα μυστικά, μυστικό, γιατί ναι. Μπορεί να μας χρειαστεί και μόνο.
4: Ναι, αυτό που έχω καταλάβει εγώ και θέλω να επενδύσω σε αυτό μελλοντικά είναι η βαθιά συνεργασία και η αλληλοϋποστήριξη. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο ασφαλείας τόσο μεταξύ μας ως φοιτητές και φοιτήτρες, αλλά και με τους ίδιους τους καθηγητές. Δηλαδή ξέρουμε ότι αν προκύψει κάτι μπορούμε κατευθείαν να απευθυνθούμε σε κάποια καθηγήτριά μας για παράδειγμα και να μας βοηθήσει.
2: Ναι, είναι σημαντικό αυτό.
1: Αυτό είναι σημαντικό για όλο το Πανεπιστήμιο και για όλη την υπηρεσία, την εκπαίδευση που προσφέρει, που συνδέει αυτόν που λαμβάνει την εκπαίδευση με αυτόν που δεν προσφέρει την εκπαίδευση και τους κάνει δυναμικό δίδυμο.
4: Μπράβο, ναι, αυτό δηλαδή, αναπτύσσουμε τώρα αυτή τη δυναμική μεταξύ μας και με τους καθηγητές και δημιουργείται μια πολύ ωραία και δυνατή ομάδα.
2: Mm-hmm. Δηλαδή το κλίμα μεταξύ σας είναι καλό, δηλαδή υπάρχει ή δημιουργείται η αίσθηση της οικογένειας?
4: Ναι, υπάρχει και νιώθω ότι ανανεώνεται και μεγαλώνει κάθε χρόνο με κάθε φεστιβάλ, γιατί όπως είπα ήμουν και στα δύο προηγούμενα και επειδή πολλοί από εμάς δεν είμαστε από την Κέρκυρα και ζούμε μακριά από τους δικούς μας ανθρώπους, το νησί μπορεί μερικές φορές να μοιάζει απομονωμένο. Οπότε το φεστιβάλ λειτουργεί ως αντίδοτο σε αυτή τη μοναξιά. Μας προσφέρει μια κοινότητα και την οικογενειακή ατμόσφαιρα. Mm.
2: Ναι, είναι κάτι που σας ενώνει. Οι εθελοντές, υποθέτω, κάθε χρόνο κάποιοι παραμένουν, ναι, κάποιοι αλλάζουν,
4: προστίθενται
2: κάποιοι φεύγουν, έρχονται κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, πόσους εθελοντές μπορεί να σηκώσει αυτό το φεστιβάλ? Δηλαδή, είπες ότι είναι γύρω στα 30 άτομα. Θα είχε νόημα να είναι 50 άτομα ή θα μπορούσε να γίνει όλη η οργάνωση και με 15?
4: Όχι, θέλουμε άτομα, θέλουμε περισσότερο κόσμο, γιατί αυτό διευκολύνει τους πάντες. Οπότε θα μπορούν οι βάρδιες να είναι λίγο μικρότερες οι ώρες
2: και
4: το πρόγραμμα να είναι ευέλικτο. Οπότε πάντα χρειαζόμαστε καινούριο κόσμο, περισσότερα άτομα.
2: Οι εθελοντές είναι πάντα φοιτητές?
4: Όχι, μπορούν να είναι οποιοδήποτε που θέλει να συμμετάσχει σε μια τέτοια οργάνωση και να αποκτήσει εμπειρία.
2: Α, μπορούμε δηλαδή να δηλώσουμε πουχού και εμείς του χρόνου συμμετοχή?
4: Εννοείται, σας περιμένω.
1: Πες τα μας και άλλα μυστικά τώρα που δεν μας είπατε.
4: Και άλλα μυστικά. Δεν μπορώ να τα πω αυτά.
2: στον αέρα δεν λέμε.
1: Θα μείνει μεταξύ μας.
4: Μεταξύ μας. Μετά όταν κλείσουν τα μικρόφωνα.
2: Εγώ δεν ξέρω, το βλέπω πολύ θετικά αυτό, γιατί αυτή η επαφή και η αλληλεπίδραση με τους φοιτητές, με τη νέα γενιά, με νέους δημιουργούς, είναι πολύ όμορφη και πολύ συγκινητική. Εμένα προσωπικά με συγκινεί αυτό. Φέτος έχετε εθελοντές που δεν είναι φοιτητές ή που δεν ανήκουν στο δυναμικό του πανεπιστημίου?
1: Ή της σχολής.
2: Ή της σχολής. Ναι.
4: Ναι, υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία δεν είναι φοιτητές και φοιτήτρες.
2: Υπάρχουν. Mm.
4: Οπότε και γενικότερα αυτό στα καλλιτεχνικά φεστιβάλ υπάρχει.
0: Να πούμε εδώ ότι πολλές φορές κάποιες ομάδες που παρουσιάζουν στο φεστιβάλ είναι και αρκετά αυτόνομες. Mm. Δηλαδή τα ίδια τα παιδιά που παρουσιάζουν τα έργα αναλαμβάνουν και όλη την παρουσίαση. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ομάδα που έχουμε ως Game Hub. Game Hub λέγεται. Mm. Είναι ένα εργαστήριο παιχνιδιών, είτε είναι ηλεκτρονικά είτε επιτραπέζια, που το έτσι συντονίζουμε οι συνάδελφοι Βαρβάρα Γαρνέλη, Βασίλης Κομιανός και εγώ, όπου η ομάδα μας είναι αρκετά αυτόνομη, δηλαδή φέρνει τα λάπτοπ ή τα παιχνίδια τους, τα έχουν φτιάξει τα παιδιά μας, τα μαθήματά μας, στυνόμαστε στους χώρους μας, το παρουσιάζουμε, έρχεται κόσμος και παίζει τα παιχνίδια. Οπότε υπάρχει και αυτή η υποστήριξη. Έτσι ώστε και οι εθελοντές να μπορούν και οι άλλες αυτόνομες δράσεις και η μερίδα και η ομάδα της λογοτεχνίας, το λογοτέχνης είναι, έχει αυτή την αυτονομία και η ραδιοφωνική παράσταση και οι συναυλίες. Οπότε ουσιαστικά μπορούν οι εθελοντές και οι εθελοντριές μας να επικεντρωθούν στις εκθέσεις και στην κάλυψη πολύ.
1: Και εκεί που έχει υπάρχει ανάγκη εν τέλει, ας πούμε. Και εκεί που έχει υπάρχει ανάγκη.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην οπτικοακουστική κάλυψη που συντονίζουν οι συνάδελφοι Τάνια Τσιρίδου και Μαρίλη Αργυροκαστρίτη. Ουσιαστικά, όταν έρχεται ένα παιδί να πάρει ένα βίντεο ή φωτογραφίες για τα social media ή για κάποια πιο video art εφαρμογή από αυτά που γίνονται, ουσιαστικά τι κάνει, εφαρμόζει αυτά που έχει μάθει στη σχολή μας.
2: Βέβαια. Η θεωρία γίνεται πράξη.
0: Ναι.
2: Βέβαια. Κάποιος εθελοντής που δεν ανήκει στο δυναμικό του πανεπιστημίου, τι θα μπορούσε να κάνει, θα μπορούσε να βοηθάει στη φύλαξη, ας πούμε, ή στην επικοινωνία.
4: Εμείς ορίζουμε, εγώ π.χ. που έχω κάνει τη δήλωση, εγώ ορίζω τι θα ήθελα. Οπότε, αν έχει ένα άτομο κάποια κλίση π.χ. στο βίντεο ή στη φωτογραφία, μπορεί να επιλέξει αυτό το πόστο και να αναλάβει. Μετά η υποδοχή και η υποστήριξη φυσικά περιλαμβάνει και τη φύλαξη του χώρου με κάποιον τρόπο, ώστε να ξέρουμε ότι όλα δεν έχει συμβεί κάτι. Η τεχνική υποστήριξη μετά που είναι κάποια παιδιά και στον ήχο βοηθάνε και στις κονσόλες ή στα φώτα. Πραγματικά μπορείς να διαλέξεις ό,τι εσύ θέλεις. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός.
2: Και ότι πιστεύεις ότι μπορείς.
4: Ναι, αλλά φυσικά δεν είναι και... Δηλαδή θα μαθαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, οπότε αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Ότι δεν χρειάζεται να έχεις απαραίτητος κάποιες γνώσεις από πριν, αλλά μπορείς να τις αποκτήσεις με αυτή την εμπειρία.
2: Άρα και από εκεί εισπράττεις γνώση.
1: Και άλλο μυστικό.
2: Και άλλο μυστικό.
4: Ναι, ναι.
1: Μας είπατε.
4: Σιγά σιγά τα λέω όλα.
0: Μην τα πεις όμως. Θα κρατήσουμε το κάτι.
2: Θέλω να μου πείτε και οι δύο, να συνοψίσετε, τι εφόδια σας προσέφερε η συμμετοχή σας. Δεν ξέρω, Στέλλα, εσύ αν έχεις περάσει από το εθελοντικό κομμάτι, όπως έχει περάσει και η Έρικα από το κομμάτι του δημιουργού.
3: Η αλήθεια είναι ότι στο εθελοντικό κομμάτι δεν έχω περάσει από αυτό το μόνο του δημιουργού και τώρα έτυχε και της επιμελήτριας. Αλλά τα εφόδια είναι πραγματικά πάρα πολλά. Αρχικά είναι οι γνώσεις που μου έδωσε όλη αυτή η εμπειρία. Το να μαθαίνω να συνεργάζομαι και ακόμη μια φορά, γιατί δεν θα σταματήσω ποτέ να μαθαίνω από το να συνεργάζομαι με άτομα. Και νομίζω είναι και το πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να υπάρχει σωστή επικοινωνία μεταξύ, που είναι το πιο σημαντικό, θεωρώ. Αλλιώς δεν θα βγει η δουλειά όπως πρέπει. Οπότε πήρα πολλές γνώσεις για το πώς να επικοινωνώ μαζί με άλλους, πώς να συνεργάζομαι, που είναι πράγματα που τα ξέρουμε, δεν είναι ότι... Αλλά κάθε φορά μαθαίνουμε και κάτι καινούριο μέσα από αυτό.
2: Ναι, και μεγαλώνοντας σε διαφορετική φάση της ζωής σας, το μαθαίνετε και λίγο διαφορετικά και λίγο παραπάνω και το αξιοποιείτε μετά και για το μέλλον σας. Έρικα.
4: Νομίζω ότι όλη η διαδικασία μου έδωσε μια σφαιρική εικόνα των βημάτων που πρέπει να τηρηθούν για να υλοποιηθεί μια τέτοια μεγάλη οργάνωση, γιατί πραγματικά απαιτεί πάρα πολύ οργάνωση, πειθαρχία και ομαδικότητα. Δηλαδή η συνεργασία που είπε και η Στέλλα είναι το σημαντικό. Εγώ προσωπικά έμαθα να διαχειρίζομαι το χρόνο μου καλύτερα και με βάση τις ανάγκες του συνόλου και να αναλαμβάνω με συνέπεια τις αρμοδιότητες που μου έχουν ανατεθεί, που είναι κάποιες και από τις βασικές δεξιότητες που συναντάμε σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Οπότε είχα εδώ την ευκαιρία να τις εξασκήσω στην πράξη και να αντιληφθώ ότι η επιτυχία μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης δεν εξαρτάται από έναν μόνο άνθρωπο, αλλά είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.
2: Και συνεργασίας.
4: Ναι.
2: Βέβαια. Εσύ είσαι στο τρίτο έτος, τώρα τελειώνεις το τρίτο έτος των σπουδών σου. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου τα 2 χρόνια ακόμα που έχεις φοιτητική ζωή εδώ στο Τεχνών Ήχου και Εικόνας, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο φεστιβάλ? Θα συνεχίσεις τη συμμετοχή σου ως...
4: Σίγουρα.
2: Ως...
4: και ως εθελόντρια και ως δημιουργός. Έτσι κι αλλιώς συμμετείχα ανέκαθεν και στα εργαστήρια, στα σεμινάρια και στις δράσεις.
1: Είναι το πεδίο σου,
4: το
1: ενδιαφέρον σου δηλαδή στη σχολή?
4: Ναι, εγώ ασχολούμαι με αναλογικό κολλάζ και μεικτές τεχνικές, αλλά με ενδιαφέρει και το θεωρητικό κομμάτι της ιστορίας και φιλοσοφίας της τέχνης. Mm-hmm. Οπότε θα ήθελα να το συνδυάσω το θεωρητικό με την
1: και
4: εικόνα.
1: Και διδακτική ενδεχομένως?
4: Ναι, γιατί όχι, mm. εννοείται. Έχουμε και το όχι, πρόγραμμα κάνω. Του Πέτυχε για την παιδαγωγική επάρκεια.
1: Ναι, είναι, κάνω
2: σύνδεση
1: μεταξύ σας τώρα.
2: Ναι.
0: Που, ναι, έχουμε το πρόγραμμα πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ναι. που ουσιαστικά είναι μια ομάδα 9 μαθημάτων τα οποία εφαρμόζουν έτσι και θεωρητικές πρακτικές και τις τεχνοτροπίες εικόνας και ήχου, δημιουργικές δηλαδή τεχνολογίες που διδάσκει το τμήμα, αλλά τις κατευθύνουν προς τη διδακτική, στο διδακτικό πλαίσιο. Ναι. Και το αποκορύφωμα είναι ότι σε ένα από αυτά τα 9 μαθήματα τα παιδιά μας πηγαίνουν για μια εβδομάδα για πρακτική εδώ στα γυμνάσια της Κέρκυρας. Mm-hmm. Όπου παρακολουθούν και διδάσκουν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, διότι δεν είναι μια σχολή η οποία να σε προετοιμάζει άρτια για να πας να διδάξεις μουσική, για παράδειγμα. Δεν μαθαίνουν τα παιδιά μας, ας πούμε, πιάνο. Δίνω ένα παράδειγμα. Σωστά. Τώρα. Αλλά από ό,τι μας λένε όλα αυτά τα χρόνια και οι εκπαιδευτικοί στις μονάδες που στέλνουμε, έχουν τα παιδιά μας μια πολύ ολιστική και σφαιρική εικόνα. Μπορούν και κινούνται ανάμεσα σε εικόνα και σε ήχο και δημιουργούν τέτοιους διαλόγους. Και πολλές φορές δηλαδή μας έχουν πει ότι ένα παιδί είναι σε ένα σχολείο, πρέπει να διδάξουν στην πρακτική και καλλιτεχνικά, δηλαδή εικαστικά και μουσική. Και μπορεί ένα παιδί να πει ότι εγώ δεν έχω ακολουθήσει τόσο πολύ τον δρόμο της εικόνας, έχω ακολουθήσει τον δρόμο του ήχου στο τμήμα. Πώς θα διδάξω, ας πούμε, τα εικαστικά? Και εκεί με φαντασία και γίνονται πολύ, πολύ ωραίοι συνδυασμοί του πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την εικόνα μέσω του ήχου και τον ήχο μέσω της εικόνας και να γίνουν συνδέσεις που από ό,τι μας λένε οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία κάνουν πολύ εντύπωση και στα παιδιά.
2: Εκεί σε γυμνάσια γίνεται η πρακτική?
0: Ναι, σε γυμνάσια, δευτεροβάθμια.
1: Στα λύκια δεν έχουν τέτοιο χρόνο.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Στα λύκια δεν υπάρχουν καλλιτεχνικά μαθήματα.
1: Το ξέρω, το είπα όχι για να το εντοπίσω, όντως δεν έχουν, αλλά θα έπρεπε να έχουν όμως κάποια τέτοια δραστηριότητα στο πρόγραμμά τους. Και μάλιστα ενισχυμένη όσον αφορά το χρόνο, γιατί είναι πολλαπλά χρήσιμη, ας πούμε.
0: Είναι μεγάλος κίνδυνος που πρέπει να αποφύγουμε και να εργαστούμε πολύ σκληρά γι' αυτό. Η απαξίωση της τέχνης ως κάτι το οποίο δεν
1: φέρνει
0: μια...
1: χρήματα.
0: Ναι.
1: Δεν και έχει αυτό. Μετρήσιμα αποτελέσματα, να το πούμε πιο
0: και αυτό. Και αυτό. Παρόλο που έχει όλο το υπόβαθρο εφαρμογής αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, ακόμα και η τεχνολογία, όταν θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να σώσεις ανθρώπους ή για να τους σκοτώσεις, να το πούμε έτσι πολύ απλουστευμένα, είναι θέμα όλου του ηθικού και αισθητικού οικοδομήματος το οποίο φέρεις και του οποίου είσαι μέρος.
1: Αυτή μεγάλο θέμα.
2: Θέλω να πιστεύω βέβαια ότι η τέχνη τώρα και με τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων θα αλλάξει όλο αυτό που συζητάμε, θα αλλάξει λίγο το τοπίο, ότι θα την αγκαλιάσουν περισσότερα, θα γίνει πιο μετρήσιμο, έτσι όπως το είπε ο Παναγιώτης, ότι να ασχοληθεί ο κόσμος με τις τέχνες και στην επαγγελματική του πορεία, όχι μόνο σαν χόμπι. Έχουμε δρόμο βέβαια γι' αυτό ακόμα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά γίνονται βήματα.
0: Σίγουρα μέχρι στιγμής τα τεχνολογικά μέσα που εξελίσσονται δίνουν στους χρήστες πολύ μεγάλες δημιουργικές δυνατότητες. Είτε αυτό είναι πλατφόρμες έτσι κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που περιγράφουμε αυτό που θέλουμε. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά αυτό οδηγεί και τα παιδιά, τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη, ακόμα περισσότερο, ώστε να αναζητήσουν νέες υβριδικές οδούς και τρόπους και μορφές.
1: Και αυτού που λέμε ναι, του αιτίου της τέχνης, που ναι. ο καθένας έχει στο μυαλό του, ας πούμε.
2: Βέβαια. Λοιπόν, 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών. Πού μπορεί κάποιος να βρει πληροφορίες για το πρόγραμμα των επόμενων ημερών?
0: Στο τόπο του φεστιβάλ, βέβαια, υπάρχει και σύνδεσμος.
2: Το aglionio.varts, νομίζω.gr, αν δεν κάνω
0: ναι,
2: λάθος.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και στο site του τμήματος link κατευθείαν που... για το φεστιβάλ, avarts.aglionio.gr και avarts festival.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ναι, audiovisual arts, από αυτό να το θυμόμαστε, avarts.
2: Έχει γίνει και διάχυση και στα Facebook, Instagram και
4: ναι,
2: τα λοιπά,
4: ναι, ναι,
2: οπότε...
4: είναι ενεργά όλα τα...
2: Ωραία, οπότε κάποιος που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τις επόμενες δράσεις μέχρι τη λήξη του φεστιβάλ στις 17 Μαΐου μπορεί να ανατρέξει στα site και στα social και να πάει... σε όποια δράση τον ή την ενδιαφέρει.
0: Βέβαια. Ναι. Θα χαρούμε πολύ.
2: Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους καλεσμένους μας. Κύριος Μάνος Ροβίθης, Στέλλα Χαλατζούκα και Έρικα Ντελή. Τα κορίτσια μας, οι φοιτήτριες, και ο κύριος Μάνος Ροβίθης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο φεστιβάλ, να είναι επιτυχημένο, να ακολουθήσουν και άλλα επιτυχημένα φεστιβάλ. Εμείς θα είμαστε εδώ, ελπίζω να τα παρουσιάζουμε. Θέλαμε φέτος να ακούσουμε την πλευρά των παιδιών. Το είχαμε παρουσιάσει και
1: το
2: περσινό. Αλλά σήμερα θέλαμε να δώσουμε αυτή την χρειάστη στην εκπομπή και θα θέλουμε και του χρόνου. Συμφωνώ.
1: Για την Έρικα με μια άλλη ιδιότητα.
4: Δίνουμε ραντεβού του χρόνου εδώ.
2: Ναι,
1: με άλλα μυστικά.
2: Και η Στέλλα μπορεί να είναι ως επισκέπτρια εδώ, να έρθει να δει και να πει την άποψή τη αυτό ή να κάνει την κριτική τη.
1: Εσείς παίρνετε και μετά πτυχιακό μαζί με τις σπουδές σας.
3: Σωστό, ναι.
1: Οπότε
0: να εκθέτει και την πτυχιακή τη εργασία.
1: Βεβαιότατα. Οπότε μετά
0: στην έκθεση πτυχιακών εργασιών το κάνει η έκθεση αυτή.
1: Μετά συνεχίζουμε το διδακτορικό.
2: Μετά πάμε για άλλα. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα από τον Παναγιώτη Μαυρονάκη, την Ελένη Παπαγιάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Χονδρογιάννη που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφή στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα, τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικά, αποκαλύπτοντας το Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς σε μπράγματες εξασφαλίσεως 100.000 ευρώ. τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

walking to Central Park, singing after dark. People think

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δέκατο ένατο φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών στην Κέρκυρα.
6: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
5: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
7: Τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας και ερημέ τμήματος μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
5: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο. Unreal.

0: Στις 7 σήμερα το απόγευμα, η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας με 29 θέματα στην ατζέντα, με την αύξηση των δημοτικών τελών του 2025 μεταξύ των θεμάτων. Απεργούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις σε μισθούς, πραγματοποίησε ένα απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Σαρόκο. Αντιδρούν οι συνταξιούχοι της Κέρκυρας στη μεταφορά των επιτροπών ΕΦΚΑ στην Αθήνα. Τέλος στη ζωή του έβαλε ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στα Αγουβιά μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του ρημοτομικού σχεδίου στην περιοχή. Προληπτικό έλεγχο σκελετικής υγείας από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στα γυμνάσια της πόλης. Έτοιμα με το ονομασία της οδού Σταματίου Δεσίλα σε οδό Θεοδόρου Μακρύ από το Δικηγορικό Σύλλογο της Κέρκυρας που κάνει λόγο για ιστορική αποκατάσταση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Τέλος στη ζωή του έδωσε λίγο μετά το μεσημέρι χθες ο Κερκυραίος, του οποίου διερευνάται η εμπλοκή σε υπόθεση κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι του στην ευρύτερη περιοχή των Καναλίων με τη χρήση κυνηγετικού όπλου. Ο αυτόχειρας έπεσε έξω από τον κήπο του σπιτιού του, όπου τον είδε διερχόμενος τεχνικό συνεργείο της ΔΕΙΑΚ. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνουν προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου και της αναμενόμενης επιβάρησης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η Επιτροπή δημοσιοποίησε υπόμνημα που έχει καταθέσει ήδη από τις 6 Απριλίου βασισμένο στην μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας, χωρίς όπως αναφέρει να λάβει απάντηση από τη Δημοτική Αρχή. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται ο αποκλεισμός των μεγάλων τουριστικών λεωφορείων από το παραλιακό μέτωπο, καθιέρωση ζώνης ήπιας κυκλοφορίας με όριο τα 20 χιλιόμετρα την ώρα, η καλύτερη οργάνωση της στάθμευσης με προτεραιότητα στους μόνιμους κατοίκους.
1: Ο λόγος που ενεργοποιηθήκαμε ως κοινή διασυλλογική προσπάθεια είναι ότι η Δημοτική Αρχή, χωρίς να είναι η μόνη, τα ίδια γίνονταν και αρκετά χρόνια πριν, φαίνεται ότι αδυνατεί να προωθεί τα προβλήματα της πόλης, διότι εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει πρόοδο σε κάποιο από τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Επειδή λοιπόν, όπως είπατε, θεωρούμε και τους εαυτούς μας πολίτες και όχι υπηκόους που περιμένουμε τα πάντα από την αρχή, πήραμε την πρωτοβουλία να βοηθήσουμε το Δήμο υποβάλλοντας αυτό το υπόμνημα το οποίο έχετε στα χέρια σας. Αυτό το κάναμε εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, αλλά δεν υπήρχε κάποια ανταπόκριση από την πλευρά του Δήμου.
2: Και έτσι αποφασίσατε να το δημοσιοποιήσετε.
1: Οπότε ναι, με τη βοήθεια τη δική σας δηλαδή, να ενημερώσουμε και τους συμπολίτες μας, τους συνδυσμότες μας, σχετικά με το θέμα. Και σωστά είπατε ότι στηρίζεται στο ΣΒΑΚ. Δεν ανακαλύψαμε κάτι. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ΣΒΑΚ είναι τα αρχικά που είναι και κακό είχα κιόλας, και την έγκριση και της παρούσας δημοτικής αρχής. Οπότε στηριζόμενοι εκεί και κατανοώντας ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι πολύ περιορισμένα, προσπαθήσαμε η πρότασή μας να περιλαμβάνει όχι ιδιαίτερα ακριβές παρεμβάσεις. Είναι μάλλον φτηνές, περιορισμένο κόστος. Οπότε με τη λογική αυτή υποβάλαμε αυτό το υπόμνημα, το οποίο προσπαθήσαμε κιόλας να είναι και να έχει μια δομή η οποία είναι συνεκτική, αρκετά στιβαρή. Δηλαδή έχει την περιοχή αναφοράς, τους βασικούς στόχους, τη βασική τεκμηρίωση και το γεγονός ότι ο χαρακτήρας αυτής της πρότασης είναι και τεχνικός, είναι και διοικητικός και νομικός και κοινωνικός.
0: Την δημοσίευση στο ΦΕΚ του ρημοτομικού σχεδίου που επιτρέπει την ανέγερση του σχολικού κέντρου Γουβιών Κοντοκαλίου, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο βουλευτής Κέρκυρας και υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Ο κ. Γκίκας τόνισε ότι η επίλυση του χωροταξικού ζητήματος, καθώς και η ύπαρξη εργολάβου με εξασφαλισμένα κονδύλια, επιτρέπει την άμεση ενάρξη των εργασιών, ώστε σύντομα η περιοχή να αποκτήσει το σχολικό κέντρο που εδώ και δεκαετίες προσδοκά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.300.000 έως 50.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο εντάχθηκε το 2022 βάσει μελέτης που εκπώνησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
1: Μόλις πριν από 5 λεπτά ειδοποιήθηκα ότι έχουμε και το ΦΕΚ. Άρα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία πολλών χρόνων, δεκαετιών ολόκληρων. Πάρα πολλές δημοτικές αρχές το είχαν παλέψει αυτό και η προπροηγούμενη και η προηγούμενη της κυρίας Ιδρέου. Όμως το γκολ μπήκε τώρα. Άλλη μία μεγάλη εκκρεμότητα κλείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλω να πω μία πολύ καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες και με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πουλημένο, ο οποίος πάρα πολλές φορές από την αγωνία του μας έπαιρνε τηλέφωνα, πηγαίναμε στο ένα γραφείο, από το άλλο γραφείο, στον ένα υπουργό, στον άλλο υπουργό, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Προκειμένου να γίνει η χωροταξική ρύθμιση εκεί της περιοχής.
1: Ναι, αλλαγή ρημοτομικού σχεδίου. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα ρημοτομικό σχεδίο για να αλλάξει. Πρέπει να περάσει από 10.000 κύματα. Και βεβαίως να γνωμοδοτήσει θετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν σας κρύβω ότι πήγα 2 φορές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι πρόκειται για ένα κοινοφελές έργο. Άρα λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία και μετά έπρεπε να ξαναγίνει το διπλό-τριπλό τσεκάρισμα. Πριν από 5 λεπτά ενημερώθηκα ότι βγήκε επίσημα και το ΦΕΚ, άρα λοιπόν πλέον ο εργολάβος μπορεί να ξεκινήσει άμεσα το έργο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και το σημαντικό.
0: Θετικά υποδέχθηκε ο κύριος Γκίκα στην παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαίσιου για τον τουρισμό από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, υπογραμμίζοντας πως η στροφή προς ένα πιο βιώσιμο και οργανωμένο μοντέλο ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την νησιωτική Ελλάδα. Στην ενεργοποίηση της τοπικής οργάνωσης του Κινήματος Δημοκρατίας προχωρούν τα στελέχη του κυρίου Κασελάκη στην Κέρκυρα. Ο συντονιστής της οργάνωσης, ο Τύρης Βλάχος, επισημαίνει ότι θα υπάρξει αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες εκλογές με κύριο στόχο την είσοδο στη Βουλή. Ως προς την κατάσταση στην κέντρο-αριστερά, επισημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το κύριο διακύβευμα είναι ποιο κόμμα θα καταφέρει να αναδειχθεί η αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Προσπαθούμε να αυξήσουμε την επιρροή στον κόσμο. Είναι μικρό κόμμα, έχει ξεκινήσει και είναι δύσκολο, αλλά έχουμε θετική ανταπόκριση από αρκετό κόσμο.
0: Θα έχετε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές?
3: Ναι, αυτός είναι ο σχεδιασμός, ότι θα κατεβεί το κόμμα για να μετρήσει τις δυνάμεις του.
0: Να ρωτήσω αν σχηματοποιείται από τώρα και το ψηφοδέλτιο.
3: Δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο στάδιο να τα ανακοινώσουμε. Είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση. Υπάρχει προβληματισμός και υπάρχει το να δούμε, γιατί είναι και οι δημοσκοπήσεις που δίνουν μια εικόνα, αλλά δεν ξέρω πόσο ακόμα είναι ανταποκρίνηση στην πραγματικότητα όταν έχεις ακόμα 2 κόμμα που έχουν ανακοινωθεί αλλά δεν έχουν ξεκινήσει και ένα το οποίο δεν ξέρουμε αν θα γίνει, του κ. Σαμαρά. Πιστεύω ότι θα κατεβούν όλα τα κόμματα να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, που όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν θα είναι καθοριστική, και σαφώς το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα είναι πρώτο το κόμμα Τσίπρα ή πρώτο ποιος θα πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα είναι το κόμμα του Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό σας κόμμα, το Κίνημα Δημοκρατίας, τι διαφορετικό πρεσβεύει σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς ή της κέντρο-αριστεράς, αν θέλετε?
3: Κοιτάξτε, η δική μας η γραμμή, αυτά που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κασελάκης, στο τελευταίο συνέδριο, πολλά από αυτά τώρα τα πρεσβεύει ανεπίσημα το κόμμα Τσίπρα, σχετικά με την οικονομική πολιτική και την κοινωνική πολιτική. Εμείς από την αρχή αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα, κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει η οικονομική διάρθρωση της κοινωνίας. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να λέμε η οικονομία πάει καλά και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Το θέμα είναι να η οικονομία θα πηγαίνει καλά όταν ο κόσμος μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, να υπάρχει επάρκεια τουλάχιστον στα βασικά.
0: Σοβαρά εξακολουθούν να είναι τα προβλήματα στην περιοχή του Κανονίου. Η πρόεδρος του τοπικού συλλόγου, Θάλη Ακολοφού, επισημαίνει ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη, με το πάρκινγκ γεμάτο λακκούβες και τη σκάλα που οδηγεί από το καφέ στην Βλαχέρενα να είναι ακόμη κλειστή.
4: Πολλά τα προβλήματα, πολλή αδιαφορία. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Έχουμε αρουραίους. Λοιπόν, για αυτό το θέμα όντως είχαμε πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής και καταγγελίες. Γύρω από τους κάδους, όπως ξέρουμε, κάνουν παρταρέλα. Όμως ο Δήμος μας μας ενημέρωσε ότι πραγματοποιήθηκε μειοκτονία στις 6 του Μάη. Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα. Άρχοντές μας εδώ που πηγαίνουν σε συνέδρια, πηγαίνουν σε άλλα σημεία του κόσμου, σε άλλα μέρη, δεν αποκομίζουν τίποτα από εκεί. Να βλέπουν ότι πώς είναι, πόσο είναι η καθαριότητα, πώς είναι οι δρόμοι. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το κλείσιμο της καθόδου από το καφέ Κανόνι για τον Ποντικονί. Γιατί δεν έρευνα τέλος πάντων.
5: Ναι, ναι. Αυτό πόσο καιρό είναι κλειστό, κύριε Ακολοβού?
4: Αυτό είναι κλειστό από το ξεκίνημα της σεζόν. Έχει δημιουργήσει μεγάλο θέμα. Εκεί όμως υπάρχει δουλεία. Υπάρχει δουλεία πάνω από 80 χρόνια. Όμως αυτό έχει παραχωρηθεί στο Δήμο.
5: Ναι.
4: Υπάρχει δημοτικός φωτισμός και τα σκαλοπάτια αυτά φτιαγμένα από το Δήμο. Εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και λίγο τη θετική συμπεριφορά και προς το κατοίκους και προς τους τουρίστες που θέλουν να κατέβουν και δεν μπορούν να κατέβουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα λεωφορεία πρέπει να σταματούν στον κάτω δρόμο, το δρομάκι που κατεβαίνει για τη Βλαχέρενα, και δημιουργείται χάος μετά. Το πάρκινγκ είναι γιατί δεν υπάρχει σωστός καθαρισμός, γιατί υπάρχει ένα πάρκινγκ που λόγω του καιρού, της βροχής και παιδιά το βράδυ που κάνουν σούζες έχουν δημιουργηθεί λακκούβες μεγάλες.
5: Ναι.
4: Τα χόρτα εκεί πρέπει να παρακαλάμε για να έρθουν, να τα κόψουν, υπάρχουν καλάμια. Δηλαδή η εικόνα με το που φτάνουμε να μπούμε προς τη Βλαχέρενα δεν είναι η εικόνα που της αξίζει αυτή της περιοχής. Δεν είναι καθόλου. Είναι, τι να σας πω, μία εικόνα χίλιες λέξεις.
0: Νέος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας ανεδείχθηκε ο κύριος Σπύρος Ρόκας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η Ένωση είναι ανοιχτή σε συνεργασίες με το σύνολο των επιχειρηματιών του νησιού, ιδίως των μικρομεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων. Παράλληλα, τάχθηκε κατά του προωθούμενου χαρακτηρισμού της Κέρκυρας ως κορισμένης τουριστικά περιοχής, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η ανάπτυξη ακόμη και των υφιστάμενων επιχειρήσεων.
6: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι διαχρονικά, είναι πολλά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κοιτάξουμε προκειμένου να προχωρήσουμε μπρος την ξενοδοχεία της Κέρκυρας. Αυτό που το οποίο έχω μια μικρή εντύπωση ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει είναι ότι η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ κάποιων λίγων μεγάλων ξενοδόχων που έχουν φτιάξει ένα σύλλογο. Η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο σκοπό του έχει να αντιπροσωπεύει όλους τους ξενοδόχους της Κέρκυρας, μικρούς, μεγάλους. Και είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ξενοδόχων στην Κέρκυρα είναι μικροί ξενοδόχοι, οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την ανάγκη ενός δυνατού συνδικαλιστικού όργανου προκειμένου να ακούγεται τη φωνή τους. Επομένως, ανέκαθεν η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας βρίσκεται δίπλα στους ξενοδόχους, είτε είναι μέλη της είτε δεν είναι μέλη της.
0: Βλέπω εδώ το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που εντάσσει την Κέρκυρα στις κορεσμένες περιοχές.
6: Το δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα κατά την άποψή μας. Γι' αυτό και ήδη έχουμε στείλει επιστολή από την προηγούμενη Δευτέρα στους αρμόδιους φορείς και υπουργεία. Κατά την άποψή μας δεν έχει γίνει η ανάλογη συζήτηση και διαβούλευση προκειμένου να φτάσει η κυβέρνηση στο σωστό αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ της προάλλες έδωσε από τη Ρόδο μια ομιλία στην οποία ξεκαθάρισε 100% ακριβώς που μπορεί και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει το καινούργιο χωροταξικό. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή από χθες σε μια κατάσταση όπου προσπαθούμε να προλάβουμε κάποια πράγματα, διότι δυστυχώς, να το πω λίγο λαϊκά, τα έχουν βάλει όλα μέσα σε ένα τσουβάλι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις ΙΚΑ πολιτικών συνταξιούχων και ο ΑΕ Κέρκυρας καταγγέλνουν την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τις τοπικές διοικητικές επιτροπές του ΕΦΚΑ και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές τους στην Αθήνα. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, μια τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει σημαντικά τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι θα αναγκάζονται να μεταβαίνουν στην πρωτεύουσα για ζητήματα που αφορούν ένσημα, συντάξεις, αναπηρικές παροχές και άλλες διοικητικές διαφορές. Τονίζουν ακόμη ότι ήδη υπάρχουσα καθυστέρηση και ταλαιπωρία θα ενταθούν ακόμη περισσότερο. Οι οργανώσεις κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αντί να ενισχύει τις τοπικές δομές και να τις φέρει και να φέρει τις υπηρεσίες πιο κοντά στο πολίτη, επιλέγει, όπως σημειώνουν, το δρόμο της συγκέντρωσης και της απομάκρυνσης των υπηρεσιών από την περιφέρεια. Συνταξιουχικές οργανώσεις ζητούν την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων διατάξεων, τη διατήρηση των τοπικών επιτροπών στην Κέρκυρα και την ενίσχυσή τους με προσωπικό, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τους πολίτες. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Μουσείων, το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιωνικής Τραπέζης της Alpha Bank διοργανώνει μια συμμετοχή και δημιουργική εμπειρία με τίτλο «Αφίσες, γέφυρες που ενώνουν τον κόσμο» για μαθητές, μαθήτριες αλλά και το κοινό όλων των ηλικιών. Από τις 13 έως τις 17 Μαΐου οι συμμετέχοντες θα μάθουν για την αφίσα ως μέσο επικοινωνίας και αφήγησης, μια γέφυρα που μεταφέρει εικόνες, συναισθήματα, ιδέες και αξίες πέρα από τα σύνορα και τις εποχές. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε η επικεφαλής πολιτιστικών συλλογών της Alpha Bank, Δήμητρα Τσαγκάρη.
7: Όλοι πολλές φορές περπατώντας έχουμε δει κάπου μία αφίσα του ΕΟΤ. Μία αφίσα που διαφημίζει την Ελλάδα και ανάλογα με την εποχή είναι και το πνεύμα και η φιλοσοφία της αφίσας αλλά και ο καλλιτέχνης. Έτσι λοιπόν, με αφορμή την έκθεση Ελλάδα χώρα αναφοράς, η έκθεση «Η τέχνη της αφίσας του ΕΟΤ», κάνουμε μία δράση που Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή απευθύνεται κυρίως σε σχολικές ομάδες, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή σε όλο το κοινό της Κέρκυρας, Κερκυραίους και μη. Που θα έχουν τη δυνατότητα αφενός να περιηγηθούν στην έκθεση όσοι δεν έχουν έρθει ακόμη να τη δουν, να γνωρίσουν τις αφίσες και το πώς εξελίχθηκε η τέχνη στην αφίσα, την τουριστική, αλλά και ποια ήταν τα μηνύματα που κάθε δεκαετία η Ελλάδα ήθελε να στείλει στο διεθνή κοινό, στο διεθνές κοινό. Και αφού λοιπόν περιηγηθούν, εμπνευστούν, τους καλούμε να αποτυπώσουν σε ένα χαρτί με όποιο τρόπο θέλουν, κυρίως ζωγραφική αλλά και κολλά και οτιδήποτε άλλο, την δική τους αφίσα για την Ελλάδα. Αν κάποιος λοιπόν σήμερα έλεγε «κάνε μου μια αφίσα για την Ελλάδα», τι θα έκανε αυτός που έχει επισκεφτεί την έκθεση με τις αφίσες του ΕΟΤ στο μουσείο μας στην Κέρκυρα. Οι αφίσες υπάρχουν πάρα πολλά υλικά και αυτοκόλλητα εμπνευσμένα από υπάρχουσες αφίσες και χρώματα και μπογιές, και υπάρχει και ένας πίνακας που έχει αναρτηθεί μέσα στον εκθεσιακό χώρο, όπου ο κάθε επισκέπτης θα μας έκανε την τιμή εάν άφηνε την αφίσα του για ένα χρονικό διάστημα και ερχόταν να την πάρει μετά. Απλά θα θέλαμε να φτιάξουμε έτσι και σε αυτή την, στο κλείσιμο της εβδομάδας που γιορτάζουμε τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, να έχουμε και ένα συλλογικό δημιουργικό έργο μέσα στο μουσείο μας. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον που έχουν κλείσει όλα τα ραντεβού μέχρι και την Παρασκευή. Τρία σχολεία την ημέρα έρχονται. Σάββατο και Κυριακή, όλες τις ώρες που είναι ανοιχτό το μουσείο, όχι μόνο ο άνθρωπος που έχουμε στο Μουσείο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, αλλά έχουν έρθει και συνάδελφοι από την Αθήνα να συνδράμουν σε όλη αυτή τη δράση. Περιμένουν λοιπόν τον κόσμο να έρθει να πλημμυρίσει το μουσείο μας με φως, με ήλιο, όπως έτσι είναι και οι αφίσεις του ΕΟΤ, και αν θέλει κάποιος να μας φτιάξει και την δική του αφίσα κάτω από τη δική του ματιά και οπτική.
0: Παρουσίαση της αναγνωστικής εταιρείας πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην αίθουσα του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης για το έργο και τις δραστηριότητες της αναγνωστικής εταιρείας μίλησαν η Ελένη Γούστη Σταμπόγλη, ιστορικός, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Καποδίστρια, Δημήτρης Μάρης, ιστορικός, επιστημονικός διευθυντής της αναγνωστικής εταιρείας και Ευδοκία Λεοντιάδου, διδάκτορα αρχαιονομίας Ιωνίου Πανεπιστημίου, επιστημονική συνεργάτης της εταιρείας. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν ιστορική διαδρομή και οι πολυσχηδείς δραστηριότητες της αναγνωστικής εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι τις μέρες μας. Ακούμε τον κύριο Ζημάρη.
8: Κάθε χρόνο τα τελευταία 29 χρόνια γίνεται στην συγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης η έκθεση βιβλίου. Είναι μια τεράστια σε έκταση έκθεση όπου συμμετέχουν εκδότες από όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε ότι ήταν πάνω από 400 περίπτερα, 400 εκδότες δηλαδή που συμμετείχαν φέτος. Mm-hmm. Είναι, και τιμάται παράλληλα μια χώρα, φέτος τιμόμενη χώρα ήταν η Βουλγαρία, πέρυσι ήταν η Ιταλία κλπ. Όπου εκεί είναι μια μεγάλη γιορτή του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας. Την κύρια ευθύνη την έχει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και Πολιτισμού, ένας νέος θεσμός, το ΕΛΙΒΗ, που πρόεδρο έχει τον πολύ γνωστό καθηγητή πανεπιστημίου, ομότιμο και βιβλιοκριτικό, τον Νίκο τον Μπακουνάκη. Μας τίμησαν λοιπόν με την πρόσκλησή τους. Η αναγνωστική, όπως ξέρετε, φέτος συμπληρώνει τα 190 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Είναι το παλιότερο πνευματικό σωματείο στην Ελλάδα με συνεχή λειτουργία. Έχει μια παρουσία στον εκδοτικό χώρο και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έτσι πιο εντατική. Και μας δόθηκε η ευκαιρία στο κεντρικό περίπτερο του ΕΛΙΒΙΠ, δηλαδή αυτού του Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού, να μιλήσουμε, να παρουσιάσουμε την αναγνωστική εταιρεία σε ένα κοινό. Βέβαια, εκεί ήταν πολλές παράλληλες ομιλίες και ο καθένας μπορούσε να διαλέξει, να παρακολουθήσει, να περάσει από εκεί και να δει τις εκδόσεις και να μας ακούσει. Ήταν μια σημαντική, έτσι θεωρώ, παρουσία για την αναγνωστική εταιρεία μέσα στη διάθεση εξωστρέφειας που επιδεικνύει η αναγνωστική τα τελευταία χρόνια.
0: Εκδήλωση με θέμα βία ανηλίκων, σύμπτωμα της εφηβείας ή απόρρεια της κοινωνίας, διοργανώνει η Τοπική Επιτροπή Σέγας Κέρκυρας και η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Η εκδήλωση επικεντρώνεται σε ένα ιδιαίτερο επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα, αυτό της βίας των ανηλίκων, το οποίο απασχολεί έντονα γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς τα περιστατικά εμφανίζουν ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα αναλυθούν οι οικογενειακοί και οι κοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση βίων συμπεριφορών, καθώς και η επίδραση της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων στη ζωή παιδιών και εφήβων. Ομιλητές θα είναι οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία του Κέδαση Κέρκυρας, καθώς και ο αστυνομικός διευθυντής Κώστας Βλαχόπουλος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων στα παλιά δικαστήρια στη Σπηλιά και είναι ανοιχτή στο κοινό. Υποβρύχιο καθαρισμό διοργανώνει ο ΝΑΟΚ για τις 17 Μαΐου. Ο καθαρισμός θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί, ενώ μότο της δράσης είναι «Καθαρίζουμε το βυθό, προστατεύουμε τη θάλασσά μας». Σχεδόν έθριος με νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στη βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-νότιο-δυτική έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος, συνεργάστηκαν η Μαρίνα Μοσχάτη, η Μαρία Παγκράτη και η Μαργαρίτα Βάρθη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Παγιάτης. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκινάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είπε είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς, και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα, με αυστηρότερους ελέγχους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
0: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφή και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε

0: μέσω εγγραφής του μέγιστου αριθμού σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου ανήλικων μαθητών και ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών των μαθητών, προσπορίζονταν παρανόμως τα βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών. Η συνολική ζημιά, όπως είπες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό ΚΔΑΠ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις, οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν. Αυτοί οι οποίοι...
0: στη Λάρισα, το ζεύμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα, καθώς στο μνημείο των Πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες Μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι, Ωραίων. Δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον ομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή.
1: Μάλιστα.
2: Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη, ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά, Βίκη, είπε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου. Και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα δύο μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποικίλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς. Η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, συνεχίζεται μάλλον, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ερεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025, όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε

0: και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνεε, ρώτησε πώς το λένε, της απάντησαν το λένε Άγγελο, του φώναξε λοιπόν Άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν λέει ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσε να ξέρω τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι είδαν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει στο μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός Άγγελος λίγες μέρες μετά, και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι, και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης σύζυγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση ανακρίτρια με την εισαγγελία για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Όχι, δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εκείνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα. Γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και σε συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον Τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνο Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων, παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχική μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχικής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, συγγνώμη, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με το φως για τα ακριβή αίτια να ρίχνει η νεκροψία νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μια είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαβιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Κινήτως σήμερα είχε ξεκινήσει από το Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ, όταν δέχθηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας. Βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες η Αντρίας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία Brock Chain. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν 2 από τους κατηγορούμενους πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη ΣΑΜΟ, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίασης εγκλημάτων ΣΑΜΟ, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από 2 οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη ΣΑΜΟ. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα ευηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άνδρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί και μέχρι και αυτή την ώρα οι 2 ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνδρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους 2 ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί δικάσιμος για τους 2 ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των 2 ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε αυτεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες είτε με σόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμπει σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμπθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της Έκθεσης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα. Μιλάμε πάντα και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνται και θα συνεχιστεί βέβαια. Αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Φυματίνης προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της φυματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συγχρονισμός. Θέλω να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Καλλιέργεια, Τυποποίηση και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην ΕΡΤ Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει σχετικά και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Τι χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του για το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Και αυτό, όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μειωτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με την ευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των 2 αυτών θέσεων. Το απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, ζητά να επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη 2 για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια, το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, κύριος Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας σε όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία, και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm-hmm. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και 2 εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη ΔΥΠΕ που μας έδωσε την άδεια. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου, με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Ναι.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός, ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορα κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ύδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάπου της κρύας λαψίστας, καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΠΑΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφρου παρατηρήθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άνδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφρου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποβίδει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρήπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφρου για την άνδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδρευτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
13: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της τάφρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τις αυτοψίες του ώστε να καταλήξει στις απαραίτητες οριοθετήσεις των περιοχών της ζημιάς αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς, όπου και αυτές ξεκίνησαν, mm-hmm. τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίες σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπε χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Mm-hmm. Μετά θα δοθούν προκαταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο παγετός αρχές Μαΐου, Βίκυ, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να παρθούν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον παγετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν δείξει και άλλες φορείς επιχειρηματικότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια είτε για την πανδημία τα προηγούμενα χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική. Η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης, είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τις εκδηλώσεις που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις, τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων μονοπυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμύθης από την Έρθωρε Εστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα είναι και τα τελωνία κήπων και καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάστασης νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πραθονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αλλά 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Ρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Περιφερειακού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήγηση. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα το ταξίδι του. Καινοτομίες της πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωπημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους, ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε. Ναι. Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδραση η Κατερίνη,
1: ναι.
18: Το παρατηρητήριο τουρισμού για το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και οι σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται οι πληροφορίες,
1: όλα
18: για
1: τα
18: να
1: στοιχεία.
18: Μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες και να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά groups με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράχης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά groups με πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρελθόν. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, έτσι. Η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε έτσι θα λέγαμε το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες, περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν σε ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
0: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμήνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μια πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα ΜΑΤ στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μια πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Donald Trump στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλληνα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΔ σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσε το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κυρίως, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγη, καλό μεσημέρι.
3: Καλώς ήρθατε. Με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσφατα μέτρα στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας την ραγδαία ανάπτυξη των ενασωμοποιών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μια μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστους ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά παίρνει αμέσως ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά παίρνει

0: ο Πρωθυπουργός και θα πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, ανέφερε πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προετοιμαστούμε για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, παράταση της σύγκρουσης, σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των αριθμών ανάπτυξη και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτές τις δύο αναφορές ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το στενά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας τάχτερ Μαρίνα Δεμετζιάν έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Βαστάβρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμελτιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς.

0: ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας στο ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
2: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
3: Ναι.
2: Γιατί αυτό
3: 20 Νοεμβρίου.
2: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμείευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περίοδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
1: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του Σι. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε και βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτείων για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
1: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκοσμίως.
3: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ, με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
1: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις, τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια.
3: Και
1: πολύ μεγάλη
3: ατζέντα. Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
6: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
1: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
7: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
7: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνουν στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους στους οποίους θέλουν.
1: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
7: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
1: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
7: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότιο Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα που σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
1: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
7: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
1: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
7: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα, νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
1: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και βαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής στη διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
7: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
1: Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπουλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Ernews Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. The first country going through to the grand final is
8: Greece. Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδο. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
9: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
1: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
10: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
1: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα νέα χώρε, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο Γενικό Συνέδριο η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Θάνο Παπαχάμου, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμου από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Βιέννη, εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλοι οι ελληνικοί αποστολοί. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Κάποιος θα χαμογελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
1: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
11: Είναι το πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξη του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Τουρκουάζ Καλή, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος κοιτάτηχε και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των μίντια και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των μίντια, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν ώψη του διαγωνισμού της Eurovision, το 70ο του αυτοδιαγωνισμού, αν και το Wiener Stadthalle χωράει μόλις 16.000 θεατές. Πάρα πολλοί κόσμος συγκεντρώνεται στο Eurovision Village, αυτό το ειδικά διαμορφωμένο πάρκο, το οποίο είναι έξω από το Rathaus, το Δημαρχείο της πόλης, όπου και εκεί στήθηκε ένα υπαίθριο πάρτι κατά την προβολή της δικής μας συμμετοχής την ώρα που έπαιζε το Φέρτο και ο Ακίλ, ολόκληρο το, η πλατεία εκεί σύστηκε, ο κόσμος χόρευε το Φέρτο, υπήρχαν άνθρωποι με σκουφάκι με τα χαρακτηριστικά αυτάκια οι οποίοι τραγουδούσαν το τραγούδι μας και ουσιαστικά το τραγούδι πέτυχε αυτό το, το μήνυμα το οποίο εξ αρχής ήθελε να γράφτηκε, να κάνει τον κόσμο να χαμογελά και να χαίρεται.
1: Και κάτι μας λέει ότι το σκουφάκι αυτό θα βαρεθεί πολύ φέτος. Καλή επιτυχία λοιπόν, επόμενο ραντεβού το Σάββατο στο Μεγάλο Τελικό. Θάνο Παπαχάμο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και βεβαίως να επαναλάβουμε ότι μια από τις πιο ισχυρές τηλεοπτικές βραδιές των τελευταίων ετών αποτέλεσε η χθεσινή, ήταν ο πρώτος ημιτελικός του Eurovision, κέρδισε το κοινό με την ελληνική συμμετοχή να λειτουργεί ως καταλύτης για την τηλεθέαση και οδήγησε την ΕΡΤ1 σε υψηλές πτήσεις.
5: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Αλλά να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως, με φόντο την ένταση γύρω από το άρθρο 16 και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε πανεπιστημιακούς χώρους. Οι φοιτητές προσέρχονται σήμερα από το πρωί στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων φοιτητικών σχημάτων και εκπροσώπων. Τα επεισόδια στα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επανέφερα στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έντονη παραμένει η ανησυχία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή επίθεση με ρόπαλα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Πάμε στο Αριστοτέλειο και βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς Δέσποινα, φοιτητές και καθηγητές δηλώνουν προβληματισμένοι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι, προφανώς προβληματισμένοι. Κάποιοι φοιτητές φοβισμένοι προσπαθούν να αποτάξουν από τη σκέψη τους τον φόβο που από τα χθεσινά καταδρομικά επεισόδια, από τα πρωτοφανούς αγριότητας επεισόδια μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στη νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό ή η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοπιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών εκεί. Βρίσκεται η ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία, υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίναν χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
13: Τώρα σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στην νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόροι έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η κυμέρινα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνει στις φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι, όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Η παρατάξη σύστησης όμως κάθε χρόνο
1: να βγάζει καθ' μία τα δικά της.
13: Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστηρίξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
14: Μπήκανε κάποιοι χτες. Σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαϊόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κυρίου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
15: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία, χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν μπαίνω στο ζήτημα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
16: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
15: Ακριβώς.
16: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως λιγάκι.
15: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να χαδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά, ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται, να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
17: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς, είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Art News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
18: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
1: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
19: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
1: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
20: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
1: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
21: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και με τοπική σύγκρουση. Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό
22: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε πόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, ή μάλλον τα ακουστικά του που είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πλην όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φορολογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγη, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο, ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά.
0: και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις. Και ζήτησε να διορθωθεί μια νόμιμη παρέμβαση. Όχι δηλαδή κάτι παράλληλο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μπανάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε ένας σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την είπαμε εμβόλυση της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδεξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα νότια, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεργασία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
0: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
1: Ωραία.
0: Σε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό. Για τις, και τα λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου για το δέχομαι τον πρόεδρο των εκλογών, ο κ. Μανάκης είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος. Δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού τους εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα να είναι ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Ωραία.
0: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε, με αυτό να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό. Στην επίθεση που αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και βουλευτής, όχι, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψήφοι την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβληθεί για το αργότερο. Τον προς πίσω, δηλαδή, ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση, δηλαδή, όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της κυβέρνησης.
1: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
2: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς κατά πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί
18: μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι, εν πάση περιπτώσει, του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών. Μάλιστα. Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
18: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα Μάλιστα. στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή, Χρυσίτα.
3: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
1: Θα έχουμε. Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Χριστίνα.
3: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
1: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφο μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
6: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθειες αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα θρησκευτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή, είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθύνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν κουτσοβολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
7: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast, και το Liverpool και την Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
1: Τώρα από το κρουαζιερόπλοιο με το χανταϊό πάμε στο κρουαζιερόπλοιο, τώρα το κρουαζιερόπλοιο με το νοροϊό.
7: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκε, λένε δεν έχει καμία σχέση. Επίσης να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 ωραία άτομα.
8: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
9: Μαγικό μείγμα. Η εναλλακτική μουσική ενημέρωση κάθε Τετάρτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 τα FM. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας και του Γεράσιμου Λυκής. Επιμέλεια παρουσίαση Σπύρος Χιτήρης.

Αυτή που ακούμε είναι η Sun. Προφέρονται απλώς Sun με δύο N, γράφονται, αλλά θα τους έχετε δει ίσως με το σύμβολο O δίπλα και τέσσερις παρενθέσεις. Είναι ένα αμερικανικό drone metal συγκρότημα από το Seattle που σχηματίστηκε το 1998. Εδώ και πολλά χρόνια οι Sun παίζουν αυτό που ακούμε, ένα συνδυασμό από ambient, noise και metal με συνθέσεις μακρόσυρτες, αργές, που βασίζονται στον κιθαριστικό θόρυβο, ένας ήχος γνωστός ως drone, βόμβος, που πολλές φορές κατηγοριοποιείται υπό την ετικέτα post-metal. Κατά καιρούς οι Sun συνεργάζονται με διάφορους, αλλά το συγκρότημα ιδρύθηκε και διατηρήθηκε από δύο βασικούς, τον Greg Anderson και τον Steven O'Malley. Το ύφος του συγκροτήματος χαρακτηρίζεται από αργούς ρυθμούς, έντονα παραμορφωμένες κιθάρες, αποφυγή ρυθμού και μελωδίας, καθώς και εναλλακτικά κουρδίσματα σε πολύ χαμηλές συχνότητες. Η ανατροφοδότηση του ήχου των Sun, το feedback, δημιουργεί ένα ηχητικό τείχος που στερείται μεν τυμπάνων, αλλά δημιουργεί μια ατμόσφαιρα πολύ φορτισμένη. Στις συναυλιακές εμφανίσεις τους, τα μέλη του συγκροτήματος φορούν ρόμπες, γεμίζουν το χώρο με ομίχλη και παίζουν σε εξαιρετικά υψηλή ένταση. Κατά καιρούς χρησιμοποιούνται και φωνητικά, με στιχουργικά θέματα όπως το σκοτάδι και το απόλυτο κενό. Το συγκρότημα κυκλοφορεί το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής του μέσω της Southern Lord Records, της δισκογραφικής εταιρείας που ίδρυσε ο Anderson το 1998. Πριν από 20 χρόνια, οι New York Times τους παρουσίασαν ως heady metal, όχι heavy αλλά heady, από το head. Και στα ελληνικά υπάρχει το αντίστοιχο «σου κάνει κεφάλι», λέμε. Το όνομά τους, οι Sun, το πήραν από τη μάρκα των ενισχυτών Sun, γράφονται ακριβώς το ίδιο, με δύο N, της οποίας το λογότυπο περιλαμβάνει έναν κύκλο δίπλα στο έμβλημα Sun, με κυματιστές γραμμές που εκτείνονται προς τα δεξιά, είναι ο ήλιος. Σε συνεντεύξεις, το group έχει πει ότι το όνομα του συγκροτήματος επιλέχθηκε ως λογοπαίγνιο με το Earth, δηλαδή τη γη, που είναι όμως το όνομα ενός συγκροτήματος το οποίο θεωρείται πρωτοπόρο της drone μουσικής από τη δεκαετία του 1990, εξηγώντας ότι η Sun, ο ήλιος, περιστρέφονται γύρω από τους Earth, από τη γη.

Sun από το ομότιτλο άλμπουμ Sun ήταν το Does Anyone Here Like Venom και είναι το μαγικό μείγμα βέβαια. Καλησπέρα σας. Ένα το μέρος σήμερα των κυκλοφοριών του 2026 ήταν ένα 9 στα 10 άλμπουμ από τον κατ' Απριλίου. Η επανεμφάνιση των Αμερικανών Sun ύστερα από 7 χρόνια, πριν από τον κορονοϊό δηλαδή, είχαν δισκογραφήσει τελευταία φορά, δύο άλμπουμ μάλιστα με τον Steve Albini. Και περνάμε στο επόμενο εννιάρι του Uncut, που είναι το νέο άλμπουμ της Kim Gordon. Play Me είναι ο τίτλος του. Ακούμε το ομώνυμο που ανοίγει το δίσκο. Come on.

Ήταν το τραγούδι με τον ίδιο τίτλο από το Play Me της Kim Gordon. Η Kim Gordon με αυτές τις μεταμοντέρνες αυτοκόλλητες σημειώσεις του τρίτου προσωπικού της δίσκου, γράφει ο Tom Pinnock στην κριτική του, συνεχίζει στα τραγούδια της τον σχολιασμό για την εποχή του τέχνο-φεουδαλισμού σε μια σόλο καριέρα που ατενίζει το μέλλον, 15 χρόνια μετά τη διάλυση των Sonic Youth. Το Uncut την χρήζει μεγάλη ιέρεια του αμερικανικού θορύβου με την υποσημείωση ότι το νέο της άλμπουμ Play Me συνεχίζει να εκλεπτύνει το ανατρεπτικό δημιουργικό της όραμα. Όταν συμμετέχει σε ένα συγκρότημα, εν προκειμένως του Sonic Youth, λέει η ίδια, τα πάντα είναι μια διαπραγμάτευση. Τώρα, εννοώντας την σόλο πορεία της, απλώς ακολουθώ το ένστικτό μου. Ασφαλώς δεν το ήθελα να διαλυθούν οι Sonic Youth, κανείς δεν θέλει να περάσει κάτι τέτοιο, αλλά από τη στιγμή που συνέβη, μου άλλαξε ταχύτητα. Τώρα νιώθω ότι κάνω αυτό ακριβώς που θέλω, χωρίς να χρειαστεί να συμβιβαστώ μέσω κάποιας επιτροπής.

Kim Gordon, Girl with a Look από το album Play Me. Οι Sonic Youth υπήρξαν ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της αμερικανικής εναλλακτικής μουσικής. Δημιουργήθηκαν στη Νέα Υόρκη το 1981 από τους Thurston Moore, Kim Gordon και Lee Ranaldo. Συνδυάζοντας τον θόρυβο με την avant-garde αισθητική και την ενέργεια του punk, δημιούργησαν έναν εντελώς δικό τους ήχο, βασισμένο σε παραμορφωμένες κιθάρες, εναλλακτικά κουρδίσματα και αυτοσχεδιασμούς.

άλμπουμ τους όπως το Daydream Nation θεωρούνται πλέον ακρογωνιαίοι λύθοι του ανεξάρτητου του εναλλακτικού ροκ. Κεντρική μορφή του συγκροτήματος υπήρξε η Kim Gordon, όχι μόνο ως μπασίστρια και τραγουδίστρια, αλλά και ως προσωπικότητα με έντονη παρουσία στον φεμινιστικό λόγο. Οι φωνή και οι στίχοι της Kim Gordon έδωσαν στους Sonic Youth μια ιδιαίτερη ταυτότητα, μακριά από τα συνηθισμένα ροκ στερεότυπα. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 2011 ακολούθησε προσωπική πορεία με solo δίσκους, εικαστικές εκθέσεις και αυτοβιογραφικό βιβλίο το Girl in a Band, παραμένοντας μια εμβληματική μορφή της πειραματικής περιθωριακής μουσικής.

Kim Gordon Not Today από το album Play Me. Το πρώτο single του album, το Bye Bye 25, που θα ακούσουμε ως τελευταία μας επιλογή για σήμερα, πρόκειται για μια διαφορετική εκδοχή της σύνθεσης της Kim Gordon από το 2024 Bye Bye, η οποία κρατά τον ρυθμό του πρωτότυπου τραγουδιού, αλλά αντικαθιστά κάποιους στίχους με μια απαρίθμηση λέξεων που λέγεται ότι είχαν απαγορευτεί από την κυβέρνηση του Donald Trump σε ομοσπονδιακά έγγραφα. Η λίστα εκτείνεται από ιδεολογικούς όρους όπως διαφορετικότητα και κοινωνικά δικαιώματα μέχρι παράξενα συγκεκριμένες εκφράσεις όπως αλλεργία στα φιστίκια ή ακόμα και men who have sex with men. Όταν σκεφτόμουν ιδέες για τους στίχους, λέει η Kim, μου ήρθε να χρησιμοποιήσω λέξεις από μια ιστοσελίδα που είχε συγκεντρώσει όλες τις λέξεις που ο Donald Trump έχει ουσιαστικά απαγορεύσει, δηλαδή οποιαδήποτε επιχορήγηση, οποιοδήποτε ερευνητικό πρόγραμμα ή πρόταση περιέχει κάποια από αυτές τις λέξεις, απορρίπτεται αμέσως ή ακυρώνεται. Υποθέτω πως ο Trump τελικά πιστεύει στην cancel culture, την κουλτούρα της ακύρωσης, γιατί κυριολεκτικά προσπαθεί να ακυρώσει την ίδια την κουλτούρα, τον ίδιο τον πολιτισμό. Αυτά λέει η Kim Gordon, την οποία ακούμε στο Bye Bye 25.

Diversity, tribal, transgender.

Bye Bye 25 από το Play Me της Kim Gordon και περνάμε στο τελευταίο 9 στα 10 του Uncut, το δεύτερο μέρος του άλμπουμ Help της οργάνωσης War Child, που έχει φιλανθρωπικό σκοπό, δηλαδή τη βοήθεια παιδιών θυμάτων του πολέμου. Το πρώτο άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από 31 χρόνια και εδώ έχουμε το δεύτερο Help, που συγκεντρώνει έναν εντυπωσιακό αριθμό καλλιτεχνών για το σκοπό αυτό, συνολικά 23 τραγούδια. Θα ακούσουμε δύο. Πρώτα το αριστούργημα του Donovan, Universal Soldier, όπως το εκτελούν οι Depeche Mode.

Πολεμά με πυράβλους και μελόγχες, στρατιώτης εδώ και 1000 χρόνια. Είναι καθολικός, ινδουιστής, άθεος, τζαϊνιστής, βουδιστής και βαπτιστής και εβραίος. Και ξέρει πως δεν θα πρέπει να σκοτώνει και ξέρει πως πάντα θα το κάνει. Να σκοτώσει εσένα για μένα, φίλε μου, και μένα για σένα. Και πολεμά για τον Καναδά, πολεμά για τη Γαλλία, πολεμά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολεμά για τους Ρώσους, πολεμά για την Ιαπωνία και πιστεύει πως έτσι θα βάλουμε τέλος στον πόλεμο. Και πολεμά για τη δημοκρατία, πολεμά για τους κόκκινους, λέει πως γίνεται για την ειρήνη όλων. Είναι εκείνος που πρέπει να αποφασίσει ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει και ποτέ δεν βλέπει τα σημάδια που τον προειδοποιούν. Μα χωρίς αυτόν, πώς θα μπορούσε ο Χίτλερ να του στείλει καταδίκους στα στρατόπεδα? Χωρίς αυτόν, ο Ιούλιος Κέσαρας θα ήταν μόνος. Και είναι αυτός που δίνει το σώμα του σαν όπλο στον πόλεμο. Και χωρίς αυτόν, όλη αυτή η σφαγή δεν θα μπορεί να συνεχιστεί. Είναι ο παγκόσμιος στρατιώτης. Και αυτός είναι που φταίει στα αλήθεια. Οι διαταγές του δεν έρχονται πια από πολύ μακριά. Έρχονται από εδώ και από εκεί. Από σένα και από μένα. Και αδέλφια, δεν το βλέπετε? Δεν γίνεται έτσι να τελειώσει ο πόλεμος. Τι μας λέει λοιπόν εδώ ο Ντόνοβαν? Αν περιμένουμε από τους κρατούντες να τελειώσουν τον πόλεμο, αυτό είναι ουτοπικό. Ο πόλεμος μπορεί αμέσως να τελειώσει αν όλοι μαζί οι στρατιώτες δεν ξαναγγίξουν τα όπλα τους. Πάμε όμως στη δεύτερη επιλογή από το άλμπουμ, οι υπέροχες Wet Leg από το Isle of Wight και το Obvious.

από το Help 2, τη βοήθεια για τα παιδιά θυμάτων του πολέμου, ήταν η Wet Leg και το Obvious. Και το επόμενο έντυπο είναι το Record Collector Απριλίου, που έχει αφιέρωμα στον Robert Plant και μεταξύ άλλων στη χρονιά του 1976, μισό αιώνα πριν, μια κλασική χρονιά όπως γράφει το εξώφυλλο του περιοδικού, για την soul, τη funk και την disco μουσική. Δίσκος του μήνα τώρα είναι ο νέος του 71 ετών πλέον Bruce Hornsby, ενός Αμερικανού τραγουδοποιού και πιανίστα, του οποίου ο πρώτος δίσκος κυκλοφόρησε πριν από 40 ακριβώς χρόνια, το 1986.

Από το νέο άλμπουμ του Bruce Hornsby, Indigo Park, ήταν το North Dakota Slate Roof. Στενός φίλος του Bob Weir, των Grateful Dead, συνεργάτες επί 40 χρόνια, ο Weir παίζει και σε τούτο το άλμπουμ, μάλιστα μία από τις κορυφαίες στιγμές είναι μία 7-λεπτη σύνθεση. Εκεί πρωτοστατεί ο Weir, φωνητικά και κιθαριστικά, δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο να το ακούσουμε. Και πού να φανταζόταν ο Weir και ο Hornsby ότι ο κιθαρίστας των Grateful Dead δεν θα προλάβαινε την κυκλοφορία του δίσκου. Έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο.

Ήταν ένα δεύτερο και τελευταίο από τον Bruce Hornsby, Take a Light Strain από το άλμπουμ Indigo Park. Και θα τελειώσουμε τις επιλογές του Record Collector με ένα 5 στα 5 άλμπουμ του ίδιου τεύχους που ανήκει στους Prostitute, ένα γκρουπ που σχηματίστηκε στο Dearborn του Detroit, που όπως μας πληροφορεί η κριτική είναι η πρώτη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου οι Άραβες αποτελούν την πλειοψηφία των κατοίκων, κυρίως Λιβανεζικής, Ιεμενικής, Ιρακινής και Παλαιστινιακής καταγωγής. Δημιουργός του γκρουπ είναι ο Λιβανεζοαμερικανός Μου Κάζρα. Με το γκρουπ, σημειώνει ο Σάιμον Πράις, να διοχετεύει την αποξένωση και την πολιτισμική παραφωνία του να μεγαλώνεις ως Άραβας σε μια εχθρική ρατσιστική κοινωνία. Yeah.

Αυτή ήταν η Prostitute και το Attempted Martyr από το ομότιτλο άλμπουμ. Τέρμα με το Record Collector και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με το Shindig Απριλίου και τον αγαπημένο μας Nick Salomon, που ως Bevis Front μόλις κυκλοφόρησε τον 27ο στούντιο δίσκο του, στον οποίο σε αρκετά τραγούδια συνοδεύει στη φωνή η κόρη του Debbie. Μεγάλο στη διάρκεια, συνολικά 20 συνθέσεις 90 λεπτών. Horrorful Heights είναι ο τίτλος του άλμπουμ, ακούμε το A Mess of Stress.

Ήταν κατά σειρά τα A Mess of Stress και Best Laid Plans από το άλμπουμ των Bevis Front, Horrorful Heights. Γενικά θα λέγαμε, γράφει ο Ben Graham, ότι ο ήχος του Nick Salomon διακατέχεται από δύο κεντρικές κατευθύνσεις. Πρώτον, τα εκτενή ψυχεδελικά τζαμαρίσματα, με βασικό χαρακτηριστικό τα έξοχα, εκρηκτικά, διερευνητικά, κιθαριστικά σόλο που υφαίνονται γύρω από αργόσυρτες, θολές, βαριές συγχορδίες. Και δεύτερον, σύντομα μελωδικά pop τραγούδια, ενίοτε με ροκ δομή, άλλοτε απαλά, στα οποία προέχουν τα μελαγχολικά φωνητικά με γλυκόπικρους παρατηρητικούς στίχους. Τελειώνουμε με το Quietly, όπου ο αφηγητής προσπαθεί να εντυπωσιάσει ένα κορίτσι με τη συλλογή του από σπάνια ψυχεδελικά βινίλια, μια προσπάθεια όμως που αποβαίνει ανεπιτυχής. Γιάννη Βαλσάμι στα υπόψη. Σήμερα ακούσαμε το ένατο μέρος της σειράς «Η Μουσική» του 2026. Ετοίμαστε παρουσίαση ο Σπύρος Χιτήρης. Τα λέμε σε μια εβδομάδα, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με το Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia, Jensen Huang, και ο επικεφαλής της Tesla, Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχιστούς φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το Πασόκ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις εταιρείες Φάγε και Ντοβάλ Γκρις για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και αθέμητη κερδοφορία. Στη Φάγε επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 1,76 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε προϊόντα γιαουρτιού και τυριού, ενώ στη Ντοβάλ πρόστιμο 200.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, στους 68.788 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ εισαγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουραζιερόπλου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κουραζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε προγραμματιστεί πραγματοποιήσει στάσεις σε Belfast, Liverpool και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω Ρινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Earth News με την 8η εκπομπή για το 1964. Σήμερα βασικά το θέμα μας είναι η Βρετανική εισβολή εκεί, γιατί σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι από Βρετανούς καλλιτέχνες. Όταν άνοιξαν την πόρτα για να γνωρίσουν επιτυχία στην Αμερική, οι Beatles. Επαναλαμβάνω ότι πριν από τους Beatles, αν είναι ζήτημα σε όλη την ιστορία από το 40 μέχρι το 64 να έχουν γνωρίσει επιτυχία στην Αμερική το πολύ 5 με 10 Βρετανοί. Και όταν λέμε 5 με 10, οι 5 να έχουν μπει στο Hit Parade και οι άλλοι 5 να έχουν κάποια πήχηση. Αυτό που έγινε μετά τον Ιανουάριο του 64 ήταν πρωτοφανές. Θέλω να παραλάβω ότι για να παρουσιάσει κάποιος αυτές τις εποχές που είναι τόσο μακρινές, πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτά που έγιναν τότε. Παρακολουθώ κάποιους οι οποίοι είναι νεότεροι, πολύ ωραία νεότεροι, να ασχοληθούν με τα παλιά, αλλά παρουσιάζουν μερικές φορές ή τις περισσότερες τη δική τους εκδοχή, πώς νομίζουν ή πώς θα ήθελαν να είναι τα πράγματα. Εδώ τα λέμε ακριβώς όπως ήταν, δηλαδή όπως έγιναν τα γεγονότα. Αν έχετε όρεξη να έρθετε σε επαφή μαζί μας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Rolling Stones. Οι Rolling Stones χρειαζόντουσαν ένα τραγούδι για να γίνουν αυτό που έγιναν. Αυτό το τραγούδι δεν ήρθε το 64. Έτσι λοιπόν, το 64, όταν ξεκίνησαν οι Beatles, έκαναν την παρουσία τους, αλλά χαμηλόφωνα. Το Satisfaction ερχόταν αργότερα, το 65. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η αλυσίδα των ατελείωτων ηχογραφήσεων και επιτυχιών. Ήταν αργότερα, το 65. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η αλυσίδα των ατελείωτων ηχογραφήσεων και επιτυχιών.

γνώρισα μεγαλύτερη επιτυχία με συγκεκριμένα τραγούδια του 64 από τους Stones. Οι Stones λοιπόν το 1964 ηχογραφούν ένα τραγούδι του Buddy Holly, πιο ου άλλου. Ένα τραγούδι του Buddy Holly από το 1957, όπως έκαναν τα περισσότερα βρετανικά γκρουπ. Στην Αγγλία έγινε επιτυχία και στην Αμερική ήταν το πρώτο single που βγήκε στις 6 Μαρτίου του 1964. Το τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι το νούμερο 48 στο αμερικάνικο Hit Parade. Ήταν ένα τραγούδι που τα πρώτα χρόνια όταν έκαναν συναυλίες άνοιγαν τις συναυλίες τους με αυτό. Μετά χάθηκε και αναβιώθηκε σαν ένα κτίριο τραγούδι στην περίοδο που είδαμε και εμείς εδώ του Voodoo Lounge, του συγκροτήματος μεταξύ 94 με 95. Not Fade Away.

Not Fade Away. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, αλλά αυτό το πρώτο άλμπουμ έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι διαφορετική η μορφή του στην Αγγλία και διαφορετική του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η εποχή είναι μοναδική για τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τις διάφορες εκδοχές. Αυτά είναι ψηλά γράμματα στην εποχή του streaming και στη νεότερη εποχή που κανείς δεν δίνει σημασία στις εκδόσεις. Είχαν διαφορές και στο εξώφυλλο και στα τραγούδια που ήταν μέσα και η αμερικάνικη έκδοση σε σύγκριση με την βρετανική. Να ακούσουμε και το επόμενο single που κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, δηλαδή τον Ιούνιο του 1964, σε ένα μήνα από σήμερα, 12 Ιουνίου. Εδώ τώρα έχουμε μια δική του σύνδεση. Tell Me. Το τραγούδι είναι των Jagger και Richards, βέβαια, όπως είναι McCartney και John Lennon. Αυτό πήγε καλύτερα από το προηγούμενο. Στο νούμερο 24 ανέβηκε, το άλλο στο νούμερο 48. Είχε γραφτεί από τότε ή λίγο αργότερα ότι οι Stones φαινόντουσαν από τότε με το τραγούδι αυτό ήταν πιο ευέλικτοι και ανοιχτοί σε μουσική που δεν είχε μόνο τις ρίζες στα blues. Και τους το έχουν αναγνωρίσει αυτό. Πολύ καλό τραγούδι για ξεκίνημα. Tell Me.

Έτσι περίπου ήταν και τα πρώτα κομμάτια των Beatles. Και δεν ξεχνούν οι Stones ότι ήταν τα blues που τους έκαναν αυτό που ήταν. Έτσι, στη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου αυτό, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν δεύτερη πλευρά στο Tell Me και υπάρχει στο debut το άλμπουμ τους. Είναι μια διασκευή ενός blues που είχε γράψει ο Willie Dixon το 1954 και ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Στο ενδιάμεσο το είχε ηχογραφήσει το 60 η Etta James. Όμως εδώ είναι η πρωτοπορία αυτών των βρετανικών συγκροτημάτων. Ένα συγκρότημα δεν είχε σκεφτεί ποτέ να διασκευάσει το τραγούδι. Οι Stones και οι άλλοι Βρετανοί ήταν που διασκεύασαν αυτά τα blues και τα έφεραν στη μόδα. Και μετά από τους Rolling Stones, ίσως κάποιοι που παρακολουθούν τη μουσική θα δουν ότι το έχουν διασκευάσει, ας πούμε, η Fogard, η Alex Harvey Band, η Mango Jerry, σε μια εκδοχή 9 λεπτών μάλιστα αυτή, στο δεύτερο άλμπουμ τους. I just gonna make love to you.

Οι Rolling Stones στις πρώτες επιτυχίες τους. Υπάρχουν και άλλα το 64, θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Και τώρα πάμε στους Dave Clark 5, που είναι αυτό το αγγλικό rock and roll συγκρότημα που σχηματίστηκε στην περιοχή του Tottenham στο Λονδίνο το 1958. Είναι από τα πρώτα βρετανικά group. Αρχηγός του συγκροτήματος ήταν ο drummer Dave Clark. Είναι και παραγωγός στο συγκρότημα και συντραγουδοποιός. Έκαναν πολλά πράγματα, γι' αυτό άλλωστε εκτιμήθηκε η αξία τους και μπήκαν σχετικά πρόσφατα στο Rock and Roll Hall of Fame. Τον Ιανουάριο του 1964, στη Βρετανία, το πρώτο τραγούδι που έχουμε παίξει, το Glad All Over, ήταν εκείνο που έριξε το αηγόν του Hold Your Hand από το νούμερο 1 στη Βρετανία των Beatles. Στην Αμερική ήταν το δεύτερο συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Ed Sullivan Show μετά τους Beatles. Και ήταν το group με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Βρετανία στα χρόνια του 64 και του 65. Δεν ήταν σύντομη η επιτυχία τους, ήταν για πάρα πολύ καιρό και συνεχόμενες οι επιτυχίες. Για να αρχίσουμε να παίξουμε σήμερα δύο από αυτές. Μετά το Glad All Over, Beach and Pieces.

βέβαια αυτή δεν είναι. Είναι Track 5. Μέχρι να το βρουν, έρχεται. Αυτό το είχαμε ακούσει χθες.

Αν ακούσει κανείς προσεκτικά τα τραγούδια που έβγαλαν τα αμερικάνικα συγκροτήματα που ακολούθησαν μετά αυτή την επιδρομή των Βρετανών, ιδιαίτερα στα χρόνια 64, 65, 66, όλα έχουν στηριχτεί σε αυτά τα τραγούδια. Και ιδιαίτερα στους Beatles και στους Dave Clark 5 και τους άλλους. Και στους Kings και τους Animals. Έγινε δηλαδή το ότι οι Μεν Βρετανοί πήγαν και πήραν από τους Αμερικάνους τις πηγές των blues καλλιτεχνών και τα προσέφεραν με ένα νέο τρόπο, όπου αυτός ο νέος τρόπος έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν στρατιές αμερικανικών ροκ συγκροτημάτων μετά από αυτούς. Την ίδια χρονιά, τον Μάιο του 64, πολύ γρήγορα δηλαδή, γνωρίζουν τρίτη επιτυχία οι Dave Clark 5 στην Αμερική. Λίγο διαφορετικό τραγούδι αυτό. «Can you see that she's mine» είναι ένα τραγούδι που λέει σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι μιλάνε και προσπαθούν να μας διαλύσουν. Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Και είναι μια επιρροή από ένα τραγούδι του Ray Charles του 60, το τραγούδι «Sticks and Stones».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Πρόστιμα 1,76 εκατομμυρίων ευρώ στην ΦΑΓΕ για θέμητη κερδοφορία και 200.000 στην Ντοβάλιο Γκρις για οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ της αγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η υποβολή μηχανογραφικού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στον Μπορντό Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζω τώρα με το πολύ μεγάλο συγκρότημα των Animals. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα αγγλικά συγκροτήματα μετά τους Beatles και τους Dave Clark 5 που έκαναν νούμερο ένα στην Αμερική πολύ γρήγορα. Αυτοί έγιναν γνωστή από το Newcastle, από εκείνη η καταγωγή τους. Το 1962 φτιάχτηκαν. Η αρχική σύνθεση ήταν Eric Burdon, που είχε τα γενέθλιά του πριν από δύο μέρες, χρόνια πολλά, και μένει και στη χώρα μας. Τον καταπληκτική μουσική όλη. Τον κιθαρίστα Hilton Valentine, τον μπασίστα Chas Chandler, που έγινε μάνατζερ του Hendrix αργότερα, και αυτόν τον καταπληκτικό στα πλήκτρα Alan Price. Θα τον συναντήσουμε σε δικές του ηχογραφήσεις αργότερα στη δεκαετία του 60. Και ο drummer John Steele. Αυτοί λοιπόν ήταν γνωστοί κυρίως για ένα ήχο που ισορροπούσε μεταξύ rock, pop και blues υλικού. Και είναι από τα πρώτα, είπαμε, συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αμερική από τη Βρετανία τότε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια το The House of the Rising Sun, που εδώ είναι φοβερή ιδέα να το ηχογραφήσουν, όπως έκαναν και οι άλλοι πιο πριν που σας είπα. Γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, συλλέχθηκε, έβλεπα και μια ταινία πρόσφατα με δύο ανάλογους συλλέκτες μουσικής στις δεκαετίες του 20 και του 30, που πήγαιναν σε διάφορες επαρχίες Αμερικής και έβρισκαν αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά εντοπίζεται στα Απαλάχια Όρη, στην δεκαετία του 30. Είχε διάφορες εκδοχές σαν Rising Sun Blues, αυτό το folk τραγούδι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την εκδοχή που θα ακούσουμε τώρα, τότε. Τώρα πια είναι πολύ γνωστή. Οι Animals ήταν στην Αμερική σε περιοδεία με τον Jack Berry. Άκουσαν το τραγούδι κάπου και θέλησαν να το ηχογραφήσουν. Ο πολύ καλός παραγωγός τους, Mickey Most, υπεύθυνος για πάρα πολλά γκρουπ τότε, ήταν επιφυλακτικός. Τελικά το ηχογράφησαν και είναι ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, παρόλο που έρχεται από παλιά.

από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Έρικ Μπάρντον. Θα φανταστεί κανείς μόλις είχε κλείσει τα 20 και έκανε τέτοια ερμηνεία. Και στα επόμενα. Το άσχημο ήταν η σχέση μεταξύ των μελών του συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νέους Animals, πολύ καλοί κι αυτοί, γιατί ήταν ο Μπάρντον που τους οδηγούσε. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 έχουμε παίξει ήδη τραγούδια τους όταν είχαμε αναφερθεί στις χρονιές εκείνες, αλλά θα τους προλάβουμε και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Εξαιρετική και κοινή περίοδος. Κλάσικ το τραγούδι αυτό, καλοκαίρι του 64 και όλη τη χρονιά ακουγόταν στην Αμερική και στην Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια. Λέω να ακούσουμε όμως και το επόμενο, όπως έκανα και με τους Dave Clark Five. Το αμέσως επόμενο τραγούδι, όπως έκανα και με τους Stones λίγο πριν. Όπως οι Stones διασκεύασαν ένα τραγούδι και μετά έγραψαν δικό τους, έτσι συμβαίνει και εδώ. Το Σεπτέμβρη του 1964 κυκλοφορεί το τραγούδι I'm Crying. Ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Eric Burdon με τον καταπληκτικό οργανίστα Alan Price, που είχε έρθει ένα μήνυμα εδώ. Πράγματι ήταν πολύ καλή συναυλία όταν είχε παίξει στον Λυκαβητό γραφείο Αντώνης τον Αύγουστο του 1994 ο Alan Price. Και ο Burdon βέβαια έχει εμφανιστεί στη χώρα μας και όχι μόνο και σε ταινία αλλά και στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, το τραγούδι είναι των Eric Burdon και Alan Price. Τραγούδι που και αυτό σημάδεψε τα αμερικάνικα συγκροτήματα, γιατί το διασκέπασαν οι Paul Revere and the Raiders, αλλά και ο Iggy Pop αργότερα. Το ξαναπεί και ο, νομίζω, ποιος άλλος, το έχει πει και ο Tom Petty. Από τα αγαπημένα των Animals, σε αυτούς που αγαπούν την πρώτη εποχή τους. I'm Crying.

The Animals. Και όπως γράφει ο Ιωάννης, και είναι σωστό αυτό, ότι τη διασκευή του House of the Rising Sun την άκουσαν από τον Dylan, που την είχε ηχογραφήσει στο πρώτο άλμπουμ μου, τότε που ήταν με τον Chuck Berry στην Αμερική. Η συνέχεια τώρα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι Kings. Και αυτοί βοηθήθηκαν από τους Beatles. Σχηματίστηκαν, είπαμε, Liverpool, Newcastle, να και ένα από το Λονδίνο συγκρότημα. Πολλά από το Λονδίνο. 62. Με κολοσσούς μέσα σε αυτήν την σύνθεση, με κορυφαίο βέβαια αυτόν που το όνομά του είναι Ray Davies, φωνητικά και ρυθμική κιθάρα, και ο αδερφός του Dave Davies, και οι άλλοι δύο. Από τα μεγαλύτερα γκρουπ της Βρετανίας του 60, βρετανικό rhythm and blues, Mersey Beat και αυτοί, και βγάζουν το καλοκαίρι του 64 αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι επίσης ορόσημο τραγούδι, όχι μόνο για το 64, αλλά για την επιρροή που έχει σε τόσα άλλα κομμάτια που ακούσαμε αργότερα. Μια φήμη που διαψεύστηκε έλεγε ότι σε αυτή την ηχογράφηση, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, υπήρχε και ο μελλοντικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page. Το τραγούδι είναι από αυτά που λέμε ότι επηρέασε απόλυτα το rock όπως ερχόταν αργότερα, ιδιαίτερα τα είδη του heavy metal και του punk rock.

οι Kings. Αύριο στο αφιέρωμα ένας άλλος τεράστιος μουσικός που έχει μέντορά του τον Ray Davies. Προχωράμε. Marfan Man, αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε και αυτό στο Λονδίνο το 1962. Πήραν το όνομά τους από τον κιμπορτίστα του συγκροτήματος Marfan Man. Είχε δύο βασικούς τραγουδιστές. Εμείς είμαστε στην πρώτη εποχή, οπότε θα ακούσουμε τον πρώτο. Από το 62 μέχρι το 66 τον Paul Jones, που ήρθε εδώ με το συγκρότημά του αργότερα, στη δεκαετία του 80, και έπαιξε τους Blues Band. Και από το 62, μετά από το 66 μέχρι το 69, επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Mike Tabo. Και μετά Marfan Man, Earth's Band και τα λοιπά έγιναν διαφορετικοί. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, γιατί ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα του 60, η Marfan Man, σε αυτή τη μορφή την πρώτη. Του 62-66 και του 66-69. Είμαστε στην πρώτη εποχή λοιπόν. Διασκευάζουν όπως έκαναν όλοι οι καλοί μαθητές από τη Βρετανία το τραγούδι των Exciters, ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε κυκλοφορήσει το 63, Do Why Didi Didi. Του δίνουν καινούρια μορφή και το κάνουν νούμερο ένα και στην Αγγλία και την Αμερική. There she was, just a

πολύ σπουδαίο συγκρότημα και η Manfred Mann, και πολύ σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής και με άλλη καριέρα προσωπική και με μια καταπληκτική ταινία, ο Paul Jones, πρώτης κατηγορίας αυτός που ακούσαμε, και τον ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι πάλι του 64. Το κυκλοφόρησαν 10 Ιανουαρίου του 64 στη Βρετανία, όταν γινόταν η Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Εκεί έγινε επιτυχία το τραγούδι. Και αυτό είναι δικό τους. Είναι γραμμένο από τον Manfred Mann, τον Mike Hug και τον τραγουδιστή Paul Jones. Έγινε νούμερο 5 στο βρετανικό chart. Έφτασε μέχρι την 5η θέση. Αλλά είναι ένα τραγούδι που είναι συνδεδεμένο με τα Swinging 60s, γιατί έγινε μουσικό θέμα για την εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή που όσοι ήταν τότε στο Λονδίνο ίσως την ξέρουν, του ITV, Ready, Steady, Go. Υπάρχουν όμως αποσπάνοντας στο διαδίκτυο τώρα πια. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Gustav Manfred.
1: Ένα άλλο από τα απίθανα τραγούδια της πρώτης εισβολής στην Αμερική από τους Βρετανούς είναι από ένα συγκρότημα τώρα άγνωστο, το ότι ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Honeycombs, που θα κλείσω. Δημιουργήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ήταν πρωτοποριακό συγκρότημα, γιατί τότε περιλάμβανε την Honey Landry στα drums, μία από τις λίγες γυναίκες drummer υψηλού προφίλ εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν το 1967. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ύφους της μουσικής. Have I the right? Honeycombs.

0: Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφιήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019 βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στον χώρο της κεντροαριστεράς, έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικόλογο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κρουαζιερόπλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας και είναι Τετάρτη, απογευματόβραδο λοιπόν Τετάρτης ή μάλλον ένα καθαρό καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτη στις 13 του Μαΐου και είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Παρέα μέχρι τις 6, η εκπομπή φυσικά μεταδίδεται από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή και σας συναντούμε μέσα από τις γνωστές συχνότητες 105,8, 91,6, τις κατατόπου συχνότητες και πάνω απ' όλα το ΕΡΤΕΚΟ, δηλαδή την πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να μας ακούσετε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σε κανονικό χρόνο αλλά και σε και κατόπιν παραγγελίες δικιά σας, μετά από επιλογή σας δηλαδή.

επικαιρότητα όπως πάντα κάθε μέρα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις τις περισσότερες φορές δυσάρεστες. Είμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ από τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και έχουν να κάνουν κυρίως με το ανθρώπινο στοιχείο, με το δραματικό, συγκλονιστικό στοιχείο και με διάφορες εκτιμήσεις που γίνονται τώρα κατόπιν εορτής, μάλλον μετά Χριστών προφήτες. Όλοι στο σχόλιο και στην εκτίμηση και στο σενάριο πρώτοι, στην πρόληψη και στη βοήθεια τελευταίοι.

Γενικά σκεφτόμουν πάντως, όσο ξέρετε, είχα στο μυαλό μου μέσα και κλωθογύριζα το τι θα σας έλεγα, τι θα λέγαμε γενικά την εκπομπή, όχι ως προς τους καλεσμένους και τα βασικά θέματα, αλλά αυτό που λέμε την ατμόσφαιρα, το κλίμα, το στίγμα. Ότι μέσα στο Μάιο, αστεία-αστεία, περιμένουμε αρκετά γεγονότα. Ένα από τα οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και αναφέρομαι στην επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στον Πρόεδρο Σιν Τζινπίνγκ. Γιατί δεν με μαλώσατε χτες και δεν με διορθώσατε που αναρωτιόμουν είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός, αν είναι δυνατόν σε ένα καθεστώς σαν αυτό της Κίνας, ή αλλιώς να το πω, ο Τραμπ δεν θα πήγαινε να συναντήσει τον ομόλογό του? Τι θα συναντούσε τον πρωθυπουργό, αν υποθέσουμε ότι θα έκανε τόσο χαμηλόβαθμη επίσκεψη και συνάντηση? Τέλος πάντων, πρόεδρος λοιπόν ο Σιν Τζινπίνγκ. Βεβαιωμένο αυτό. Το ένα είναι αυτό, ότι πράγματι έφτασε στο Πεκίνο. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη και αμέσως μετά με άνθρωπο που γνωρίζει από πολύ μέσα. Το ένα είναι αυτό, ότι πράγματι έφτασε στο Πεκίνο. Θα τα συζητήσουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη και αμέσως μετά με άνθρωπο που γνωρίζει από πολύ μέσα.

Το άλλο γεγονός στο τέλος της εβδομάδας είναι βέβαια το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πολύ αναμενόμενο, γιατί μέσα σε ένα σκηνικό αρκετά μετασχηματιζόμενο, θα πω εγώ, δεν θα πω ρευστό, θα πω μετασχηματιζόμενο, που συνεχώς για να μην χορταριάζει κυλάει η πέτρα, οι διάφορες πέτρες στο πλαίσιο και στο όριο των κομμάτων. Και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν από την πλευρά της ως κόμμα πλέον και όχι ως κυβέρνηση, αλλά ως κόμμα κυβερνών, με τα δικά του προβλήματα, με τη δική του παθογένεια, με τη δική του εσωστρέφεια ενδεχομένως. Θα κάνει το συνέδριό του ώστε να δουν εκεί αν ευθυγραμμίζονται, αν διαφωνούν, πού συμφωνούν, πώς θα χαράξουν γραμμή, αν θα μιλήσουν πρόσωπα, αν θα παραστούν πρόσωπα, και οι γνωστές συνιστώσεις που λέω συνήθως εγώ, ακόμα και αν δεν ταιριάζει σε κόμματα όπως είναι ας πούμε ένα φιλελεύθερο ή κεντροδεξιό κόμμα. Δεν ταιριάζει αυτή η λέξη, αλλά εγώ τη λέω γιατί νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολύ καλά τις απόψεις και τις τάσεις. Και συνεχίζω με το timeline του Μαΐου. Στις 21 Μαΐου έχει ανακοινωθεί ότι θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ενώ στο τέλος του Μαΐου, από ό,τι όλα δείχνουν και λέγονται και φημολογούνται, στο τέλος Μαΐου, το πολύ αρχές Ιουνίου, θα έχουμε και την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.

Καλησπέρα σας λοιπόν και χαίρετε. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε εδώ σίγουρα μέχρι τις 6 παρέα, παρακολουθώντας την επικαιρότητα και την δισεογραφία. Εμπνεόμενοι και έτσι παρακινημένοι αρκετά και από τη μουσική, από τη μουσική και τα τραγούδια μας που είναι πάντοτε, όπως το έχετε και εσείς διαπιστώσει, καλοδιαλεγμένα, ώστε να σας κάνουν συντροφιά αυτή την ώρα, μια λίγο δύσκολη ώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ ποτέ δεν έχω προσαρμοστεί σε αυτό το 5-6, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δύσκολη από την άποψη ότι είναι ή το τέλος της, του ωραρίου ή η μεταβατική στιγμή και ώρα. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή έχει φτιάξει τόσο πολύ και ο καιρός, ειδικά όταν φεύγω από εδώ και είναι ακόμα ο ήλιος ψηλά, αν καταφέρω να φύγω νωρίς και στην ώρα μου, λέω κοίτα να δεις έξω ο κόσμος πόσα ωραία πράγματα μπορεί να κάνει, πέρα από το να είναι κλεισμένο σε ένα στούντιο και να προσπαθεί να επικοινωνήσει με αυτό τον κόσμο που κινείται, ζει και εργάζεται και αναπνέει έξω.

όπως καταλαβαίνετε, μετρώει η γλώσσα μου για να σχολιάσω σχεδόν τα πάντα. Πάρα πολλά πράγματα από τα πιο ευχάριστα, παιχνιδιάρικα, χαμηλής, αυτό που λέμε, χαμηλής ας πούμε βαρύτητας, αλλά πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος, όπως ας πούμε αυτό με τη συμμετοχή μας χθες στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, την εικόνα του Ακύλα, τη συμμετοχή της Ελλάδας, τον εθνικό μας, τον νέο εθνικό διχασμό. Μέχρι τον ανερμάτιστο πόλεμο, μέχρι τις ανακοινώσεις σχετικά με το αν θα έχουμε άνοδο στις τιμές της ενέργειας και αν θα έχουμε πτώσεις σε κάποια καύσιμα, σε κάποια όπως το φυσικό αέριο ας πούμε στην Ευρώπη που αναμένεται να πέσει και να μην ακολουθήσει την άνοδο των άλλων, ή ακόμα για τους ιούς που αρχίζουμε να τους μαθαίνουμε όλους με τη σειρά σαν να είμαστε φοιτητές βιολογίας τουλάχιστον. Γιατί μετά το χανταϊό μάθαμε και τον νοροϊό. Μην τρομάζετε με το πρώτο συνθετικό. Στην πραγματικότητα είναι οι ιοί που είναι πολύ γνωστοί στην επιστημονική κοινότητα και δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγούν στο θάνατο. Το αντίθετο μάλιστα. Ένας κανονικός οργανισμός μπορεί να αντισταθεί.

πάρα πολύ αστυνομικό δελτίο. Έχουμε την περίπτωση του συζύγου του, μάλλον κατηγορούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη συζύγου του στην Κρήτη, που έχει μπει τώρα στη φυλακή, προφυλακίστηκε. Έχουμε αυτά τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν να μένουν σε συνθήκες απόλυτης κακής υγιεινής σε ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Έχουν συλληφθεί οι γονείς τους. Έχουμε τη συμμορία της Τιθωρέας και ένα σωρό βίντεο που βγαίνουν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια, να κλέβουν τράπεζες σε διάφορα προάστια της Αττικής. Πάντως αυτό το σακίδιο που είχε εντοπιστεί κοντά στη Γαδά φαίνεται να εντοπίστηκε και να εξολοθρεύτηκε, να το πω, όχι, να απενεργοποιήθηκε, να ελέγχθηκε μάλλον, να ελέγχθηκε ολοσχερός, άρα λήξη συναγερμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της Κηφισίας στην οδό Δημητσάνα στο ρεύμα προς Πατησίων. Όλα αυτά συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, γιατί βρέθηκε αυτό το ύποπτο σακίδιο. Ελέγχθηκε λοιπόν και τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα εδώ και αρκετή ώρα, ενώ αρκετό και μεγάλο θέμα εξακολουθεί να υπάρχει με πάρα πολλές άλλες κεντρικές λεωφόρους, όπως ας πούμε στην Πέτρου Ράλι, που νωρίτερα είχαμε τροχαίο και αυτό έχει δημιουργήσει έτι περαιτέρω καθυστερήσει.

Εδώ είμαστε λοιπόν και φυσικά ο τρόπος για να μας βρείτε, να στείλετε κι εσείς μήνυμα καλησπέρα, σχόλιο ή κάτι τέτοιο ή και όλα μαζί, είναι στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Και όλους τους άλλους τρόπους στις πλατφόρμες μας ανοιχτούς τους έχουμε, Messenger, Instagram,

0: βλέπετε και παρατηρείτε, νομίζω ότι τεχνιέντος απέφυγα να σχολιάσω το παραμικρό σχετικά με το περιστατικό στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια. Το μόνο που έχω να πω, σαν λέξεις δηλαδή, νομίζω ότι μία λέξη είναι η υποεκτίμηση. Σίγουρα δεν εξηγείται αλλιώς, υποεκτίμηση των συνθήκων και από το ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή από την οικογένεια, από το σχολείο, από το φροντιστήριο, από τις παρέες. Έχουμε όλοι πραγματικά κατασοκαριστεί, ανατριχιάζει η κοινωνία ολόκληρη και το μόνο που νομίζω ότι τώρα θα μας βοηθούσε θα ήταν να προσπαθήσουμε να ακούμε τα παιδιά και τους εφήβους. Διανύουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, ίσως πολύ πιο δύσκολη ακόμα και από τα λίγο προηγούμενα χρόνια. Το λέω και για τους γονείς, το λέω και για τα ίδια τα παιδιά. Να μπει τέλος στη σιωπή και την απομόνωση. Αυτή η εσωστρέφεια και η δυσκολία να πει ο άλλος το πρόβλημά του, να το περιγράψει, οδηγεί σε πολύ ακραία περιστατικά. Πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ βαθύτερα, πολύ χειρότερα από αυτά που μαθαίνουμε με τον τρόπο που το μάθαμε για αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το σταματώ εδώ για τώρα και θα επανέλθω. Δεν τελειώνει αυτό, ούτε τελειώνει, ελπίζουμε να μην αρχίζει καν, αλλά όταν συμβαίνει με συνθήκες και υποσυνθήκες, πραγματικά ό,τι και να πει κανείς θα πέσει έξω ή θα είναι τουλάχιστον, πώς να το πω, θα δείξει μια ανάγωγη συμπεριφορά ακόμα και στο ραδιόφωνο, ακόμα και αν δεν το θέλει. Και θα πάω τώρα στον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη που έχει εισχωρήσει μετά από παράκλησή μας βέβαια στο στούντιο. Καλώς τον. Γεια σου Δημήτρη.
1: Για αυτό που είπες πάντως, αγάπη, κατανόηση και στήριξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Από το να τους φτιάχνουμε πορτοκαλάδες μέχρι το φαΐ που αγαπάνε, μέχρι να πάμε να τους πάρουμε καφέ, ό,τι μπορούμε να αισθανθούν λίγο καλύτερα, γιατί είναι τεράστιο το άγχος των Πανελληνίων.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο των Πανελληνίων.
1: Κάθε εξέταση.
0: Μακάρι, δεν ξέρω αν συνέβη και με τα δικά σου τα παιδιά, τα δικά μου είπαν καλά, τώρα εντάξει, δεν ήταν και τόσο πολύ. Όχι ότι δεν ήταν οι σπουδαίες Πανελλήνες σαν εξέταση.
1: Ναι,
0: θέλω
1: σαφώς
0: να πω αυτό. Ότι γιατί το είχαμε δει ως τόσο σημαντικό.
1: Ως βουνό.
0: Ως βουνό. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι μία παράμετρος μόνο. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπες, γιατί και μαζί τα έχουμε συζητήσει και είναι πολύ καλός ο Δημήτρης Φαναριώτης, πρέπει να σας πω.
1: Το
0: είναι πολύ καλός. Πώς να το πούμε τώρα.
1: Κυδεμόνας γονέας.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω. Τα παιδιά σου το πούνε.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Πολύ καλός συμβουλάτορας. Είσαι πολύ καλός σύμβουλος γονεϊκής διαχείρισης και μέρημνας. Γιατί είσαι παθός και επομένως όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση.
1: Ήθελα να κάνω κοινωνιολογία, αλλά τελικά. Με έφαγε δημοσιογραφία.
0: Ναι, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ, σαφώ, έχεις δίκιο, Έλληνα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στα πιο πεζά τώρα και άλλα και πολύ ενδιαφέροντα. Καθώς έφτασε σήμερα το πρωί στην Κίνα ο πρόεδρος Τραμπ, ταρατατζούμ, τελετή υποδοχής με στρατιωτικό άγγιγμα.
0: Τα σημαίακια, τα κορίτσια και τα γόρια.
1: Μάντα, 300 Κινέζοι νέοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές. Γιατί το τελετουργικό στοιχείο είναι κάτι που παραδοσιακά εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, όταν του κάνουν αυτό που λέμε έτσι επί το λαϊκότερο, τεμενάδες όταν φτάνει κάπου, το χαίρεται πραγματικά. Δηλαδή, του αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι τι θα συζητηθεί. Θα συζητηθεί βέβαια η Ταϊβάν, οι δασμοί, το εμπόριο και το Ιράν. Η Κίνα χωρίς αμφιβολία μπορεί να βοηθήσει, ασχέτως με το ότι ο Τραμπ λέει δεν χρειαζόμαστε καμιά βοήθεια, θα τα καταφέρουμε είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με το καρότο είτε με το μαστίγιο. Όμως είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη. Και γιατί, Έλενα? Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Μειώνεται τα τελευταία χρόνια εμπέσω του εμπορικού πολέμου και οξύνεται λόγω των δασμών και άλλων εμπορικών περιορισμών. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, Έλενα, ότι πέρυσι το διμερές εμπόριο ανήλθε στα 314,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό πολύ χαμηλότερο από το 2022 που είχε φτάσει τα 690,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από όσο πούλησαν σε αυτήν. Και ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η πώληση περισσότερων αμερικανικών προϊόντων στην Κίνα, κάτι που θα ήταν δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες και λόγω των θέσεων εργασίας και των ευκαιριών που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Κατά τα λοιπά, βρίσκεται μια πλειάδα κορυφαίων επιχειρηματιών, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως ένα αφρόκρεμα της αμερικανικής επιχειρηματικότητας, μεταξύ των οποίων οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών Nvidia, Apple, Tesla και Boeing, ειδικά για την Tesla.
0: Ναι.
1: Τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα του Elon Musk με πολύ καλή αυτονομία είναι ένα θέμα μιας πολύ σκληρής σύγκρουσης, διότι οι Κινέζοι έχουν καταφέρει
0: και αυτοί στο...
1: Βεβαίως, και έχουν φτιάξει πιο φτηνά αυτοκίνητα με εξίσου καλές επιδόσεις στην αυτονομία, ορισμένα μάλιστα από τον επόμενο χρόνο, γιατί ξέρεις, μου αρέσει αυτό το θέμα και το ψάχνω, που θα έχουμε τις μπαταρίες των στερεών στοιχείων, εκεί θα αυξηθούν πολλοί αυτονομίες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κόντρα Τέσλα με τις κινέζικες εταιρείες, οι οποίες
0: δηλαδή,
1: είναι οπολίες.
0: Συγγνώμη, περίμενε, το ξέρω ότι το ψάχνεις. Εκτός από την κοινωνιολογία, είσαι καλός και στην μηχανική αυτοκινήτων, ηλεκτρολογία.
1: Άλλο όνειρο μου
0: Για πες για την αυτονομία, για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, περίμενε, οι Κινέζοι θα προλάβουν να φτιάξουν πιο επεκτάσιμη, ας πούμε, αυτονομία.
1: Ναι. Ο στόχος τους είναι, από ό,τι διάβαζα στα περιοδικά του ειδικού τύπου, τέλη 26, αρχές 27, να καθιερωθούν, να βάλουν μπαταρίες στερεών στοιχείων, οι οποίες δίνουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία. Η αυτονομία στην Ελλάδα, τουλάχιστον έτσι τη μετράμε, είναι το Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αυτό σε ρώταγα τώρα.
1: Αν μπορεί να το κάνει το αυτοκίνητο από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη χωρίς να σταματήσει.
0: Χωρίς να χρειαστεί να φορτιστεί.
1: Ακριβώς. Αυτό το πετυχαίνει το Τέσλα, αλλά και πολλά κινέζικα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε με το που θα αλλάξουν οι μπαταρίες, τι θα γίνει εκεί. Θα μπορέσει δηλαδή κάποιος να, από τους δύο, Αμερικάνοι ή Κινέζοι, να φτάσουν αυτονομίες που αυτή τη στιγμή τις ονειρευόμαστε, τα 800-900 χιλιόμετρα, είναι κάτι που μένει να φανεί. Αλλά καταλαβαίνεις ότι για να πηγαίνει στην Κίνα ο Μάσκ μαζί με τον Τραμπ παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, έχουν πέσει στο τραπέζι όλα αυτά που λες, σπάνιες γης, microchip και όλα αυτά, ας πούμε. Ναι. Αλλά το θέμα νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Φυσικά, όχι, γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά κάτι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, μου το έλεγες και μόνος σου, νομίζω εσύ το έλεγες, Δημήτρη, ναι, ότι και εσύ διαβάζεις από αναλύσεις ότι εντάξει, δεν πηγαίνει με το γόητρο που πήγαινε την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα τρωθεί λίγο το γόητρό του, επειδή είχε ανοιχτό το μέτωπο του Περσικού.
1: Αν είχε κλείσει το μέτωπο του Περσικού, έστω και άρον-άρον, θα ήταν εντελώς διαφορετική η έγκλη, η οποία θα είχε, το βάρος το οποίο θα είχε η επίσκεψη Τραμπ. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο κάτω από αυτό. Να δούμε τώρα βέβαια αν τελικώς θα μπορέσει να τα βρει με τους Κινέζους, γιατί η Κίνα είναι η επόμενη υπερδύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν οι Κινέζοι, που έχουν άριστες σχέσεις με το Ιράν, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να επιτευχθεί κάποια συμβαστική λύση. Είναι μακριά οι δύο πλευρές, αλλά και οι συμβιβασμοί δεν είναι εύκολο πράγμα. Ας πούμε ότι είναι το σημείο Α και το σημείο Β και κινούνται και οι δύο προς το κέντρο για να φτάσουν σε μια, εν πάση περιπτώσει, συμφωνία. Αύριο τα σημαντικότερα, αύριο το πρωί, να δούμε και τι θα συναντηθεί.
0: Ποιες συναντήσεις θα κάνει και τι ειδήσεις θα βγουν, εννοείς.
1: Ακριβώς,
0: θα μάθουμε,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Κάποια πράγματα θα διαρρεύσουν σίγουρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα είναι οι συνομιλίες, ειδικά στο θέμα του Ιράν, ας πούμε, εκτιμώ ότι δεν θα διαρρεύσουν πολλά πράγματα. Για το θέμα όμως της τεχνολογίας,
0: των εμπορικών συμφωνιών
1: και ανταλλαγών, έχει πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι, ναι,
1: αυτή η ατζέντα.
0: Ωραία. Πάντως, από τη γλώσσα του σώματος, από ό,τι είδα και εγώ στην τελετή υποδοχής, ο Τραμπ τίνει το σώμα του προς τον Σιν Τζινπινγκ και του λέει είμαστε οι δυο υπερδυνάμεις. Ο άλλος δεν βλέπω να το συμμερίζεται απόλυτα αυτό. Μπορεί να γυρίσει να του πει ότι δεν ξέρω τι πιστεύεις για σένα, εγώ σίγουρα είμαι υπερδυνάμεις.
1: Εγώ είμαι σίγουρα
0: υπερδυνάμεις. Το πειράζουμε λίγο.
1: Στη ρευστότητα, από ό,τι μου λέγανε και οι συνάδελφοι του οικονομικού ρεπορτάζ, στη ρευστότητα η Κίνα έχει την πρωτοκαθεδρία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι όλα πολύ φθηνά, γιατί αυτά που σου λέγανε για την ηλεκτροκίνηση πριν, οι Κινέζοι είναι πολύ έξυπνοι. Εκεί που έχουν τα ορυχεία που εξορίζουν το λίθιο, δίπλα φτιάχνουν μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και καθαρισμού του λιθίου και ακόμα πιο δίπλα φτιάχνουν τις μπαταρίες. Και δεν χρειάζεται να πηγαίνει από μια πόλη στην άλλη όλο αυτό. Γίνεται σε μια λυσίδα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ένα τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά τώρα, θα μπορεί ο μέσος Κινέζος πολίτης, γιατί είναι και πολλοί οι οποίοι έχουν τρομερές περιουσίες κάνει από όσο ξέρω και στο εξωτερικό, θα μπορεί να αγοράσει αμερικανικό αυτοκίνητο?
1: Θα μπορεί, αλλά δεν θα το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, για λόγους πατριωτισμού, ας το πούμε έτσι, και κατά δεύτερον, γιατί τα αμερικάνικα είναι ακόμα λίγο πιο ακριβά από τα κινέζικα. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Και μια και είπες ότι δεν είναι όλοι Κινέζοι, ότι μάλλον πολλοί Κινέζοι είναι εύποροι, ας πω ότι διευθυντές μεγάλων κινέζικων εταιριών, τα παιδιά τους, διάβαζα σε ένα άρθρο στο Guardian πέρυσι, κάνουν συλλογή από Ferrari, Porsche, Lamborghini, όχι ένα supercar,
0: συλλογή
1: 10, ναι. Τα χρώματα που πηγαίνουν ανάλογα με το σακάκι που φοράνε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Δημήτρη, μας τελείωσες τώρα με αυτό. Εμείς που αγαπάμε τα αυτοκίνητα, δεν μπορώ να πω.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρης Φαναριώτης. Τα σημαντικότερα από τα διεθνή νέα. Νομίζω ότι δεν είπαμε τίποτα άλλο, αλλά βασικά εστιάσαμε σε αυτή την ιστορική επίσκεψη και υψηλού συμβολισμού συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον ομόλογό του, τον Xi Jinping, στο Πεκίνο. Το ένα μας μάτι παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σε πολύ λίγο θα μας την συνοψίσει στους τίτλους των Κεμισή η Χρύσα Μπιλάλη, η συνάδελφος. Στο δεύτερο ημίωρο θα πάμε να το δούμε λίγο πιο εις βάθος το θέμα, συζητώντας με τον πρόεδρο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου για τη σημασία αυτής της συνάντησης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά τη χθεσινή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη για παράνομη διακίνηση λιπασμάτων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ένα. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Κάθριξη 16 ετών από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: πολύ αγαπημένο τραγούδι, σύννεφα του Γυαλού, Γιάννης Χαρούλης. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε και καλημερίζουμε και όλους τους ακροατές που μας ακούνε από τα απέραντα του κόσμου, όλους τους Έλληνες της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece.
1: Μ' αγάπησες πολύ. Μη μετανιώσεις.
0: Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας έχουν να κάνουν αρκετά με αυτά που συζητούσαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δηλαδή ο Σπύρος λέει καλησπέρα, είναι σίγουρο ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει κάποιο είδους deal με την Κίνα αφού έχει ξεκάθαρα εγκλωβιστεί στο Ιράν. Όμως οι Κινέζοι δεν είναι αφελείς, ξέρουν ότι οι Αμερικανοί είναι αφαιρέγγοι και δεν πρόκειται να αφήσουν το Ιράν μόνο.

0: στο πλάι.
1: Βλέπω εδώ και του Δημήτρη την καλησπέρα, τη διπλή. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει. Αλήθεια τώρα πιστεύει κάποιος ότι ο Τραμπ χρειάζεται κάποιο είδους σωσίβιο? Μου αρέσετε πολύ που είστε τόσο ενεργοί. Ναι, καλησπέρα στο Δημήτρη και στη καλησπέρα Έλενα, μου λέει και ο Πέτρος. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και ο Βασίλης Νικολόπουλος εν αλλάξ, στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα καλωσορίσω λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιαννίδη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για τον χρόνο σας και την διαθεσιμότητά σας.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και να συγχαρώ, επειδή ακούω το ράδιο σας κατά διαστήματα συχνά, τους συνεργάτες σας και όλη την εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Το αγαπούμε το ραδιόφωνο και χαιρόμαστε που το λέτε, ειδικά εσείς. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό ταξίδι. Έχει φτάσει στο Πεκίνο ο πρόεδρος Τραμπ. Συναντιέται με τον πρόεδρο Σιν Τζιν Πινκ και μετά από την πολύ λαμπρή υποδοχή, θέλαμε έτσι τη δική σας ματιά, έτσι όπως τα γνωρίζετε από πολύ μέσα βέβαια τα πράγματα, για το αν αυτή τη φορά, γιατί η προηγούμενη ήταν πιο χαμηλών προσδοκιών ίσως ή αποτελεσμάτων η προηγούμενη συνάντηση, αν αυτή τη φορά οι δύο εκπρόσωποι, οι δύο ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων θα βάλουν κάποια πράγματα, κάποιες συμφωνίες στο τραπέζι.
2: Βεβαίως, πρώτα θα ήθελα να πω ότι το επιμελητήριο δεν ασχολείται με την πολιτική, ασχολείται με το εμπόριο, την βιομηχανία, τον τουρισμό και την ναυτιλία.
1: Βεβαίως.
2: Και είναι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών από όλους τους κλάδους, όπως και εξαγωγές και όλα τα άλλα. Mm-hmm. Είναι γεγονός όμως ότι δεν πάβει αυτή η κατάσταση να επηρεάζει και το εμπόριο και τη βιομηχανία και όλους τους κλάδους και την ναυτιλία. Mm-hmm. Ζούμε την κατάσταση αυτή. Όπως ξέρω τους Κινέζους που έχω ζήσει, είναι ήπιοι, παρακολουθούν, ενημερώνονται και οραματίζονται. Σχεδιάζουν με ψυχραιμία και ξυπνάδα και με υψηλή τεχνολογία για άμεσες λύσεις, για βραχυπρόθεσμες λύσεις, για μεσοπρόθεσμες λύσεις και μακροπρόθεσμες λύσεις. Με έχουν εντυπωσιάσει ακόμα και σε επιχειρηματικά θέματα το πόσο μελετάνε το κάθε θέμα ώστε να είναι έτοιμοι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Βέβαια δεν μπορώ να αμφισβητήσω αντίστοιχα και τους Αμερικανούς, αλλά έχουν ένα μεγάλο αλλά με πολλές τελείες. Mm-hmm. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορούμε να ψυχολογήσουμε και οι αναλυτές και όλοι όταν το πρωί λέει άλλα, το βράδυ άλλα. Mm-hmm. Βέβαια, ίσως είναι κάποια τεχνική διαπραγματεύση.
1: Μπορεί και ξέρω. Όχι, είναι σίγουρα απρόβλεπτος, αυτό το λένε όλοι, κύριε Γιαννίδη, πραγματικά. Αλλά όπως ακριβώς το είπατε, είναι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, ότι ένας αρκετά απρόβλεπτος πρόεδρος, ο οποίος έχει πραγματικά αναδιατάξει και διασαλεύσει τη διεθνή τάξη εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, απέναντι σε έναν σταθερό ηγέτη όπως είναι ο Σιν Τζιν Πινκ, που γνωρίζει πολύ καλά τις δικές του δυνάμεις και τις δικές του δυνατότητες, και γι' αυτό και εγώ το είπα, δεν είναι ανάγκη οπωσδήποτε να συμφωνήσετε, είπα νωρίτερα και κάποιοι ακροατές μου λένε και ποιος είπε ότι πηγαίνει ο Τραμπ στον Σι ζητώντας ένα σωσίβιο, το είπα γιατί το διάβασα και εγώ σε αναλύσεις ξένων άρθρων, ξένων περιοδικών και μέσων, με την έννοια δηλαδή ότι περισσότερο πηγαίνει αυτός ως επισπεύδον, αναφέρομαι πάντοτε στο επιχειρηματικό κομμάτι, ας αφήσουμε το άλλο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά την πλευρά, από όσο λένε οι επαφές σας, την πλευρά λοιπόν την καθαρά κινέζικη, σε τι νομίζετε ότι θα συμφωνήσουν, δηλαδή τι θα δώσουν, τι θα πάρουν οι Κινέζοι, όπως τους γνωρίζετε εσείς, από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται στο επιχειρηματικό κομμάτι?
2: Προσωπική μου άποψη ότι είναι περισσότερο να συζητήσουν για το εμπόριο, για το παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου για τους δασμούς που έχουν μπει από τον πρόεδρο Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα και πολλά άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων και η γεωπολιτική κατάσταση. Βέβαια, μην περιμένουμε, μπορεί η δημοσιογραφία, η διεθνής και η ελληνική, να αναφέρονται σε κάποια θέματα τα οποία προβάλλονται κλπ. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις σε τόσο ψηλό επίπεδο δεν βγαίνουν στον αέρα.
1: Ναι, σωστό.
2: Είναι εικασίες που μπορεί να συμβούνε, αλλά μπορεί και να μην συμβούνε. Αυτό, η δουλειά όλη, το αν θα επιτύχει κάτι ή όχι, είναι να τα βρούνε μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, οι δύο πρόεδροι, και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που συμφωνούν σε γενικές γραμμές. Εκεί είναι οι λεπτομέρειες που κάποιες φορές χαλάνε. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι κάποιες λύσεις θα βρεθούν. Τώρα τι θα είναι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες, δεν το ξέρει κανείς, ναι, να το πει.
1: Μπορεί να λειτουργήσει και η γνωστή μέθοδος win-win, δηλαδή
2: έτσι.
1: Και εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι μπορεί να ανακοινωθούν συμφωνίες στον τομέα της αεροδιαστημικής. Εκεί φαντάζομαι ότι μπορεί να έχουν και κάπως κοινά συμφέροντα. Ή στον τομέα της γεωργίας και της ενέργειας.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Έχουν πολλά. Και τα οποία βέβαια δεν βγαίνουν, και αν βγουν κάποια στον αέρα, είναι για να φανούν ότι ήρθαν σε ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να ακούσει ευχάριστα πράγματα ο κόσμος κατά ένα μέρος, αν ολοκληρωθούν αυτά που θα συμφωνήσουν. Mm-hmm. Όμως οι Κινέζοι είναι πάντα, πώς να το πω, προετοιμασμένοι. Διαβάζω, ακούω ότι και από Αμερικανών, το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Αμήνης, διάφορα υπουργεία έχουν οργανώσει και έχουν μελετήσει διάφορα σενάρια, πολλά, όπως είναι η μόδα να λέμε, πολλά business plan ανά περίπτωση. Mm-hmm. Αυτό που είπα και πριν, ότι όμως πολλές φορές οι διπλωμάτες, οι τεχνοκράτες κλπ. Που δημιουργούν κάποιες προτάσεις, λύσεις κλπ. Στο τέλος ανατρέπονται από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι τακτική του, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα. Βέβαια, τεινάζεται στον αέρα η όλη διπλωματική διαδικασία που γινόταν τόσα χρόνια, η συνέπεια αυτών που λέγονται από έναν να μην παίρνονται πίσω και ούτω καθεξής. Οι Κινέζοι είναι σε αυτό πιο θετικοί, πολύ πιο θετικοί, και μπορώ να πω ότι είναι και ήπιοι. Δηλαδή,
1: ναι, είναι η δεύτερη φορά που το λέτε το περί ποιότητας. Πώς το εννοείτε, να το καταλάβουμε?
2: Ακριβώς, αυτό εννοώ. Έχουν την αγορά και επεκτείνονται ασυζητητοί σε όλη την Ασία. Ακόμα και για τουρισμό μπορούν να επεκταθούν πολύ περισσότερο στην Ασία. Οι Κινέζοι είναι πολύ καλοί και τουρίστες και για μας και για την Ελλάδα, διότι καταρχάς με τον πολιτισμό μας και λοιπά είμαστε μια μικρή χώρα της τάξης των 10 εκατομμυρίων, αλλά ξέρουν την Ελλάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τον αρχαίο πολιτισμό, τον Πλάτων κλπ. Μας αγαπάνε.
1: Mm-hmm. Αυτό το έχουμε καταλάβει, κύριε Γιαννίδη. Πρόσφατα φιλοξενήσαμε στην εκπομπή με αφορμή και ένα εξαιρετικό συνέδριο που έγινε για τις κλασικές ανθρωπιστικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σαντόγκ, τον κύριο Σωτάκη, τον Δημήτρη Σωτάκη, τον μεταφραστή και λογοτέχνη. Και αυτό μας υπογράμμισε και αυτός, ότι υπάρχει ένας θαυμασμός των Κινέζων προς τον ελληνικό πολιτισμό, και νομίζω και το αντίστροφο. Τώρα, μια και είστε το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο εκπροσωπείτε, να μιλήσουμε και γι' αυτό, δηλαδή σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Οι σχέσεις μας νομίζω ότι είναι άριστες. Σε ποιους τομείς υπάρχουν οι καλύτερες συνεργασίες, οι καλές πρακτικές, να το πούμε έτσι, μεταξύ Ελλάδας και Κίνας τώρα?
2: Μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, μπορώ να πω σε όλους τους τομείς που υπήρχαν και πριν. Βέβαια είναι τεράστιο το κόστος, διότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς, είναι και οι δυο ρήγα του Σουέζ που θα μπορούσαν να έρχονται εν συντομία μέσω Σουέζ, τα κινέζικα, τα ινδικά, όλα τα προϊόντα που έρχονται από μακρινές χώρες της Ασίας. Όμως υπάρχουν οι Χούτι εκεί πέρα στην Ιεμένη, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, που και εκεί είναι επικίνδυνα. Εκεί έχει βρεθεί μια λύση κατά κάποιο τρόπο, το πρόγραμμα Άρτεμις στο ευρωπαϊκό, που υπάρχουν πλοία πολεμικά διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και μια φρεγάτα δικιά μας, για να ακριβώς για τους πειρατές, για τους όλη αυτή την κατάσταση. Όμως δεν ξεχνάμε, υπάρχει πάρα πολύ εμπόριο και πρώτες ύλες κάνοντας το γύρο της Αφρικής. Βέβαια αυτό σημαίνει 10 μέρες παραπάνω, σημαίνει πολλαπλάσια καύσιμα και όχι μόνο αυτά τα έξοδα, είναι οι μισθοδοσίες, είναι όλα τα οποία αναγκάζονται να επιβαρύνουν τους ναύλους όλων των προϊόντων και των πρώτων υλών που έρχονται από Ασία ή που πηγαίνουν στην Ασία, δηλαδή εξαγωγές από την Ελλάδα. Επίσης ένα μείον είναι ότι αντί να μέσω του Σουέζ που ήταν το λιμάνι του Πειραιά, ήταν ο κόμβος για να προωθούνται πάρα πολλά προϊόντα σε κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια κλπ. Τώρα όταν έρχονται όλο το γύρο της Αφρικής, προηγείται σε αυτή την κατάσταση και παραλαβή προϊόντων και πρώτων υλών από την Ασία ή η Ισπανία, τα λιμάνια της Ισπανίας.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι παθαίνουμε μια αρκετά μεγάλη ζημιά και σαν κράτος από τα έσοδα που προκύπτανε και βέβαια και σαν προτεραιότητα να μην είμαστε το πρώτο λιμάνι του Πειραιά, της Μεσογείου. Μπορώ να πω υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά στον τουρισμό πάλι είναι τα καύσιμα των αεροπλάνων και όχι μόνο αυτό, έμεσα αν κρατήσει πολύ, είναι και μπορώ να πω ότι είναι το βιωτικό επίπεδο των τουριστών. Πόσο θα επιβαρυνθεί ώστε να μπορούν να κάνουν και τουρισμό και να μην μένουν στις χώρες τους. Είναι και αυτό. Δηλαδή είναι όλα για την Ελλάδα, γιατί συζητάω για την Ελλάδα, παρεπιπτόντως όμως το ίδιο ισχύει και για την Ευρώπη.
1: Βέβαια.
2: Κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, υπάρχουν αναλογίες, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Η ενέργεια είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κάποιοι κερδίζουν πολλά, κάποιοι χάνουν πολλά. Ανάλογα. Έχουν υποθεί τόσα πολλά να μην επεκταθώ εκεί πέρα. Αυτοί που παράγουν εκτός Ασίας κερδίζουν πολλά, ας το πω έτσι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και το έχουμε και εμείς δηλαδή μάθει μέσα από διάφορες έτσι επαφές, μέσω της εκπομπής που τυχαίνει να έχουμε. Ισχύει
2: βέβαια
1: αυτό που λέτε. Ισχύει.
2: Και δεν ασχολούνται πολύ με το περιβάλλον και το διεθνές δίκαιο. Το περιβάλλον γινόντουσαν και γίνανε νόμοι πιο αυστηροί για την πράσινη, για το πράσινο περιβάλλον από Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούσαν οι άλλοι. Ναι, αλλά όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί, οι πύραυλοι κλπ. δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Βέβαια θα μου πείτε σε τέτοιες περιπτώσεις ποιο είναι πρωτεύον. Η πύραυλη ή το περιβάλλον. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικό μας θέμα του επιμελητηρίου, υπάρχουν άλλοι που πρέπει να ασχοληθούν.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά λύνει όμως, δίνει κάποιο στίγμα για το ενδιαφέρον της χώρας, του λαού, τον τρόπο με τον οποίο κινείται και επιχειρεί. Όταν λέτε ναι, όταν είπατε ότι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ με την έννοια ότι δεν τους απασχολεί, αυτό μου είπατε, ας πούμε.
2: Ακριβώς,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Ναι. Είναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς στο μυαλό μας τους έχουμε σαν έναν έξυπνο λαό, παραγωγικότατο, που ανεβαίνει ταχύτατα, αλλά που, όπως λέτε, στο θέμα αυτό των λεγόμενων αξιών, δικαιωμάτων, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη, υπάρχει ένας απομονωτισμός. Δηλαδή είναι η Κίνα και εμείς. Είμαστε λίγο απέναντι, είμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτή την άποψη.
2: Ναι, αλλά εμείς είμαστε, ας το πούμε, ουδέτεροι κατά κάποιο τρόπο.
1: Ωραία.
2: Είμαστε ανάμεσα μένα, αλλά ουδέτεροι. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ακολουθεί μια πιο ιδιαίτερη στάση εναντί της Κίνας.
1: Αλήθεια είναι και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννίδη, για αυτή την κουβέντα.
2: Επίσης, το διεθνές δίκαιο και αυτό έχει καταρακωθεί, έτσι. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
1: Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι
2: και αυτοί που απαγάγανε πολίτες του ενός κράτους, οι άλλοι βομβαρδίσανε για να εξουδετερώσουν σε περιοχές που χτυπάγανε το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά, ακόμα παραπάνω οι άλλοι έχουν τις βόμβες διασποράς που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο αυτές οι βόμβες, και όμως πηγαίνουν και βομβαρδίζουν η μια πλευρά την άλλη.
1: Πολύ καλά το λέτε, με την έννοια ότι και αυτοί που κόπτονται υπέρ του διεθνούς δικαίου πολύ συχνά το καταπατούν και το καταστρατηγούν. Αυτό νομίζω ότι κατάλαβα.
2: Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, μάλιστα, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή και σε άλλα. Εντάξει, να μην μπαίνω σε...
1: Εντάξει, μια χαρά όμως.
2: Θέματα, αλλά καταλαβαίνουμε.
1: Μια χαρά τα θίξατε, όλοι καταλαβαίνουμε. Πολύ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και θα έχουμε, φαντάζομαι, και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί θα υπάρξει συνέχεια, όχι μόνο τις επόμενες μέρες. Θα μάθουμε αρκετά πράγματα από αυτά που είναι να μάθουμε γύρω από το, τουλάχιστον το κομμάτι το επιχειρηματικό, το οικονομικό και το ενεργειακό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννίδη. Καλό σας απόγευμα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

βλέπω εδώ σας έχει αρκετά απασχολήσει το θέμα Τραμπ ή Κίνα. Ας πούμε, ο Σταμάτης μου λέει ουσιαστικά ρυθμίζει τις τιμές προς το συμφέρον των εταιριών του ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή ενεργεί ανάλογα με το αν θα καμπανεβαστούν, αν θα ενεργεί με βάση τη λειτουργία των χρηματιστηρίων. Αυτά που κάνει δημιουργούν σκαμπανεβάσματα στις τιμές. Αλήθεια είναι, το έχουμε τουλάχιστον παρατηρήσει, χωρίς να ξέρουμε το υπόβαθρο, αλλά το βλέπουμε ως αποτέλεσμα, αγαπητέ Σταμάτη. Ο Θανάσης. Καλησπέρα, Έλενα, και σε όλη τη σταθερή ροδιοφωνική παρέα. Κινέζοι, έξυπνος αλλά δύσκολος λαός. Κατά τα άλλα, στα απρόβλεπτα και δυσάρεστα επίκαιρα γεγονότα, λέει, δίνει έτσι δύο πινελιές ο Θανάσης ως πολύ έτσι καλλιεργημένος άνθρωπος και ευφυής. Χάσμα γενεών και έλλειψη υγιών προτύπων, μας λέει. Αλλά και ο Πέτρος συνεχίζει και λέει, θα ήταν τρομερά απογοητευτική οποιαδήποτε μεσολάβηση της Κίνας υπέρ των τραμπιστών του κόσμου. Η αλαζονία του έχει γυρίσει πολλούς από εμάς εναντίον αυτού του κυρίου, τον φορτώνει στον Τραμπ με ένα σωρό χαρακτηρισμούς. Αυτά μας λέει ο Πέτρος. Ο Γιάννης έστειλε καλό απογευματόβραδο Τετάρτης. Και η Δήμητρα, καλησπέρα, γιατί δεν μπορούμε να δούμε στο κινητό την Earth News Live? Δεν το γνωρίζω και δεν το έχω και δοκιμάσει, εννοεί στην τηλεόραση. Γιατί, πώς δεν μπορείτε να τη δείτε? Δηλαδή, νομίζω μέσω του Earthflix. Μαρία δεν ξέρει ούτε αυτή. Θα το ρωτήσουμε, αγαπητή μου Δήμητρα, και μήπως σου έχω κάποια απάντηση. Γιατί και εγώ πολλές φορές ψάχνοντάς τα μετά λίγο, όχι δεν μπερδεύομαι, απλά δεν γνωρίζω τις απαντήσεις σε αυτό, τους δρόμους για να το δούμε. Ναι. Ωραία. Να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες και στον Βασίλη, ο οποίος λέει καλό απόγευμα από καρδιάς, από την Δράμα, τη συνεφιασμένη αλλά ανοιξιάτικη. Ωραίο σκηνικό αυτό, ρομαντικό. Σταματήστε να κάνετε αγιογραφία της Κίνας. Όπα, Βασίλη, κάναμε αγιογραφία εμείς? Δεν νομίζω. Και ο Μάρκος, καλησπέρα σας. Μόνο μην κάνει το λάθος ο Ντόναλτ και παίξει πινκ πονγκ με τον Σιν Τζιν Πινκ. Ωραίο το αστείο και το λογοπαίγνιο, αγαπητέ μου.

6 παρα 5 η ώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλά άλλα θέματα αφήσαμε απ' έξω. Ας το κάνω κι εγώ λίγο πιο lifestyle. Θα πω την άποψή μου και ακόμα κι αν επικριθεί σχετικά με την εμφάνιση του Ακύλα χτες στον ημιτελικό. Μπορεί να πέρασε ευτυχώς στον τελικό ο άνθρωπος, αλλά ήταν καλύτερος, παιδιά, στον εσωτερικό τελικό εδώ που έγινε στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι τον φορτώσανε πολύ χτες. Ήταν πολλή πληροφορία μαζεμένη και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ο ίδιος για αυτό που είναι. Για αυτό που είναι και για το κοινό που έχει μαζέψει και γοητεύσει. Τέλος πάντων, αυτά εγώ λέω την προσωπική μου γνώμη. Νομίζω πως ήταν λάθος. Τόσα πολλά πρόσωπα, τόσα πολλά χρώματα. Δεν μπορούσε να καταλάβεις ποιος πάει πού και τι γίνεται και έτσι δεν ξεχώρισε καθόλου το τραγούδι. Με όποιο ξαναλέω ύφος και στυλ και ξέρω εγώ οτιδήποτε είχε να δώσει.

ισχύουν οι πληροφορίες που μαθαίνω. Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολόνα στη λεωφόρο Αμφιθέας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου το μεσημέρι σήμερα και έχει διακοπεί κυκλοφορία στην Αμφιθέας από το ύψος της οδού Έαντος φαντάζομαι έως το ύψος της οδού Αχιλλέως, το ρεύμα προς Συγκρού. Υπάρχει φυσικά τροχέα, η παρουσία της τροχέας. Δεν ξέρω αν έχει διευθετηθεί το ζήτημα. Κουράγιο στους οδηγούς που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο.

Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφιήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παραλάβησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στο χώρο της κεντροαριστεράς έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες με έδρα την Κορινθία εξάθρωσε δίωξη εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Η ελληνική αστυνομία έχει εξιχνιάσει 77 απάτες και 19 απόπειρες με τη λία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος Κουρεζιερόπλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νόρο ιό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές. Στο πλοίο, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος θα είναι και στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή?
5: Άκουσε να δεις.

Λεφτά για το τίποτα, παιδιά. Όχι πεταμένα που λένε. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

ψυγεία, έγχρωμες τηλεοράσεις, όλα τα καλά του κόσμου. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Τι 12, παιδιά, Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του 2026, αν είναι δυνατόν.

σαν σήμερα που λέτε και σαν σήμερα ο μήνας έχει 13, έτσι να το ξαναπούμε. Ξέρω εγώ, με τρόμαξε ο αριθμός, ποιος ξέρει γιατί αυτή η αναδρομή με το ξεκίνημα. Σήμερα λοιπόν 13 Μαΐου και 13 Μαΐου του 1985 κυκλοφορούν οι Dire Straits στο πολύ πετυχημένο άλμπουμ, το Brother in Arms. Και τον ίδιο χρόνο, μέσα στον Ιούνιο, το Money for Nothing κυκλοφόρησε ως single. Τα φωνητικά είναι του Sting, ο οποίος συμμετείχε, λέει, και στο στιχουργικό μέρος όταν το έφτιαχναν.

Έτσι λοιπόν, με τα κιθαριστικά του Knopfler και τα φωνητικά του Sting ξεκινήσαμε σήμερα, όπως είπαμε, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, να πούμε στη Γλυκερία που έχει τη γιορτή της, χρόνια πολλά. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο ψηφιακό κόσμο.

όνομά σας, διότι ανοίγει αυτή η διεύθυνση τη δυνατότητα να μας στέλνετε τα μηνύματα. Τώρα αν είστε στο Facebook για διάφορες εργασίες, κοινωνικές διεργασίες και τα σχετικά, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι μια μέρα που είχαμε 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ και είναι πολλοί που λένε λοιπόν δεν ξέρω, είναι μια κινητοποίηση στο χώρο του δημοσίου με βασικά αιτήματα και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, με την διατήρηση της νομιμότητας, της μονιμότητας εντός νομιμότητας. Κάτι θέλουν να πούν οι συλλαβές σήμερα και χορεύουν ανάποδα στο μυαλό μου. Θα το εντοπίσω όμως που θα μου πάει. Εκτός από την 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ, που όπως συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια αυτές τις κινητοποίησεις δεν το λέμε, δεν τις καλύπτουμε αναλυτικά με την έννοια της πλήρους έκθεσης των αιτημάτων κτλ. Έρχονται, παρέρχονται και βλέπουμε. Κάτι άλλο που τα παλιά τα χρόνια θα έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση, αλλά τώρα πια έχει μπει και αυτό εκεί στο μικρό ντουλαπάκι της ημιλήθης, είναι οι φοιτητικές εκλογές. Κάποτε όταν είχε φοιτητικές εκλογές, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, πολιτικά κόμματα, πολιτικές νεολαίες, η ειδησιογραφία. Βέβαια θα μου πεις κάποτε έβγαζαν και ΕΦΕ, δηλαδή έβγαζαν το ανώτερο όργανο και επηρέαζαν καμιά φορά ακόμα και τις πολιτικές εξελίξεις. Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια όμως, πρέπει να είναι 20 κάτι, κάθε παράταξη βγάζει τα δικά της αποτελέσματα. Μετράνε, λέει, εγώ αυτά μέτρησα. Α, όχι, δεν μέτρησες καλά, μα τα μέτρησε, λέει, και είμαι πρώτη. Όχι, κάνεις λάθος, εγώ είμαι πρώτη. Πετάγεται η άλλη και γιατί να είσαι εσύ πρώτη και γιατί και ποιος να είναι, παίζουν εκεί την Μπερλίνα, δε ποιο παιχνίδι ήταν αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Μετά βγάζει και ο καθένας τα αποτελέσματά του και μετά ξαναγυρίζουμε στις σχολές. Τώρα ποιος εκπροσωπεί ποιον, πώς να φτιάξει, πώς να έχει ΕΦΕ και να πεις ότι εξελέγησαν αυτές και αυτοί. Αφού δεν έχεις αποτελέσματα, θα μου πεις και ποιανού είναι ευθύνη τώρα αυτό. Νομίζω πρωτίστως του ίδιου του φοιτητικού κινήματος. Διότι δεν είναι μόνο να εκτονωνόμαστε και έλα θα μπουκάρω εγώ και άμα έρθεις ρε εσύ θα. Γιατί είχαμε τώρα αυτά τα δύο πρόσφατα στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ούτε οι χουλιγκάνοι στα γήπεδα. Καταλαβαίνω τις αντιπαραθέσεις, έχω ζήσει και εγώ προεκλογικές περιόδους στα αμφιθέατρα, στα φοιτητικά μου χρόνια. Σε εμάς τότε ήταν και θρυλικά, γιατί στη νομική για παράδειγμα, όταν ήταν να βγουν τα αποτελέσματα, η καταμέτρηση γινόταν στο αμφιθέατρο, παρουσία κόσμου. Μιλάμε για ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, ήταν εκεί οι κάλποι και έβγαζαν ένα ψηφοδέλτιο και έλεγε, ξέρω εγώ, ΠΣΚΑΠΑ, Δημοκρατικός Αγώνας ήταν τότε, ΠΑΣΠ, ΔΑΠ, και γινότανε και το έλα να δεις, ήταν πανηγύρι αλλά με την καλή έννοια. Είχε συνθήματα, φωνάζαμε, κάναμε, ράναμε, ήταν μια ατμόσφαιρα που ναι μεν ήταν πανηγυρική και νεανική, αλλά σεβόταν και τη θεσμική διαδικασία. Τώρα αυτά έχουν γίνει πολύ ψηλά γράμματα. Εμείς στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον πρώτο πρόεδρο της ΕΦΕ. Με το που συστάθηκε το όργανο, φαντάζομαι θα τον ξέρετε και εσείς, δεν το λέω. Από τώρα ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ να μας πει πού είναι τώρα η ΕΦΕ, αν έχει παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια την εξέλιξη του φοιτητικού κινήματος, γιατί τότε από το φοιτητικό κίνημα έβγαιναν και τα μεγάλα αστέρια της πολιτικής. Και το άλλο μεγάλο θέμα, θα σας πω δύο λεξούλες και θα τις βάλετε εσείς στη θέση που νομίζετε ότι είναι η σωστή. Δραματολαγνία και δραματοθυρία. Γιατί ένα νεαρό κορίτσι, μια έφηβη, χάνει τη ζωή της μετά από ένα, από ό,τι φαίνεται, από ένα εννοημένο διάβημα, και αυτό που απασχολεί

μέρος των μέσων επικοινωνίας είναι τι έγραφε στο σημείωμα, αν ήταν η τσάντα που πήγαινε στο σχολείο, ο ροζ ή μόβ ή κάτι άλλο και τα σχετικά. Χρειάστηκε να κάνει μια παρέμβαση στο χαμόγελο του παιδιού. Έχουμε παρέμβαση και του Εσουρού. Ο τέτοια ευαίσθητα ζητήματα μπορεί να θέλουμε εμείς να πάρουμε το δράμα. Αυτό είναι η δραματοθυρία. Ακούω εγώ αυτή την είδηση και λέω τώρα να δεις πώς θα κάνω κόσμο να μ' ακούσει. Αρχίζω και λέω τα πιο συγκινητικά, τα πιο συγκλονιστικά, τα πιο μύχια μυστικά του αδικοχαμένου παιδιού. Το άλλο είναι η δραματολαγνία. Γιατί αν εγώ το κάνω και το κοινό, να το πούμε έτσι, οι ακροάτριες και οι ακροατές διπλασιαστούν, αυτό είναι δραματολαγνία. Καταλαβαίνω ότι ο ανθρώπινος πόνος, τα μυστικά των άλλων ασκούν μία έλξη. Γι' αυτό και τα reality έσκησαν κάποια στιγμή. Θέλουμε, ρε παιδί μου, να κοιτάξουμε από την κλειδαρότρυπα του γείτονα, του άλλου, της άλλης. Θέλουμε, αλλά πρέπει να βάζουμε και ένα όριο στον εαυτό μας. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα τι έγινε, με ποια έννοια? Ότι άμα αρχίζεις και λες τέτοιες λεπτομέρειες, αυτά δεν τα ακούνε μόνο οι μεγάλοι, που και αυτοί δεν υπάρχει λόγος να ακούνε τώρα τα μυστικά ενός αδικοχαμένου παιδιού. Τα ακούνε όμως και της ίδιας ηλικίας παιδιά. Και αρχίζουν και βρίσκουν ταυτίσεις με αυτά τα ζητήματα, με αυτή την έκφραση, με αυτή την απελπισία. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι καλύπτει η δισιογραφία, μπήκε ο άλλος, λέει, με ένα όπλο σε ένα σχολείο, μετά ξαφνικά μπαίνουν άλλοι 10. Θα μου πεις, υπάρχει αυτό το ζήτημα του πολλαπλασιασμού και της μεγέθυνσης ενός περιστατικού που στο μυαλό ενός εφήβου μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Άρα ντροπή μας, ενώ ημών των δημοσιογράφων, αν η δραματοθυρία είναι μέρος του ρεπερτορίου μας, ντροπή σας ημών με ύψιλον ακροατών, ακροατριών, τηλεθεατών, τηλεθεατριών, αν η δραματολαγνία είναι μέσα στο δικό σας ρεπερτόριο. Αυτό που αξίζει όμως να επισημάνουμε είναι ότι επειδή το μυαλό των εφήβων, κάτι θα θυμόμαστε που περάσαμε κι εμείς, γιατί άμα τα ξεχάσουμε δεν κάνει καλό, έχει μια έντονη αυτονομία. Είναι η εποχή που από παιδί πηγαίνεις προς την ενηλικίωση και εκεί πια όλα τα βλέπεις με έναν ατομοκεντρικό τρόπο. Και δεν μπορεί κανείς, αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουν οι γονείς, να σε διδάξει δια του διδακτισμού. Να βγω εγώ και να πω, παιδιά, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα... Με έχουν εγγεγραμμένο όπως θα τους είχα και εγώ εγγεγραμμένους. Ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσεις με την αυτονομία του εφηβικού μυαλού είναι να κατανοήσεις τη μοναδικότητά του. Επειδή δεν υπάρχει, όπως μου είπε ένα πολύ αγαπημένο μου άτομο, δεν υπάρχει σημαντικόμετρο. Αν εμένα δηλαδή με πονάει το δάχτυλό μου και τώρα που θέλω να κάνω ένα κλικ με το ποντίκι για να σας πω μια είδηση, πονάω, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κόσμου. Δεν πάει να μου λέει ο Νικολόπουλος, δεν ξέρεις όμως, εγώ έπαθα εκείνο, έπαθα τ' άλλο, το μηχανά. Θα πω ναι, θα κατανοήσω. Αλλά το πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα δεν σημαίνει ότι επειδή στη Γάζα τα παιδιά πάνε για νερό και τα σκοτώνουνε, ένα παιδί άμα το πεις εδώ θα πει, εντάξει, δεν με πειράζει που έχω κατάθλιψη. Δεν υπάρχει αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν οι γονείς να μην αντιμετωπίζουν με αυτή την κλίμακα σημασίας το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει το παιδί. Γιατί αν του πεις ότι αυτό είναι ασήμαντο μπροστά σε εκείνο, δεν θα στο πει μετά. Σου λέει, δεν με καταλαβαίνει. Δεν έχει σημασία αν έχει δίκιο ή άδικο. Το ζήτημα είναι να είσαι σε μια διαρκή επικοινωνία. Αλλά να σας πω και κάτι πολύ σκληρό. Όσο καλά και να χειριστείς μια περίπτωση ενός έφηβου, μιας έφηβης που παίρνει ένα τέτοιο δρόμο, το καλύτερα να κάνεις, δηλαδή το εγχειρίδιο που σου λέει, ρε παιδί μου, η ψυχολογία, δεν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα μηχανικό κουτάκι. Άμα τώρα ο Βασίλης κατεβάσει το ποντεσιόμετρο, θα χαμηλώσει η φωνή μου, είμαστε σίγουροι. Ο άνθρωπος δεν είναι έτσι όμως. Μπορεί κάποιος, οι γονείς, το περιβάλλον, να κάνουν τα καλύτερα για ένα παιδί και να μην μπορέσουν να το βοηθήσουν.
Και υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να μην είναι τίποτα αυτό δίπλα και μια συγκυρία, μια στιγμή με τους φίλους να το σώσει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια θα πεις άστο, αλλά πρέπει να το ξέρουμε, γιατί ακούμε τους ειδικούς και κάνουμε πολύ καλά. Και όσοι είστε γονείς να κάνετε τα καλύτερα. Αλλά πρέπει πάντα να ξέρουμε αυτό της ανθρώπινης φύσης που δεν μπορείς όλα να τα ελέγξεις και δεν λειτουργούν σαν μαθηματικές σχέσεις. Κρατήστε τη δραματοθυρία, εδώ το συναδελφικό μου περιβάλλον, κρατήστε τη δραματολαγνία, εσείς και εμείς που είμαστε ακροατές τηλεθεατές, να αφαιρέσουμε αυτά και να προσπαθούμε να ακούμε περισσότερο τα παιδιά, όχι σαν κολλητή τους, γιατί κάνουν και αυτό το λάθος πολλοί οι γονείς. Οι γονείς δεν είναι κολλητοί. Μπορεί να είναι προστάτης και φίλος. Άμα γίνεις δικαστής, το χάσες. Άμα γίνεις κολλητός, πάλι δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις αυτό το ρόλο. Είναι ένα πολύ σύνθετο παιχνίδι. Πρέπει να το παλεύουμε όσο περισσότερο μπορούμε.

Όχι, Κωνσταντίνε, δεν έπεφτε ξύλο και δογονέων στην εποχή μου. Είχαν γίνει και κάποια τέτοια επεισόδια, αλλά δεν ήταν ο κανόνας. Ούτε καθημερινότητα του πανεπιστημίου.

0: βέβαια, τέτοια μέρα ήταν, 13 Μαΐου του 19, έφυγε από τη ζωή η Doris Mary Ann Kappelhoff. Η περίφημη Doris Day. Υπέροχη παρουσία. Τι πέρασε όμως και αυτή. Όταν πέθανε ο τρίτος της σύζυγος, ήταν ο Μάρτιν Μέλχερ, αυτός ήταν παραγωγός. Ανακάλυψε ότι αυτός και ο δικηγόρος της και ο σύμβουλός της οικονομικός της είχαν φάει όλα τα λεφτά. Την είχαν αφήσει υπερχρεωμένη, πια τώρα η Doris Day που είχε κάνει μια καριέρα, και την είχαν αφήσει άφραγγη. Απογοητεύτηκε τόσο από τους ανθρώπους που το γύρισε με την καλή έννοια στον ακτιβισμό και έγινε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων. Το Doris Day Animal Foundation από τη δεκαετία του 70 έκανε εξαιρετική δουλειά. Είναι αυτό που λέει, απογοητεύτηκα από τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα. Και σερά βέβαια, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά μερικές φορές γίνονται και εκπλήξεις. Γίνονται εκπλήξεις και στο κοινοβούλιο. Γίνεται η σχετική επιτροπή για την άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου, ομοφόνος, δηλαδή με τη συμμετοχή και βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, αποφασίζουν να έρθει η ασυλία για να πάει ο κύριος Βελόπουλος να αντιμετωπίσει τον μηνυτή του. Νομίζω ένα στέλεχος του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση και άλλα. Και πάνε στη Βουλή και εκεί που όλοι είναι έτοιμοι να ψηφίσουν την άρση, λέει η Ελληνική Λύση όχι. Δεν θέλουμε να ψηφιστεί, γιατί έτσι είναι σαν να λέμε στον καθένα κάντε μία μήνυση και να μας έρνετε στα δικαστήρια και να μην ψηφίσετε την ασυλία του κυρίου Βελόπουλου. Τι έγινε τελικά? Μόνο ο Ανδρέας Μαραθιάς ξέρει, ξελίγο θα ξέρουμε και εμείς. Γεια σου Ανδρέα.
1: Γεια σου Ανδρέα. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Δεν έχουμε πολλές τέτοιες εκπλήξεις και όταν έχει τέτοιες να παίρνεις την πρωτοβουλία εσύ. Δεν τα μαθαίνουμε όλα, κατάλαβες τι γίνεται?
1: Όχι, δεν τα μαθαίνετε όλα τώρα. Όχι. Όλα τα βλέμματα είναι στο Τραμπ και στο Πεκίνο τώρα εκεί πέρα.
0: Ναι, να δούμε αν τα κινέζικα του Αμερικανού Προέδρου μπορεί να τα καταλάβει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί είναι άλλα κινέζικα αυτά.
1: Πάντως εντυπωσιάστηκα με την υποδοχή που του κάνανε.
0: Του κυρίου Τραμπ.
1: Ναι, του κυρίου Τραμπ.
0: Είναι Κίνα, ρε
1: εσύ. Είναι Κίνα, είναι φοβερό.
0: Η υποδοχή που του έκαναν δεν δείχνει το μεγαλείο το δικό του. Δείχνει το μεγαλείο της χώρας που το υποδέχεται. Έχουν ένα ιδιαίτερο σκεπτικό οι Κινέζοι. Έχω μελετήσει. Δεν με πήρε μαζί το πρόεδρος Τραμπ, αλλά θα του ήμουν πολύ χρήσιμος. Έχω διαβάσει μέχρι Κινέζικη και αστυνομική λογοτεχνία με το δικαστή.
1: Είναι γεγονός ότι το κάνουν, νομίζω, σε πολλούς, σε αρκετούς αρχηγούς κρατών.
0: Είναι μάστερ της στρατηγικής και της τακτικής.
1: Ναι, ακριβώς. Σε πάση περιπτώσει, λοιπόν.
0: Λοιπόν, για πες μας, γιατί τελικώς δεν ήθελε η ελληνική λύση την άρση ασυλίας?
1: Λοιπόν, είπαμε ότι, να πούμε ότι καταρχάς με ψήφους 97 υπέρ, 1,79 κατά και 18 παρών, η Ορμέλια αποφάσισε να άρει την ασυλία του Κυριάκου Βελόπουλου. Νωρίτερα όμως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της λύσης, της ελληνικής λύσης, ο Κώστας Χίτας, κάλεσε όλα τα κόμματα να επανεξετάσουν την ομόφωνη γνώμη που είχαν δώσει στην Επιτροπή.
0: Τα κόμματα οι ίδιοι να επανεξετάσουν τη στάση του.
1: Ναι. Ότι προέκυψαν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ο μηνυτής του κυρίου Βελόπουλου,
0: μάλιστα,
1: που είναι πολιτευτής με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, προέβη σε νέες συκοφαντικές επιθέσεις κατά των στελεχών της ελληνικής λύσης, τους οποίους αποκάλεσε παιδοβιαστές.
0: Θα του κάνουν μήνυση τότε κι αυτοί.
1: Ναι, ζήτησε και έτσι ο κύριος Χίτας, ζήτησε από όλα τα κόμματα να λάβουν υπόψη τα νέα δεδομένα και να πούν όχι στην άρση ασυλίας.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μαρκόπουλου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, κάλεσε τους βουλευτές και αυτοί να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Λέγοντας η παράταξή μας ότι έχει υποφέρει από τέτοιου είδους κυβεότητες. Τελικά διασπάστηκε η κοινοβουλευτική στα τρία, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς αρκετοί απουσίαζαν, δηλαδή στην ψηφοφορία 65 γαλάζιοι βουλευτές ήταν απότες, και από τους παρόντες οι 65 επέλεξαν να καταψηφίσουν την πρόταση, ενώ στην Επιτροπή είχαν πει όχι και στην πορεία κατά συνείδηση, που αυτό εντάξει, ενώ υπήρχαν και βουλευτές οι οποίοι, και ένας βουλευτής, ο κ. Γεωργιάκας, ο οποίος δήλωσε παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ αυτών που ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Βελόπουλου ήταν ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Μιχαηλίδου, ο Μπούγας, ο Μακάρος Λαζαρίδης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Κώτας Παραλιάκος, αλλά και άλλα στελέχη από εκεί, τους 13 μάλιστα βουλευτές, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία με αφορμή το θέμα του.
0: Μάλιστα, εντάξει. το πιάσα το.
1: ΣΥΡΙΖΑ ναι, αριστερά και νίκη ναι. Ψήφισαν υπέρ τη Άρφη όπω και στην Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το ΚΟΚΟΕ και η Πλεύση Ελευθερία δήλωσαν παρόν. Αυτό ήταν το
0: εντάξει, Αντρέα μου.
1: Σήμερα,
0: ενδιαφέρον πάντω. Αυτή η αλλαγή στάση, ναι. Κάτσε να το ψάξει λίγο. Κάτι έχει να κάνει. Πάντω, επειδή τώρα πάμε σε τίτλου, αλλά ξέρω ότι είσαι λάτρη τη Eurovision, να σου πω ότι σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο Τζόνι Λόγκαν, ο περίφημος Ιρλανδός τραγουδιστής. Όχι, έχει γράψει ένα τραγούδι που το τραγουδάει η Λίντα Μάρτιν και το 84 παίρνει η Ιρλανδία το πρώτο βραβείο. Πηγαίνει ο ίδιος το 87 με το Hold Me Now που ακούμε τώρα, παίρνει ξανά το βραβείο. Το 92 κατεβαίνει ως συνθέτης πάλι με τη Λίντα Μάρτιν στο Why Me, γιατί εγώ, και ξαναπαίρνει το βραβείο. Το έχει πάρει δηλαδή τρεις φορές με διαφορετικές ιδιότητες, να φανταστείς. Ο Ιρλανδός.
1: Δύο συνεχόμενες τελικά.
0: Όχι, 84 και 87.
1: Α,
0: ήταν απλώς κοντά. Σε ευχαριστούμε για την Eurovisionistική ενημέρωση, Ανδρέα Μαραθιά.
1: Καλό
0: απόγευμα,
1: καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια. Βέβαια είναι η εποχή που η Eurovision ήταν μουσικός διαγωνισμός, δεν ήταν act show. Αυτό ακούτε ορχήστρες, μελωδικές γραμμές. Παίζανε, δεν ξέρω, πολύ νεότεροι δεν το ξέρετε, έπαιζαν ζωντανά και οι ορχήστρες και τραγουδούσαν. Δεν ήταν βάλε μου Νικολόπουλε το playback εδώ να τραγουδήσω να πέσει κάτω το κοινό. Όχι, δεν θα πέσει γιατί έχει τίτλους ειδήσεων σε λίγο, αλλά θέλω να πω ήταν μια... Ίσως πρέπει να ξανακάνουμε και έναν μουσικό διαγωνισμό, θα είχε ενδιαφέρον.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, εάν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόστιμα σε ΦΑΓΕ και το Value Greece επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Προστασίας του Καταναλωτή. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κουλαζιερόπλιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, όμως δεν της ζητείται να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα, δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ο Νικολάη Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που δημιούργησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

περιστασιακός εραστής, όχι σταθερά πράγματα. Γεννιέται μια τέτοια μέρα στο Μίτσιγκαν το 1950 αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ο Stevie Wonder. Κάτι βουλευτές και βουλεύτριες μου θυμίζει, που είναι part-time το ένα κόμμα, part-time το άλλο. Για να δούμε τώρα. Κάνουν πολύ προγνωστικά για τις εκλογές. Ο Οκτώβριος έχω δει εγώ ότι είναι ένας μήνας με πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά και ο Ιούνιος αναμένεται να έχει μια σχετική θερμότητα, εάν όντως ανακοινώσουν όνομα και κάθοδο στον πολιτικό στίβο νέα κόμματα κτλ. Και αφού είπα για το Stevie Wonder, να αποδώσω τα εύσημα και στους ακροατές και τις ακροάτρες, γιατί μου είχε ήδη γράψει, μου είχε στείλει με το Messenger ο Μίτσος πολύ νωρίτερα από την αρχή. Επειδή θα οδηγώ πολύ σύντομα, θυμίζω τα γενέθλια του πολύ μεγάλου της Motown, Stevie Wonder, νούμερο 5 από τους 100 πιο σημαντικούς μουσικούς σύμφωνα με το Billboard. Καλό απόγευμα και σας ακούω χωρίς μηνύματα, και καλά κάνεις αφού οδηγείς, και ευχαριστούμε για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Η Πέπη, που χορτασμένη πια από το πρωτάθλημα της ομάδας της και αυτά, μου στείλε μια φωτογραφία από την μοναδική και ξεχωριστή Βίκη Λέανδρος, μια που λέμε και για Eurovision. Εξαίρετη φωνή, παρουσία, τα πάντα. Και στη Βίκη Λέανδρος είχε αναφερθεί, κάτσε όμως να το βρω στον κατάλληλο, ναι, ο Βαρθαλάκης. Χθες, λέει, είχα σχολιάσει σχετικά με την Eurovision. Προφανώς δεν πρόλαβες να το δεις. Καλό απογευματόβραδο. Μερικά τα προλαβαίνω, αλλά όταν είμαστε με συνέντευξη, μέχρι να κάνουμε αποφωνήσεις και διάφορα άλλα διαδικαστικά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω στον αέρα. Γιατί έγραφε χθες, επειδή ξέρω ότι θα αναφερθεί στην περιβόητη Eurovision, προσπαθώ να συγκρίνω τα σύγκριτα. Ακύλαση Βίκη Λέανδρος με το απρέτου καλά, αυτό το απρέτου. Ναι, νομίζω πρόλαβα να πω για τη Βίκη Λέανδρος. Ίσως να μην το άκουσες εσύ, δεν είμαι σίγουρος όμως. Ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 50 ο Stevie Wonder. Η, ναι, ταχύτερη πώληση. Καλά, το Like a Rolling Stone ψηφίζεται το καλύτερο τραγούδι του Bob Dylan. Ναι, το 2011. Αυτό δεν το είχα. Μπράβο ρε Γιάννη, ευχαριστούμε. Με αφορμή, λέει, τα επικείμενα 70 γενέθλια του τραγουδοποιού, τότε φαντάζομαι, η Μάρθα, να σε συγχαρώ, Ανδρέα, για την πρόεδρο της ομάδας της ΑΕΚ. Φέτος δυστυχώς η τοπική μας ομάδα της Λάρισας δεν τα πήγε καλά, και από ό,τι φαίνεται θα υποβιβαστεί.

0: Μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα, μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων να κερδίζει 1-0 και να φάει τον γκολ στην εκπνοή του αγώνα, Μάρθα μου, και εγώ τα βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Ο Φραντς: συγκινήθηκα με το τραγούδι, λέει, και νομίζω εννοεί το πρώτο που βάλαμε, το Money for Nothing, που αναφέρεται και στο MTV, γιατί θυμήθηκα ότι εκείνη την εποχή σύχναζα σε ένα φοβερό μπαράκι στο Κολωνάκι, το Funomania, το οποίο έπαιζε γραμμένες βιντεοκασέτες του MTV σε οθόνες. Ενδιαφέρον ο Σπύρος. Τι κάνει ο πορτοκαλί Ντόνι Ντάρκο, θα φάει πόρτα από την Κίνα. Εντάξει, εδώ επειδή κουβεντιάζουν, νομίζω ότι περισσότερο και από την Ταϊβάν, θα κουβεντιάσουν για τα τσιπ. Δεν λέω τα chips γιατί θα νομίζει ο κόσμος ότι λέμε για τα πατατάκια. Τι θα γίνει με τη νέα τεχνολογία, με τα chip, και πόσο αυτά θα βρεθεί τρόπος να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, να βρεθούν αυτές οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι η μεγάλη κουβέντα που θα κάνει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Xi Jinping. Τώρα θα δείξει. Και η απορία που έχω πάντα, αν όπως λες και εσύ, τα κινέζικα του κυρίου Τραμπ, αν μπορεί να τα καταλάβει ο κύριος Xi Jinping, ή αν θα βοηθήσουν οι μεταφραστές. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος το διάβασα πριν για το ξύλο στην εποχή μου στις εκλογές. Ωραία, νομίζω τα κάλυψα. Ναι, τα κάλυψα όλα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και επειδή σε 2-22 λεπτά ξεκινούν παιχνίδια με γκολ, εγώ όμως θέλω να ζητήσω μια χάρη από τον Δημήτρη Καϊμά. Πρώτα απ' όλα να τον καλωσορίσω. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Να πούμε δύο λόγια για τον Ηρακλή Κοτζιά που δεν είναι πια κοντά μας.
2: Έφυγε από τη ζωή χτες το... χτες το μεσημεράκι, το απογευματάκι. Mm-hmm. Ήταν ο Ηρακλής Κοτζιάς μαζί με τον Βασίλη, με τον Κώστα Μότσικα, τον Βασίλη, ο Βασίλης είναι ποιος.
0: Ο Βασίλης είναι εδώ και είναι παλικάρι και είναι μια χαρά και τον
2: τους,
0: βλέπω.
2: Από τους ιδρυτές.
0: Προτεργάτες της Era Sport, πραγματικά.
2: Ναι, δηλαδή, μάλιστα, εγώ θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικά και αρκετά μικρός, mm-hmm. που ο ένας στο δεύτερο πρόγραμμα και άλλος στο τότε τέταρτο πρόγραμμα είχαν κάθε Κυριακή μεσημέρι το δικό της μικρόφωνο στα γήπεδα, mm-hmm. και κάποια στιγμή είπαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να κάνουν έτσι ένα αθλητικό ραδιόφωνο, όλες οι δυνάμεις να είναι μαζί και όχι στα διπλανά που τα λέμε στούντιο. Οπότε σκέφτηκαν μάλλον την ίδρυση ενός αμυγούς αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού, την Era Sport, εκεί που
0: γεννήθηκε Era Sport.
2: Ναι, που νομίζω οι περισσότεροι που ακούνε είτε είναι ποδοσφαιρόφιλοι είτε δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι, σίγουρα θα έχουν ακούσει
0: την Era Sport, την έχουν ακούσει 100%.
2: Και εκεί, μάλιστα, εκείνα τα χρόνια που υπήρχε μεν η τηλεόραση εδώ η ΕΡΤ, αλλά δεν μετέδιδε.
0: Είχε άλλη δύναμη τότε και το ράδιο, γιατί όπου πήγαινες, έπαιρνες μαζί σου το τρανζιστοράκι.
2: Και στο γήπεδο να ήσουν,
0: ναι, μπράβο. Αυτό που κάνουν τώρα με τα κινητά, τότε γινόταν με το τρανζιστοράκι στο αυτί. Ωρε φίλε, ξέρεις ο άλλος που είχαμε, πώς τώρα που θέλαμε τα αποτελέσματα και τα λοιπά.
2: Ξαφνικά ακούγες ένα γκολ σε ένα μέρος της εξέδρας και καταλάβαινες ότι το παιχνίδι που σχεδιέφερε έφαγε.
0: Ο Ηρακλής Κοτζιάς είναι συνδεδεμένος με αυτή την εποχή και αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Για πες μου ότι, επειδή θέλω να φύγω λίγο γρήγορα, βάλω ένα μεγάλο τραγούδι
2: λοιπόν,
0: στο τέλος.
2: Έχουμε 7,5 ώρα.
0: Α, 7,5, όχι 7. Εντάξει τότε. Μπερδεύτηκα εγώ, ναι, έχεις δίκιο.
2: Έχουμε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αδιάφορο για την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια.
0: Εντάξει, όχι 100% όμως αδιάφορο, με την έννοια ότι κάθε ομάδα παίζει όπως και ο Παναθηναϊκός που ήταν τέταρτος για το ονόρε.
2: Ακόμα και να τα χάσει τα παιχνίδια δεν θα είναι πρωταθλήτρια.
0: Δεν θα πάθεις κάτι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Αυτό λέω. Ενώ από την άλλη ο Πάοκ.
0: Να σε πω, συγγνώμη που σε κόβω, τα παιδιά μας πρέπει να πήγαν και μπουζούκια νομίζω Κυριακή.
2: Καλά. Οπότε,
0: κάνανε, όχι βρε καλά να είναι τα παιδιά, αλλά μπορεί να είναι, ξέρεις, λίγο πιο κουρασμένα.
2: Πιο κουρασμένα, δεν νομίζω από αυτό, γιατί όλο και βγαίνουν έξω.
0: Αυτό δεν το θέλει βέβαια ο Ολυμπιακός. Θέλει η ΑΕΚ να παίξει την καλύτερη μπάλα της χρονιάς και αντιστοίχως

0: Ο ΠΑΟΚ θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι σούπερ ομαδάρα.
1: Μάχονται για τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Γιατί οδηγεί στα αποκλειματικά του Champions League.
0: Οι οποίοι προς το παρόν είναι ισόβαθμοι, αλλά με πρωτοπορία του ΠΑΟΚ λόγω των μεταξύ τους αποτελεσμάτων.
1: Ναι, άρα ο ΠΑΟΚ. Πότε να δούμε
0: αν, μείνει
1: που,
0: έτσι,
1: που θα καταλήξει.
0: Αν μείνει έτσι, είναι ευχαριστημένος ο ΠΑΟΚ.
1: Και το βράδυ
0: είσαι σπίρτο πανάβει φωτιά. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Για,
0: ναι.
1: Ισχύ,
0: για να δούμε. Σπίρτο, θα την ανάψει στην Ισπανία.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι το περιβόητο Game 5. Όποιος κερδίσει θα είναι στην Αθήνα στο Final Four στο κλειστό του ΆΚΑ.
0: Άντε ρε Δημήτρη, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός που έτσι κι αλλιώς θα έρθει στην Αθήνα. Οι άλλοι τα παιδιά που να ξοδεύουν τώρα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αεροπορικά, ο πλανήτης με την κατανάλωση ενέργειας, πρέπει να τα σκεφτόμαστε κι αυτά.
1: Λιγότερες μετακινήσεις.
0: Μπράβο. Να έρθει ο Παναθηναϊκός εδώ.
1: Μία και έξω να τελειώνει.
0: Μπράβο. Ναι. Κάνε όμως κι εσύ κάτι. Δεν σε βλέπω να κάνεις τα μαγικά σου.
1: Θα κάνω τα βουντού μου.
0: Λοιπόν, κάνε και θα σε εξετάσουμε αύριο στα βουντού. Πώς θα πας, στα αθλητικά. Καλώς είσαι. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Γεια σου.

με τον απολύτω σχετικό τίτλο στη συγκέντρωση της ΕΦΕ, το τραγούδι που ακούσαμε μιας άλλης ΕΦΕ, μιας άλλης εποχής, ίσως μια συλλογικά, συνολικά και συλλογικά άλλης αντίληψης για τα πράγματα. Επειδή από την εισαγωγή σας είπα ότι σήμερα είναι η μέρα φοιτητικών εκλογών και βέβαια καμία, πώς να το πω, καμία σχέση με την ένταση ενδιαφέροντος άλλων εποχών που είχε να κάνει από τα κόμματα και τις νεολαίες μέχρι τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα κτλ. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που λέμε δεν έγιναν επεισόδια, ομαλά τελείωσαν, η τάδε παράταξη έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα, η άλλη παράταξη έβγαλε τα άλλα αποτελέσματα και αυτό τελειώνει. Όμως, έχοντας και αυτές τις επιθέσεις και τις συμπλοκές Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εύλογο είναι να αναρωτιέται κάποιος, τελικώς μήπως πρέπει να εφεύρουμε ξανά την ΕΦΕ, γιατί νομίζω ότι από το 90 κάτι που η κάθε παράταξη βγάζει δικά της αποτελέσματα, δεν πρέπει να

0: έχει συσταθεί ως όργανο. Ζητήσαμε λοιπόν από τον νεαρό φοιτητή και πρόεδρο της ΕΦΕΕ, κύριο Γιάννη Τζανετάκο, να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το φαινόμενο και να δούμε λίγο και τη διαδρομή και πώς φτάσαμε ως εδώ. Πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕΕ, ο Γιάννης Τζανετάκος, νεαρός φοιτητής. Ποια σχολής, κύριε πρόεδρε?
1: Νομική,
0: οποίες, νομικάριος, μπράβο, μπράβο.
1: Της οποίας τη διαλογή των ψήφων περιέγραψες με πολύ μεγάλη πιστότητα.
0: Γιατί
1: ότι
0: πέρασα.
1: Αυτό γινόταν από τις αρχές της δεκαετίας του 60.
0: Μα πριν μπω στη νομική... Όχι,
1: σου,
0: όχι, γιατί πριν καν μπω στη νομική, ενώ πήγαινα ακόμη φροντιστήριο τότε για να μπω στη νομική, μαζευόμασταν και πηγαίναμε για να παρακολουθήσουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη νομική. Ήταν θρυλικό δηλαδή αυτό, ήταν γεγονός για την νεολαία πριν...
1: Ήταν κορυφαίο.
0: Ακριβώς.
1: Κορυφαίο και ήταν αναέτος, κράταγε δηλαδή 5 με 4 μέρες.
0: Ήταν γιορτή πραγματική, με τα ορεινά εκεί που ήταν οι αναρχοαυτόνομοι. Είχε δηλαδή και συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία το αμφιθέατρο.
1: Τότε ακόμα δεν είχαμε αρχές του 60.
0: Α, όχι, εσείς όχι. Εμείς είχαμε. Μην με κάνετε τόσο μεγάλο, έχω μεγαλώσει. Όχι, εμείς είχαμε.
1: Δεν τους είχαμε εφευρές.
0: Ναι. Εγώ επειδή είχα πάσο, γιατί με συμπαθούσαν τα παιδιά, παρόλο που δεν ήμουν στο χώρο τους, ήμουν από τους λίγους που μπορούσα να πηγαίνω να κάθομαι μαζί τους και να φωνάζουμε διάφορα ευρηματικά συνθήματα. Είστε πάντως, να το πούμε αυτό, ότι ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, έχετε πολλές πρωτιές στη ζωή σας. Μία από αυτές, ίσως και η πρώτη πρωτιά, είναι ότι ήσασταν ο πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕΕ. Και φαντάζομαι τότε το να συσταθεί ένα τέτοιο όργανο ήταν και πολύ σημαντικό και μάλλον δύσκολο, ε.
1: Ναι, ναι. Και ευτυχώς συμπίπτηκα τα κάποιο τρόπο και με την είσοδο, την πολύ έντονη είσοδο των κεντρών δυνάμεων στο φοιτητικό κίνημα. Διότι με τα πολεμικά οι αναμετρήσεις που γίνονταν στα μόνο 2 πανεπιστήμια που υπήρχαν τότε και 5-6 εξωπανεπιστημιακές σχολές, σε αντίθεση τώρα που έχουμε μια πληθώρα 26-27 πανεπιστήμια, κανένας δεν ξέρει με ακρίβεια, γινόταν αναμέτρηση με τοπική σύγκρουση μεταξύ της ακραίας δεξιάς και της αριστεράς, της μετεμφυλιοπολεμικής αριστεράς, η οποία τότε καταγραφόταν ως ακραία αριστερά. Μία ήταν η αριστερά τότε, δηλαδή η ΕΔΑ, δια της οποίας εξεφράζοντο τουλάχιστον έως το 63 που μισοεμφανίστηκαν οι κινεζόφιλοι, εκφραζόταν η ενιαία αριστερά. Λοιπόν, μόλις το κέντρο απέκτησε οντότητα και μόλις μπήκαμε κι εμείς με απαιτήσεις και με ισχυρές δυνάμεις, ιδιαίτερα από την Κρήτη τα παιδιά με την παράδοση τη Βενιζελική, με πρωτοβουλία οφείλω αυτό να το ομολογήσω και το γράφω και στο τελευταίο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε στα τέλη του προηγούμενου έτους από την Οδό Στουρνάρα 75, ότι οφείλεται κατά συντριπτικό ποσοστό στην αριστερά. Δηλαδή η επιμονή να εκφραστεί σε τριτοβάθμιο επίπεδο,
0: μάλιστα,
1: ένα υπαρκτό, αποτελεσματικό, σεβαστό αυτό φοιτητικό κίνημα, το μόνο νεολαιίστικο κίνημα το οποίο υπήρξε ποτέ στη χώρα μας, γιατί ούτε αγροτικό είχαμε,
0: θεσμικά,
1: ούτε εργατικό είχαμε, βέβαια.
0: Και έτσι, κύριε Γιαντζανετάκο, φτιάξαμε να σχηματιστεί. Θα κάνω λίγο άλμα γιατί θα μας κυνηγήσει ο χρόνος και εγώ θέλω να σας φέρω σήμερα να απαντήσω και στην Κατερίνα. Έτσι σχηματίστηκε η Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος. Αυτό δεν σημαίνει ΕΦΕ?
1: Ναι, αυτό σημαίνει, σχηματίζεται τον Απρίλιο του 63, άρα θα δίγε ανυφίστατο το 63ο έτος της ηλικίας. Δηλαδή έχουμε δύο φορές το 63 κατά σύμπτωση.
0: Σωστό. Να έρθουμε λοιπόν σήμερα που δεν υφίσταται, γιατί εντάξει, θα έχετε παρακολουθήσει πολλές φάσεις του φοιτητικού κινήματος, να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν είναι εφικτό να έχουμε ξανά ΕΦΕ, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι ίσως οδήγησε σε αυτή την...
1: Εν πρώτης να πούμε ότι είναι απολύτως εξευτελιστικό για την νεολαία, τη φοιτητιώσα νεολαία αυτής της περίοδου και των παρελθουσών. Δηλαδή εδώ και περίπου 30 χρόνια δεν υπάρχει ΕΦΕ. ΕΦΕ υπήρξε με τα χουντικά 6 χρόνια, 3 θητείες διετούς διάρκειας.
0: Ναι.
1: Αυτή ήτανε, δηλαδή έως το 80. Χοντρικά μπορούμε να πούμε.
0: Εντάξει,
1: ότι
0: ΕΦΕ είχε και το 90
1: μετά,
0: κάτι κάπως σχηματιζόταν, υπήρχαν.
1: Κοντεύει να συμπληρωθεί μισός αιώνας χωρίς να έχουμε διεθνή τουλάχιστον εκπροσώπηση των φοιτητών, όταν συντελούνται τα πάντα στο διεθνή χώρο.
0: Σωστά.
1: Και η Ελλάδα είναι απούσα, επειδή τα κόμματα δεν θέλουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι ανάγκη να πούν ότι αποτελεί συνέχεια του 1963, διότι και κάπως έτσι υπήρξε. Δηλαδή και στα τρία συνέδρια που έγιναν αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, δεν προσκληθήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Μολονότι η γενιά του 114 και η γενιά του Πολυτεχνείου συνυπήρξαν ως ένα βαθμό και η Σκυτάλη παραδόθηκε από τη δική μας γενιά σε επίπεδο αντίστασης στην αποκληθήσα μεταγενεστέρως γενιά του Πολυτεχνείου.
0: Εσείς αποδίδετε περισσότερο στα κόμματα την ευθύνη, δηλαδή ο ασφικτικός τους έλεγχος εμποδίζει να έχουν ένα στοιχειώδης θεσμικό σεβασμό οι παρατάξεις.
1: Στο σημείο αυτό θα είμαι λίγο κακός. Με ποια έννοια?
0: Να γίνεται πολύ. Ένα λεπτό να γίνεται κακός έχετε όμως, σας το λέω.
1: Ότι το φοιτητικό κίνημα το οποίο είχε ξεσηκώσει προχουντικά δεν είχε στους κόλπους του ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε εμφανώς το ΚΚΕ. Άρα αυτές οι δύο
0: είπαν σπουδαστική. Ήταν δύναμη πάντως στα δικά μου χρόνια στο Πανεπιστήμιο με καλά ποσοστά.
1: Μιλάμε για μετά την Χούντα. Έτσι.
0: Ναι, μετά τη Χούντα.
1: Λέω, πριν από τη Χούντα δεν υπήρξαν αυτά τα δύο κόμματα. Και έτσι η υπόθεση της ΕΦΕ δεν τους έκαιγε τόσο πολύ.
0: Τότε.
1: Διότι εάν αναβίωνε η ΕΦΕ, αναβίωνε και το προχωρήσιμο αρχουντικό φοιτητικό κίνημα, το οποίο ούτε το υπολείπτονταν ούτε το σέβονταν.
0: Καλά, και οι φοιτητές γιατί πρέπει να ακολουθούν αυτό που ένα κόμμα θεωρεί ότι είναι το συμφέρον? Δηλαδή δεν μπορούμε να αυτονομηθούμε, κύριε Τζανετάκο, από τις επιθυμίες των κομματικών σχηματισμών. Πού είναι η βούλησή μας? Είναι η, πώς να το πω, η ελπίδα του τόπου η φοιτητιώσα νεολαία.
1: Αυτό είναι δικό τους θέμα. Δηλαδή να πάψουν να είναι ανδράποδα και να είναι αυτοί οι κλακαδόροι των στις συγκεντρώσεις των εκάστοτε αρχηγών στα εκάστοτε κόμματα.
0: Ναι, αλλά μετά κάνουμε και καριέρα στην πολιτική άμα είμαστε ψηλά στο...
1: Η καριέρα θα κάνανε και ευκολότερα εάν έφεραν και κάποιο αξίωμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβα, ναι. Και ήταν θεσμοθετημένο. Μια τελευταία ερώτηση των ολίγων δευτερολέπτων, αν μπορείτε. Συμφωνείτε έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα για τις κάμερες και την πανεπιστημιακή αστυνομία?
1: Δυστυχώς των πραγμάτων ούτω διαμορφωθέντων.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Συμφωνείτε.
1: Πρέπει, ναι, βέβαια.
0: Κατάλαβα.
1: Και πρέπει να υποστηριχτούν η μειοψηφία των καθηγητών, η οποία θέλει να υπάρχει εφταξία.
0: Μάλιστα.
1: Στα πανεπιστήμια.
0: Μ' άρεσε και η διατύπωση και οι ωραίες σας γενικές. Κύριε Τζανετάκο, κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι μουσικοπολιτικοκοινωνική. Είναι ένα είδος.
0: Αν μου το γράψετε αυτό να ξέρω να το λέω κι εγώ.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να την
0: γεια σας.
1: Προστατεύετε.
0: Προσπαθώ. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ήταν ο κύριος Γιάννης Τζανετάκος, ο πρωτοπόρος του 984, της ΕΦΕ κτλ. Αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία.

0: Των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Πεκίνο. Υποδοχή υπερθέαμα από τον πρόεδρο Σι με 300 αμερικανικές και κινέζικες σημαίες. Εμπορικές συμφωνίες, δασμοί, Ιράν, Ταϊβάν αλλά και τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ άλλων τα θέματα που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Ο Τραμπ απαιτεί από τον Σι να ανοίξει την Κίνα στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Κορυφαία στελέχη από την Apple, την Boeing, την Tesla, την BlackRock, την Goldman Sachs ταξίδεψαν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι δύο υπερδυνάμεις ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση των τελευταίων ετών. Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ακύλας με το φέρτο και την εκρηκτική του εμφάνιση έστειλε την Ελλάδα στον τελικό του Σαββάτου. Έως και 70% η τηλεθέαση για την ΕΡΤ1. Το BBC αποθέωσε τον Ακύλα μετά την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό. Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Ακύλας τα δίνει όλα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά το BBC. Τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, αναφέρει ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στο Earth News Radio για τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μίλησε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σε σοβαρή κατάσταση στη Μέθη η 17χρονη που έπεσε με τη φίλη της στο κενό. Και τέλος αλλάζει ο καιρός, έρχεται δεκαήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Στο Πεκίνο έφτασε το μεσημέρι ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε μία από τις πιο κρίσιμες επαφές με τον πρόεδρο Σι. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός από τον Χαν Ζενγκ, αντιπρόεδρο της Κίνας, άλλος αξιωματούχος στο αεροδρόμιο, συμπεριλαμβανομένου του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα, του Ντέιβιντ Περντού, του ομολόγου του, του Κινέζου πρέσβη στις ΗΠΑ, Σι Φενγκ, και του εκτελεστικού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας. Πρόεδρο, υποδέχθηκαν, Θάνο, όπως είπες πολύ σωστά, σε μια πραγματικά χολιγουντιανή υποδοχή 300 νέοι Κινέζοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι παρήλασαν κατά μήκος του διαδρόμου, κρατώντας κινέζικες και αμερικανικές σημαίες, μαζί με στρατιωτική φρουρά με άγημα και στρατιωτική μπάντα, τραγουδώντας τα μανδαρίνικα: «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε θερμά». Ο Σι Τζινπίνγκ θα υποδεχθεί επίσημα τον Τραμπ αύριο το πρωί, τοπική ώρα, και στο επίκεντρο των συνομιλιών του το η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και η ηλεκτροκίνηση. Λίγο πριν τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, ο κ. Τραμπ πάντως διεμήνυσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Πεκίνου για να επιλύσει τη σύγκρουση με το Ιράν και εμφανίστηκε αμετακίνητος ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο.
0: Είναι προφανές, να κάνω έτσι εδώ μια, να βάλω μια ανωτελεία, ότι δεν θέλει να το δώσει στον ΣΥ όλο αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, γιατί έχει τεράστιο κόστος, οδυνηρό κόστος για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά δεν θέλει να δώσει μια θετική εξέλιξη στην Κίνα αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ, ακόμα και αν στο παρασκήνιο η Κίνα έχει κάποιο σημαντικό ρόλο.
1: Ναι, έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τεχεράνη πρώτα απ' όλα, αλλά το άλλο είναι ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, πριν από ένα μήνα περίπου, έκρινε ένα στρατιωτικό πακέτο για την Ταϊβάν ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Θάνο.
0: Και λες ότι μπορεί να το ανταλλάξει.
1: Θα μπορούσε να κάνει μια τράμπα, ας πούμε, να το πούμε πιο λαϊκά, αυτή την βοήθεια στην Ταϊβάν ενδεχομένως να την παγώσει και ο Σι να βοηθήσει με τον τρόπο του διπλωματικά. Μένει να το δούμε, γιατί και η Τεχεράνη δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης επί του παρόντος. Στα μέτωπα του πολέμου τώρα έχουμε νέες Ισραηλινές επιδρομές νοτίως του Λιβάνου, 8 νεκροί μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Το πετρέλαιο κίνηται στην περιοχή των 108 δολαρίων το βαρέλι, ενώ σε επίπεδα εβδομάδας και πάλι καταγράφει κέρδη της τάξης του 7%. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα? Είναι το εξής, ότι ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών μειώνεται τα τελευταία χρόνια μεσούντος ενός εμπορικού πολέμου που οξύνεται και
0: μιλάμε για ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα.
1: Και Κίνα, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ουσιαστικά εδώ διακυβεύεται το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εδώ μιλάμε για αυξανόμενες εντάσεις και στην Ταϊβάν και κρίνεται ο ανταγωνισμός στις προηγημένες τεχνολογίες.
1: Ναι, και
0: επίσης, εδώ μπαίνουν οι βάσεις ή για μελλοντική συνεργασία ή για μελλοντική σύγκρουση.
1: Ναι, και επίσης κάτι άλλο το οποίο διάβαζα σαν ανάλυση και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι συγκεντρώνοντας τόσο στρατό στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδυναμώνουν στρατιωτικά την παρουσία της στον Ινδοειρηνικό, που έχει μεγάλη σημασία. Εκεί βρίσκεται και η Ταϊβάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διμερές εμπόριο, ανήλθε φέτος στα 414 δισεκατομμύρια δολάρια, πάσο πολύ χαμηλότερα από τα 690 δις που είχε φτάσει το 2022. Και ακριβώς αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, η ανισορροπία αυτού του εμπορίου, καθώς πέρυσι οι ΗΠΑ αγόρασαν από την Κίνα εμπορεύματα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από ό,τι πούλησαν σε αυτήν.
0: Να προσθέσω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα στην Κίνα. Η Κίνα αντιμετωπίζει επιβράδυνση της ανάπτυξης και υψηλότερη ανεργία. Έχει ανέβει πολύ το κόστος από τα πλαστικά έως και το ύφασμα της παραγωγής, ένα συν 20% τουλάχιστον. Οπότε έχει λόγους και η Κίνα να πιέσει με τον τρόπο της το Ιράν σε μια αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης. Βέβαια, επιμένω σε αυτό που είπαμε.
1: Γιατί πλήττηκε την Κίνα το Ορμούζ, όπως
0: ότι αυτό θέλει να το πιστωθεί ο πρόεδρος Τραμπ και μόνο ο πρόεδρος Τραμπ. Ούτως ή άλλως πλήττει την Κίνα, πλήττει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγαμε χθες για τον πληθωρισμό 3,8% στις ΗΠΑ. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα.
1: Και ότι το γαλώνει, να πούμε και αυτό, γιατί είναι ταμπού αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έχει φτάσει
1: 4,53 δολάρια αναγαλώνει, το γαλώνει 4,5 λίτρα. Άρα, μιλάμε περίπου ένα δολάριο το λίτρο. Τιμή που για μας είναι πάμφθινη, αλλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ μεγάλη.
0: Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία για τις σημαντικές διεθνείς εξελίξεις και βεβαίως με επίκεντρο τη Βρετανία, την πολιτική κρίση στην Βρετανία. Τώρα, για το τι διεκδικεί η Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Κίνα, στην κρίσιμη αυτή συνάντηση μας ενημερώνει ο διεθνολόγος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος μίλησε στο μεσημβρινό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 και τον Γρηγόρη Νιάκα.
2: Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Αλλάζουμε θέμα σε ενεργειακή ασφυξία. Η Ευρώπη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και με τις τιμές των καυσίμων στο κόκκινο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά λύσεις. Από το συνέδριο των Financial Times και της Καθημερινής για την Ενέργεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρώπης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, ενώ ανέδειξε τις κινήσεις στην ενεργειακή σκακέρα που καθιστούν τη χώρα μας πάροχο για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
3: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy.
0: Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χαρακτηριστικά. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και να μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και εμένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θετικά, αυτά που ανέφερε για την πιθανότητα μείωσης των τιμών της τοπικών ενέργειας συνολικά, εφόσον, όπως έβαλε στην υπόθεση, έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Μάλιστα, σημείωσε πως η Ελλάδα ξεκίνησε ως χώρα με τις υψηλότερες τιμές χοντρικής στο 19, οπότε έχει σημειωθεί έκτοτε σημαντική πρόοδο. Αναμένα, είπε, πως οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο, επαναλαμβάνοντας πάντως πως υπάρχουν και άλλα περιθώρια τα οποία η κυβέρνηση έχει, κάποια κλειστά χαρτιά όπως είπα χαρακτηριστικά. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, εμείς τα έχουμε όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο πιθανών λήψης μέτρων για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η χώρα δεν είναι πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή, αλλά είναι πρωτοπόρο στην ηλιακή και αιωλική ενέργεια. ενέργεια, τονίζοντας πως πάνω από 50% της ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόνισε πως

0: απαντώντας. Στα αφεντικά, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε πως για πρώτη φορά πιθανότητα μέσα στη χρονιά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Παρατέθηκε πως αυτό αποτελεί πολιτική παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές ότι θα πρέπει να κάνουμε, θα κινείται εντός των ευρωπαϊκών
1: θα είναι
0: κανόνων.
1: Η Ιταλία, θα έχει τα πρωτεία η Ιταλία, έτσι.
0: Ακριβώς. Βέβαια, σημείωσε πως αν μιλάμε για εθνικό δανεισμό, αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, αλλά αν μιλάμε για ευρωπαϊκό δανεισμό, τότε αυτό θα πρέπει να κατευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ενώ για την κρίση στην Ανατολή και στη σχέση ΗΠΑ-Ιράν, υπογράμμισε πως η ελευθερία της προϊόντας ασθενά δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια αναγκαιότητα. Κάθε εβδομάδα, είπε, που τα ασθενά παραμένουν κλειστά, η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα γίνεται ασφιχτική. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ετοιμάσουμε ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Παράδεση δηλαδή σύγκρουση με σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των ρυθμών ανάπτυξη και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο.
1: Εμέσως πλην σαφώς για στάσιμο πληθωρισμό. Το ίδιο είχε πει και στους Δελφούς, ότι πρέπει να είμαστε ως Ευρώπη έτοιμοι για ένα plan B και για το χειρότερο σενάριο. Τώρα, Άγιο, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Γερμανία.
0: Ακριβώς, στην γερμανική πόλη Άχεν, όπου αύριο ο Μάριο Ντράγκη θα παραλάβει το βραβείο Καρλομάγνος για το 2026. Μια εκδήλωση που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Ο Πρωθυπουργός θα είναι ομιλητής μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο συγκεκριμένη εκδήλωση. Πρέπει να ενεντήσει ο Πρωθυπουργός. Το βράδυ θα βρεθεί και στο Δείπνο, παραθέτει η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρία Λαγκάντη, η οποία θα προσθέτει και ομιλία στους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους που συμμετέχουν.
1: Μια Γερμανία, Άγιε, που κι αυτή αντιμετωπίζει το φόβο της ασφάλειας, της ύφεσης ενδεχομένως, αλλά και της πολιτικής αστάθειας, μιας και το AfD είναι πρώτο κόμμα στη Γερμανία, έτσι.
0: Ακριβώς. Η πολιτική αστάθεια αυτή έχει ανεβάσει πολλές συζητήσεις, ειδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Έχει ανεβάσει τα ντεσιμπέλ όντως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιε, για το εκτενές και το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο και στο άτυπο συμβούλιο της Λευκοσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας προέκριναν ένα σχέδιο 5 σημείων για το ενεργειακό, αλλά και την ανάγκη άμεσης εξοικονόμησης ενέργειας, αφού τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον Φεβρουάριο. Σύνδεση με την οικονομική μας συντάκτρια Κατερίνα Χριστοφιλίδου για να μας δώσει την εικόνα, αλλά και το τι ενδεχομένως μπορεί να μας έρθει σε επίπεδο μέτρων, αν συνεχιστεί, Κατερίνα, η υφιστάμενη κατάσταση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τα επίπεδα του ενεργειακού στραγγαλισμού είναι πλέον παραπάνω από ορατά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρώπη είναι μια από τις περιοχές του κόσμου, μια από τις υπήρους που το νιώθει αρκετά έντονα, με την έννοια ότι είναι μια υπήρους που δεν έχει δικά της αποθέματα ορυκτών καυσίμων, τουλάχιστον αποθέματα τα οποία είναι έτοιμα για χρήση. Γιατί αποθέματα μπορεί να υπάρχουν, δεν έχουν εξορυχθεί. Το πετρέλαιο κινείται σήμερα στα μεταξύ 106 και 108 δολαρίων το βαρέλι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά το ανησυχητικό είναι η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που λέει ότι πλέον τρώμε από τα έτοιμα. Δηλαδή, αρχίζουν και εξαντλούνται τα στρατηγικά αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμό 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να μας πάει πάρα πολύ μακριά. Αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, αν συνεχιστεί αυτός ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς. Να πούμε ότι πραγματικά δεν περνάει τίποτα από τα στενά του Ορμούς. Νομίζω ότι έγινε προσπάθεια σήμερα να περάσει ένα υπέρδεξαμενόπλιο.

0: Να πω πριν τα αναφέρω ότι μιλάμε για ένα μέσο μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δηλαδή δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα σχέδιο το οποίο αύριο μπορεί να φέρει κάποιες λύσεις. Έχει να κάνει με την επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιόργενσεν, αυτή είναι η χειρότερη ενεργειακή κρίση που ζούμε και κατ' ουσίαν δεν είναι μια ενεργειακή κρίση, είναι μια κρίση ορυκτών καυσίμων, τα οποία δεν έχει η Ευρώπη. Και μέσα στις τελευταίες 74 μέρες που διαρκεί ο πόλεμος, η Ευρώπη έχει πληρώσει 35 δισεκατομμύρια επιπλέον για εισαγωγές καυσίμων, ακριβώς την ίδια ποσότητα που εισήγαγε στο παρελθόν. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το βλέπουμε ήδη και, και στην Αγγλία. Το ένα λοιπόν είναι η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το δεύτερο είναι η επιτάχυνση της αποθήκευσης της ανανεώσιμης ενέργειας. Γιατί το να την παράγεις δεν λέει κάτι αν δεν μπορείς να την αποθηκεύσεις και αν την έχεις διαθέσιμη. Το τρίτο είναι οι διασυνδέσεις, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Το τέταρτο είναι πολλές χώρες ζητούν να ενταθούν οι εγχώριες εξορίξεις ορυκτών καυσίμων, προκειμένου η Ευρώπη να διασφαλίσει κάποια εγχώρια αποθέματα. Επίσης, είναι ένα πακέτο μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό το πακέτο μένει να το δούμε. Θα έρθει σύντομα από ό,τι είπε ο Επίτροπος.
1: Εθελοντικού χαρακτήρα ή θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα? Για παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε αυτό το πακέτο να περιέχει και το δελτίο στα καύσιμα?
0: Όταν έρχεται ένα πακέτο ευρωπαϊκό, δεν μιλάμε ποτέ για εθελοντικού χαρακτήρα. Θα ήταν ένα είδος συμβουλής, μια παρένεση.
1: Άρα μιλάμε για υποχρεωτικό πακέτο.
0: Ναι, έρχεται ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο θα προβλέπει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά σίγουρα θα βάλουμε ότι θα ενταθούν και θα ενισχυθούν με κίνητρα και η εξοικονόμηση ενέργειας και στα κτίρια με κάθε τρόπο. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα έρθουν και κάποιου άλλου τύπου μέτρα τα οποία θα βάζουν ένα κόφτη. Να θυμίσω ότι στην ενεργειακή κρίση το 2022 η Ευρώπη νομοθέτησε μία περικοπή στην κατανάλωση ενέργειας κατά 10%. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω αν
1: να
0: θα είναι.
1: Να υπενθυμίσω και εγώ κάτι που ίσως δεν το θυμάσαι, ότι ο Καραμαλής στη δεκαετία του 80 είχε κάνει τα μονάζιγα και είχε δώσει 100 λίτρα το μήνα για κάθε γιοταχή και όχι παραπάνω από 90 χιλιόμετρα στις εθνικές. Αυτά όμως πολύ, πολύ παλιά.
0: Καλά, το θυμίζεις, πολύ παλιά, αλλά έχουμε και πάλι την ίδια συνθήκη της ενεργειακής κρίσης. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια. Ήδη η διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων έχει παραταθεί περισσότερο από όσο αντέχει η ενεργειακή οικονομία. Αυτό πλέον το λένε όλοι και περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί όλο αυτό.
1: Πάμε για το λιγότερο κακό σενάριο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί όλα τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας δεν είναι θετικά. Πάμε λοιπόν για το λιγότερο κακό σε αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Όταν
0: λένε ότι και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστούν μήνες για να μπορέσει να αποκατασταθεί εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί καταλαβαίνεις, ας υποθέσουμε ότι αύριο τελειώνει ο πόλεμος και αρχίσουν και πηγαινοέρχονται 130 δεξαμενόπλια από τα στενά του Ορμούς να μεταφέρουν. Πού να πρωτομεταφέρεις? Εδώ υπάρχουν, η Ασία ήδη έχει στεγνώσει κανονικότατα, γιατί έπαιρνε κατά 85%.
1: Κλείνει για 12 ώρες. Υπάρχουν οι φτωχές χώρες που κλείνουν για 12 ώρες. Έτσι. Δηλαδή σταματάει οποιαδήποτε δραστηριότητα.
0: Βεβαίως. Και στην Αίγυπτο να θυμίσουμε ότι είχε επιβληθεί κλείσιμο καταστημάτων στις 11 το βράδυ για να μην γίνεται κατανάλωση ενέργειας.
1: Κατερίνα, εφιάλτης είναι όλα αυτά και δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ μακριά μας. Να ευχηθούμε, όπως είπαμε, ότι θα πάμε στο λιγότερο κακό σενάριο. Θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ. Και εμείς θα συνεχίσουμε, αφού ευχαριστήσουμε, όπως είπαμε, την Κατερίνα, την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη στην δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας. Επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία.
2: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Μένουμε στα της οικονομίας. Μέσα στον προσεχή Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Earth News και την πρωινή εκπομπή Συνδέσεις.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι. Γιατί αυτό 20 Νοεμβρίου.
1: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Και εμείς θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο επικεφαλής του οικονομικού τμήματος του Earth News, ο Θάνος Τσίρος.
3: Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα, μετά την οικονομική κρίση, έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμείευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Στην πολιτική ατζέντα και πάλι, σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να δούμε την αντιπαράθεση και τις εκατέρωθεν βολές ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ με αφορμή το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη. Νότι, ήταν καυστικός μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα με μια λεπτή ηρωνία αντιμετώπισε την αμέλεια ότι ξέχασε, τέλος πάντων, ο λογιστής, όπως λέει ο κ. Μπαρνάκης, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ο λογιστής, το ξέχασε, να δηλώσει ένα εκατομμύριο καταθέσεις που έχει στο εξωτερικό, λέγοντας ότι δεχόμαστε, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπάρχει δόλος, προς Θεού. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Ας φανταστούμε όμως τι θα λέγανε αυτοί, αν κάποιος δικός μας, κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο πράγμα να έχει ξεχάσει τα ακουστικά του κινητού σου ή το πορτοφόλι σου και να γυρίσει σπίτι να το πάρει, και άλλο να ξεχάσει ένα εκατομμύριο να δηλώσει. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά, εννοείσαι. Αλλά λέμε, δεν υπάρχει δόλος. Όμως, μην μας κουνά το δάκτυλο. Κλεινό όμως, υπάρχει και ένα ζήτημα. Όχι ότι είναι παράνομο.
0: Για τα λεφτά που είναι στο εξωτερικό.
4: Ναι, γιατί να μην. Γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση λέει για το κυβερνητικό εκπροσώπου, γιατί να μην εμπιστεύεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδος, δηλαδή τις ελληνικές τράπεζες, τις μικρές ελληνικές τράπεζες, έστω ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τις καταθέσεις που νομίμως δεν αμφισβητείται, νομίμως έχει, αλλά να τις καταθέτει σε τράπεζα του εξωτερικού. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Mm-hmm. Είχε ανακοινηθεί και στο παρελθόν, βεβαίως. Πρέπει να θυμίσω εδώ στους ακροατές μας ότι και η κυρία Ρεπούς της Δημάρ κάπου το 12-13 είχε βρεθεί να έχει 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό, σε εξωτερική τράπεζα του εξωτερικού. Ο κύριος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ είχε παραλείψει να καταθέσει, να δηλώσει, συγγνώμη, μια αντίστοιχη περίπου κατάθεση, αλλά και ο Σταθάκης είναι πολύ πλουσίες οικογένειες και εξηγείται. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι το οποίο ούτε παράνομο το να καταθέτεις τράπεζα.
0: Πάμε ξανά στο νόμιμο και το ηθικό. Νότι, είναι μια παλιά κουβέντα.
4: Όπως καταλαβαίνεις, Τάνο, ένα
0: παλιά ζήτημα.
4: Γιατί, να σου το πω αλλιώς, εγώ είμαι νεαρότατος, με είχα στείλει γονείς μου για σπουδές στο εξωτερικό. Υπήρχε εθνική τράπεζα. Έπαιρνε τα χρήματα τότε. Γιατί σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι το. Ή δείχνεις ότι δεν εμπιστεύεσαι, εν πάση περιπτώσει, το.
0: Είναι καθαρή αιχμή που αφήνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουμε κάτι άλλο, Νότι, ή να ακούσουμε.
4: Βεβαίως υπήρχαν η συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Sky και στον κύριο Πορτοσάλτο, συνάδελφο, ο Παύλος Βαρένκας, ήταν πόλης πολιτικής ύλης. Επιτίθεται στην αντιπολίτευση. Σε όλα θα έλεγα ότι επιχειρεί να αποδομήσει σημείο προς σημείο τη ρητορική και του Πασόκ και του Τσίπρα, του κ. Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα ότι δεν επιλέγει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγει να την εμπιστευτεί. Το ίδιο έγινε και το 19-23 η πλειοψηφία των πολιτών, και έχει ίσως και τη συμπαθία του το γεγονός ότι θυμίζει στοιχεία βάσει των οποίων επανεξελέγει δύο φορές, εξελέγει και επανεξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θα έλεγα ότι επικυρεί ο Παύλος Μαρινάκης να έτσι ελαφρύνει τη συζήτηση για τις εκλογές μεταξύ, μάλλον μετά τη ΔΕΘ, όπου πολλοί βλέπουμε δημοσιογράφοι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ.
0: Είναι και ο Μάρτης και ο Απρίλης. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
5: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που. Είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, εμπιστεύομαι τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, να, και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
0: Από το ΠΑΣΟΚ σχολίασαν τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός για την εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις και ρωτήθηκε αν προβληματίσει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο διπλών εκλογών.
6: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι, εν πάση περιπτώσει,

0: του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
1: Μάλιστα.
0: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά. Και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, οικονομία, ακρίβεια και στεγαστικό βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, έχεις και σήμερα μια ακόμη μέρα με αντιπαραμέτωνη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, των συνταξιωτικών ρυθμίσεων, αλλά και την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιριών, στις οποίες συμμετέχει έμεσα ή άμεσα. Μια τροπολογία που ουσιαστικά αφορά τη ΔΕΗ, καθώς θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4 δισεκατομμύρια. Η αιχμηρή κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, συνολικά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σε σημείο, όπως είπε, να έχουν δημιουργηθεί στη χώρα συνθήκες Λατινικής Αμερικής, καθώς είναι σε εξέλιξη μια τεράστια ανακατανομή πλούτου υπέρ των λίγων, προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι με τον κύριο Τσίπουλα πληροφορεί στην τοξικότητα για τη δεύτερη θέση, όπως είπε.

0: Κούρινη με αφορμή κυρίως τις εξελίξεις στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ειδικότερα όσον αφορά το θαλάσσιο τρόμο στη Λευκάδα, αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών. Να πω τέλος ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και το ΚΚΕ, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας πριν μια εβδομάδα, έστειλαν επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητώντας την κλίση του Προέδρου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, αλλά και του Διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, προκειμένου να ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των υποκλοπών.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κυριάκο Πιερακάκη.
2: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
3: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και τα οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
2: Το ποιοι λέγανε θα και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
3: Λέτε γιατί δε, διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
2: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
1: Για την οικονομία πειρά εξαπέλυσαν στην κυβέρνηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αξιόγλου.
4: Η Ελλάδα του 2026, κύριε Πιερακάκη, είναι η Ελλάδα της φτηνής εργασίας και της ακριβής ζωής.
5: Για ποια ανθεκτική οικονομία μιλάμε? Αυτό είναι φτωχοποίηση, δεν είναι ανθεκτικότητα.
1: Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης τοποθετήθηκαν σε υψηλούς τόνους για την οικονομία.
6: Η πραγματική όμως οικονομία είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, το ενίκιο, απλησίαστα.
7: Από πού και ως πού συζητάμε εδώ πέρα το χρέος σαν έναν ανταγωνισμό δύο κομμάτων που κυβέρνησαν με μεγάλη αποτυχία.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Προβληματισμό προκαλούν τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κανονική αστυνομία. Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη σκιά των επεισοδίων διεξάγονται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Η διαδικασία κύλησε ομαλά, ενώ στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, αλλά και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Πάμε και στην Θεσσαλονίκη και στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί με τις κάλπες να κλείνουν, Δέσποινα, λίγο μετά τις 8. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, έτσι είναι. Όλες οι σχολές θα κλείσουν τις κάλπες λίγο μετά τις 8. Στην νομική, στην οποία βρισκόμαστε, θα κλείσουν οι κάλπες 8 και 4. Έχουν ακόμη περίπου μισή ώρα. Δεν υπάρχει προσέλευση που υπήρξε πέρυσι. Πέρυσι στην νομική ψήφισαν 680 φοιτητές. Φέτος υπολογίζεται αυτός ο αριθμός να προσεγγίσει με τα βία τους 500. Δεν πρόκειται να φτάσει ούτε να ξεπεράσει.
1: Έπαιξαν ρόλο τα επεισόδια, τα βία επεισόδια που ξέσπασαν εχθές, ή είναι γενικότερα το κλίμα τέτοιο που δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών?
9: Ούτως ή άλλως οι φοιτητικές εκλογές είναι πίσω στην ατζέντα την προσωπική του κάθε φοιτητή. Έχουμε δει τόσα χρόνια να υπάρχουν να κυριαρχεί η αποχή. Ένα ενδεικτικό αριθμό θα σας μεταφέρω, ότι πέρυσι από τους περίπου 50.000 ενεργούς εγγεγραμμένους φοιτητές ψήφισε το 1/10, 5.837 φοιτητές. Αυτό που συνέβη χθες, αυτή η καταδρομική επίθεση μέσα στο
1: Πολυτεχνείο, όπως και να το κάνεις.
9: Ακριβώς, προκάλεσε φόβο, προκάλεσε προβληματισμό, έβαλε και αυτή ένα λιθαράκι στην ήδη υπάρχουσα θέση και άποψη των φοιτητών. Τι να πάω να κάνω να ψηφίσω, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν θα κερδίσω κάτι. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τους επικεφαλείς των φοιτητικών παρατάξεων. Ακόμη είναι στα τηλέφωνα και στις ομαδικές για να καλέσουν έστω την τελευταία στιγμή τους φοιτητές που ανήκουν στη δική τους παράταξη να ψηφίσουν. Η ατζέντα εδώ ξεκινά από την ασφάλεια, εξαιτίας και του χθεσινού γεγονότος.

0: Δύο από τους φοιτητές με τους οποίους συνομιλήσαμε είναι θετικά διακείμενοι και στα τουρνικέ και στο φοιτητικό πάσο και στη φοιτητική ταυτότητα και στην τοποθέτηση καμερών περιμετρικά του Αριστοτελείου. Το πρώτο τους επιχείρημα είναι ότι θέλουν να διαβιούν στο δεύτερο σπίτι τους με ασφάλεια χωρίς να έχουν εξωπανεπιστημιακούς, γιατί εκεί.
1: Μα το αυτονόητο, Δέσποινα, τι συζητάμε τώρα.
0: Ακριβώς,
1: τα παιδιά να θέλουν την ησυχία τους και να μην γυρνάνε στα σπίτια τους με σπασμένα κεφάλια. Τι συζητάμε τώρα.
0: Ακριβώς. Αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ δεν παίζουν ψηλά στην ατζέντα ιδιαίτερα. Δεν τους αφορούν, θεωρούν ότι η ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν απομειώνει την ισχύ των δικών τους πτυχίων. Αυτό το θέμα της ασφάλειας είναι το πρώτο που βάζουν στην ατζέντα και ενδεχομένως και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν την ακαδημαϊκή του ζωή σε σχέση
1: Μάλιστα.
0: με τα προγράμματα σπουδών.
1: Συζητάμε.
0: Μέχρι τις 10 θα έχουμε τα αποτελέσματα. Και θα έχουμε πάλι και φέτος αυτό που έχουμε κάθε χρόνο, κάθε παράταξη βγάζει
1: τα δικά της
0: αποτελέσματα, τον δικό της αριθμό.
1: Το σημαντικό είναι η ασφάλεια. Είναι ζητήματα που, Δέσποινα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, άλλες χώρες έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες και εμείς ακόμα το παλεύουμε, αγκομαχώντας. Ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση σου αλλά και για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε στήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, υπερτονίζοντας πως άτομα εισέβαλαν στο απειθήτα την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα.
2: Μπήκανε κάποιοι. Χτες, σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μια, να είμαστε ξεκάθαροι, ενόψη των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Ακροαριστερών παρατάξεων μεταξύ τους πλακωθήκαν. Το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα. Έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία τα πανεπιστήμια με το αυτοδιοίκητο να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους 5, θα το ρίξουμε.
1: Λοιπόν, να ακούσαμε τον Υπουργό. Ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης χαρακτήρισε την επίθεση στο Πανεπιστήμιο εγκληματική και προβοκατόρικη.
3: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη, εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
1: Στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας στα πανεπιστήμια αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσα από το ραδιόφωνο του Sky.
4: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων. Με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνε σου εγώ. Καβρά, κάσω. Το αλήμητε, το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και

0: πάλι δεν θα χορτάσω. The first country going through to the grand final is Greece.
1: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
2: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
3: Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς. Το πρώτο βήμα έγινε στον χθεσινό ημιτελικό της Eurovision και όπως ακούσαμε από τους παρουσιαστές της αυστριακής τηλεόρασης, η χώρα μας και τους Έλληνες βέβαια, η χώρα μας ήταν η πρώτη που ανακοινώθηκε ότι περνά στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και ήταν η χαρακτηριστική αντίδραση από τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου, καθώς δεν χρειάστηκε να περιμένουμε καθόλου για να μάθουμε ότι ο Ακύλας και το Φέρτο διασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε. Ο Ακύλας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.
4: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
3: Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα σκουφάκια ήδη έχουν γίνει viral και σε λίγο θα φοράμε όλοι αυτά τα ωραία σκουφάκια. Τα πορτοκαλί του Ακύλα. Τώρα την πρόκληση διασφάλισαν ακόμα 9 χώρες, ενώ τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Τα δε νούμερα τηλεθέασης κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα πάμε στην Ιωάννα Βουτσή για να μας μεταφέρει το κλίμα της χθεσινής βραδιάς και το έντονο ενδιαφέρον των τηλεθεατών για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ιωάννα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες ο πρώτος ημιτελικός του 72ου διαγωνισμού τραγουδιού.
3: Αποθεώθηκε ο Ακύλας, έτσι το είδαμε.
5: Αποθεώθηκε ο Ακύλας με μια εκρηκτική εμφάνιση. Η ελληνική συμμετοχή τα έσπασε πάνω στη σκηνή, αυτό μπορούμε να πούμε. Είδαμε έντονο το ελληνικό στοιχείο χθες το βράδυ πάνω στη σκηνή. Είδαμε ρεαλιστικά visual props, είδαμε εικονικά δωμάτια. Ο Ακύλας να μπαινοβγαίνει στα εικονικά δωμάτια. Το πατίνι του που όργωσε τη σκηνή της Eurovision. Την λύρα της Ελένας Παπαρίζου. Είδαμε τόσα πολλά πράγματα, τόσο πολλή πληροφορία που πραγματικά μας άφησε άφωνους.
3: Πώς πάνε τα στοιχήματα, ποιες είναι οι αποδόσεις, τι καινούργιο υπάρχει σε σχέση με αυτό?
5: Η αλήθεια είναι ότι στα στοιχήματα έχουμε πέσει λίγο, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Τα στοιχήματα είναι για να βλέπουμε πάνω κάτω πώς κινούνται οι χώρες και οι εμφανίσεις τους. Όχι τόσο πολύ για να το παίρνουμε δεδομένο και να λέμε ή μια χώρα θα βγει πρώτη, η άλλη χώρα θα βγει δεύτερη. Ο Ακύλας έχει πολλά ακόμα να δώσει πάνω στη σκηνή και φυσικά είναι και η εμφάνισή του στο τελικό το Σάββατο. Οπότε όλα κλείνονται εκεί στην ουσία.
3: Έτσι είναι. Και το κλίμα είναι πανηγυρικό, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει χαρά και βέβαια υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έκανε εντύπωση το BBC αλλά και τα ξένα γενικότερα μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ακύλα και το Φέρτο.
5: Από την αρχή, από το Τυρκουάζ Χαλή μάλιστα, από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού φάνηκε αυτή το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ για τον Ακύλα, το πώς του μιλούσαν, το πόσοι πολλοί δημοσιογράφοι της Ευρώπης περιμένανε να το πάρουν συνέντευξη, να το αποσπάσουν έστω και μια δήλωση. Πόση μεγάλη αγάπη έχει πράξει και από τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, από όλους τους γυροφάνους που βρίσκονται στη Βιέννη.
3: Πάμε και στις τηλεθεάσεις, στην τηλεθέαση. Και εκεί έσπασε όλα τα ρεκόρ, ο Ακύλας και το Eurovision φυσικά.
5: Ακριβώς.
3: Δώσε μας κάποια στοιχεία.
5: Η χθεσινοβραδινή εμφάνιση αποτυπώθηκε και στις τηλεθεάσεις. Να σας πω ότι η μετάδοση μείωσε στο μέσο μερίδιο τηλεθέασης το 37,9%, στο σύνολο του κοινού το 47,8%, στο δυναμικό κοινό απολικής 18-54 47%, στις νεότερες ηλικίες τώρα έως 17% το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 70%.

0: 20%. Ιδιαίτερα υψηλέ ήταν και επιδόσει και στου άντρε 18 έως 34 ετών, με 61%, αλλά και στι γυναίκε με 54,8%. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τη στιγμή που Ακέλα ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το έργο, με το μερίδιο τη τηλεθέα τη στο δυναμικό κοινό να αγγίζει το 53%, ενώ κατά τη διάρκεια τη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων άγγιξε το 55,5%. Καταλαβαίνουμε ότι
1: πολύ ψηλά
0: για τις εποχές αυτές είναι ρεκόρ τηλεθέαση.
1: Είναι εντυπωσιακά ποσοστά. Τώρα, θέλω να το πω γιατί το αισθάνομαι, για την παρουσία, για την λαμπερή βραδιά που άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, πραγματικά σκόρπισε συγκίνηση για όσους έχουμε ζήσει την συγκεκριμένη τραγουδίστρια, την ερμηνεύτρια, εξαιρετική όπως πάντα. Τι έχουμε τώρα μπροστά μας, Ιωάννα? Αύριο ο δεύτερος ημιτελικός. Η Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο διαγωνίζεται αύριο με το Τζάλα.
0: Τζάλα. Με τον Τζάλα στηρίζουμε κάποιο Κύπρο, αλλά και καθένας όποια άλλη χώρα θελήσει. Η Αντιγόνη εμφανίζεται νομίζω στην 7η ή στην 8η θέση. Είναι πάρα πολύ έτοιμη και αυτή. Είναι έτοιμη να το δώσει όλα πάνω στη σκηνή. Θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι θα περάσει, επειδή δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχήματα.
1: Μακάρι.
0: Και αναμένουμε και το μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.
1: 16 Μαΐου. Λοιπόν, από την Ερτένα, 10 η ώρα. Ευχαριστούμε θερμά την Ιωάννα Βουτσή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα, προσγειωνόμαστε εδώ στα δικά μας, στα δύσκολα, ευχάριστα και δυσάρεστα. Πάντα η επικαιρότητα είναι γεμάτη από ειδήσεις, και καλές και θετικές, αλλά και αρνητικές. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής παραγωγής, κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε πλήθος παρατυπιών, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη. Θα συνδεθούμε με την Δήμητρα Κυριαζή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δήμητρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται πραγματικά για μια εξήναξη των βιολογικών παραγωγών σύμφωνα με τις αιτήσεις. Ενδεικτικά να πούμε ότι 2024 είχαμε 119.000 παραγωγούς έναντι 34.000 το 2020. Μια αύξηση 250% μόλις μέσα σε 4 χρόνια. Έγιναν προενταξιακοί έλεγχοι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δυστυχώς διαψώθηκαν πολλές παρατυπίες. Μιλάμε ένα στους τρεις που είχε κάνει αίτηση για να ενταχθεί στη βιολογική μελισσοκομειακή εκτινοτροφία δεν ήταν συνεπής ως προς τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, και μάλιστα λόγω των ελέγχων ένα στους πέντε αποχώρησε από τη διαδικασία οικειοθελώς. Θάνο.
1: Πάντως δεν έχει τέλος όλο αυτό. Λερναία Ύδρα, τα λέγαμε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θυμάσαι.
3: Ακριβώς. Εδώ έρχεται πραγματικά στο απροχώρητο το θέμα με τα βιολογικά, και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Είναι και οι φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 φορείς. Έχουν επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργία σε 6 από αυτές τις εταιρείες. Το Υπουργείο με Task Force ετοιμάζει νέο νομικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να είναι σύγχρονο, διαφανές και αντικειμενικό.
1: Δήμητρα,
3: θα τα δούμε εν εξελίξη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε τον Μαργαρίτη Σχοινά.
4: Δεν θα υπάρχει τέτοια χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικό προϊόντα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας μέχρι να βρούμε το νέο συλλογικό αξιόπιστο πλαίσιο.
1: Ανίποτη θλίψη σκόρπισε το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Στο σχολείο των κοριτσιών, ψυχολόγοι καλούνται να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν αυτή την τόσο τραγική και δύσκολη κατάσταση. Το άγχος των γονέων και των εφήβων για το μέλλον, η αποξένωση και η επαφή που χάθηκε ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την αγωνία για το απροσδόκητο. Ακούμε περισσότερα από την Χρυσίτα Νικητάκη.
5: Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Στιγμή διασωληνή.

0: Ενωμένη στο ΚΑΤ έπειτα από πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα αλλά και βαριά τραύματα στη λεκάνη. Ο δήμαρχος της Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα έως και την Παρασκευή, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης. Τώρα, ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα, όπου επέστρεψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα δύο σχολεία των μαθητριών. Όλοι κρατούσαν από ένα λουλούδι στο χέρι. Φυσικά, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να είναι δίπλα και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς. Τέλος, είναι σημαντικό να επισημαίνουμε και εμείς αυτό που ανέφερε και το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο απευθύνει έκκληση για υπεύθυνη διαχείριση του περιστατικού, επισημένοντας ότι η αναπαραγωγή προσωπικών λεπτομεριών αλλά και ευαίσθητου υλικού μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά αρνητικά. Και υπάρχει και η Εθνική Γραμμή SOS 1056, η οποία είναι δωρεάν, να τονίσουμε, ανώνυμη και λειτουργεί όλο το 24ωρο για κάθε παιδί που χρειάζεται έτσι κάποια στήριξη ή βοήθεια.
1: Και να πάμε στη Βρετανία να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η πολιτική κρίση. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ξανά, Δημήτρη.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, είχαμε παραιτήσει 4 υπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ χθες, ενώ ο υπουργός υγείας West Streeting ετοιμάζεται να παραιτηθεί και μπορεί να το κάνει ακόμα και αύριο, όπως γράφουν οι Times, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να κινήσει επισήμως διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι πέφτει η κυβέρνηση όταν αμφισβητηθεί ο Στάρμερ?
2: Ακριβώς, όπως συζητούσα νωρίτερα με την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία είναι άριστη γνώστρια όλων αυτών των εξελίξεων, πρέπει ένας βουλευτής εγγράφως να υποβάλει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Εργατικού Κόμματος και άλλοι 80 βουλευτές να υπογράψουν αυτό το κείμενο.
1: Ωραία,
2: ουσιαστικά.
1: Αν φύγει λοιπόν από πρόεδρος στο Εργατικό,
2: χάνει και την Πρωθυπουργία.
1: Μάλιστα,
2: αυτό.
1: Σε λοιπόν, ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ.
1: Έχεις κάτι άλλο?
2: Ναι, να σου πω μόνο ότι ο Στρίτινγκ θεωρείται Εβραίος, ο πιθανότερος διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών. Μίλησε και 17 λεπτά με το Στάρμερ σήμερα και ήταν όλο χαμόγελα. Δεν φαίνεται να έχουν καμιά
1: λοιπόν,
2: σχέση.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σημασία έχει ότι σοβεί στη Βρετανία η πολιτική κρίση.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάνζι μας ο Δημήτρης Καϊμάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δημήτρη, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Αυτά δύο παιχνίδια που δεν ξέρονται αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τα play-off της Super League. Αδιάφορο εν μέρη, η ΑΕΚ είναι ό,τι και να γίνει, είναι πρωταθλήτρια και το ενδιαφέρον είναι ή Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ αν θα πάρουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είπαμε και στα δύο παιχνίδια 0-0 περίπου λίγο πριν το μεσάωρο. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός 3-2 για τα play-off. Ενώ πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σημαντικό παιχνίδι, 10 η ώρα στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Είναι το Game 5. Ο νικητής θα είναι στην Αθήνα στο Final Four. Ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός μία και έξω να έρθει στην Αθήνα και να είναι η ομάδα που θα μαζί με τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρ θα παίξουν στο Final Four της Αθήνας.
1: Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους πράσινους.
3: Ο καιρός.
1: Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιονιτή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.

0: Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019

0: 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Potsdam στο Βραδενβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διεπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Rathenow και Nauen στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Τις συνεντεύξεις από ανθρώπους για τις εμπειρίες τους, να βλέπετε φρικτές εικόνες στον υπολογιστή ή να καλύπτετε ιστορίες που σας αγγίζουν άμεσα, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά, μπορεί να είναι αρκετό για να προκαλέσει συναισθηματικό χάος. Οι δημοσιογράφοι είναι γενικά ανθεκτικοί, αλλά δεν είναι άτρωτοι στο τραύμα και την αγωνία, κάτι που σύμφωνα με την Κίνμαν μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους, σε μυϊκή ένταση, κόπωση, ενοχλητικές σκέψεις, προβλήματα ύπνου και εφιάλτες. Κάποιοι μπορεί να χάσουν τις προθεσμίες επειδή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, ή οι δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου τους μπορεί επίσης να επιδεινωθούν. Μπορεί να βιώσουν κρίσεις πανικού, άγχος, κατάθλιψη ή κατάχρηση ουσιών. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας.

0: Βομβαρδισμούς εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί τους όρους του. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει, μάλλον έφτασε στο Πεκίνο για μια κρίσιμη διήμερη σύνοδο με τον ηγέτη της Κίνας, όπου οι γεωπολιτικές πιέσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως και οι μεγάλες διαφορές των δύο χωρών για το εμπόριο και την τεχνολογία. Και τέλος, ένας αριθμός που μιλάει από μόνος του. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στην Αμερική 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έγκυρη πηγή του CNN από το Πεντάγωνο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι Τετάρτη σήμερα του Μαΐου του 2026, η 13η ημέρα. Earth News Radio και καθρέφτης. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα Χριστός Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Read All About It, διάβασε τα πάντα για αυτό από την Emily Sande, και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το No Fear, κανένας φόβος, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 8 και 18 πρώτα λεπτά θα καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιάννης Τριάντης, δημοσιογράφος, αρθρογραφεί στο ενημερωτικό ιστότοπο 24/7, μαζί για αρκετά χρόνια στο γραφείο, στην ελευθεροτυπία, από τις καλύτερες πένες στο επάγγελμα. Ο Γιάννης σπούδασε νομικά, είναι ποδοσφαιρόφιλος, είναι οπαδός του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο, σε ένα χωριό, δεν το ήξερα αυτό, που λέγεται Τριαντέικα. Εξού και το Τριάντης, φαντάζομαι. Εδώ σήμερα λοιπόν γράφει για μας το βασικό σχόλιο, ας το πούμε έτσι, της εκπομπής, ξεχωρίζοντας πρόσωπα και ειδήσεις από τα τρέχοντα της ημέρας, εδώ και αλλού. Το σημερινό του άρθρο στον ιστότοπο στο 24/7 έχει τίτλο «Κέντρο αριστερά, όπερα μπούφα και τραγωδία». Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να εξηγήσουμε τον τίτλο. Το κέντρο αριστερά, όπερα μπούφα και τραγωδία. Είναι διαπίστωση ή ερώτηση?
1: Είναι διαπίστωση.
0: Διαπίστωση.
1: Και νομίζω εικάζω ότι και οι αναγνώστες θα συμφωνήσουν ότι τα επιχειρήματα οδηγούν στη δικαίωση του τίτλου. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σε ορισμένα, ας μου επιτραπεί, είναι βαριά έκφραση αλλά ας μου επιτραπεί, ορισμένα κομικά στοιχεία. Ένα κόμμα που υπολείπεται σχεδόν 50% από το κυβερνών κόμμα που είναι μπροστά, να λέει ότι μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία, να έρθει πρώτο έστω και με μία ψήφο, τη στιγμή που όλα αυτά τα χρόνια, φθήνοντος του κυβερνώντος κόμματος, γιατί κυβερνάει 7 χρόνια και με μια διαλυμένη αριστερά, δεν έχει κατορθώσει παρά να τσιμπήσει, που λέμε στην δημοσιογραφική διάλεκτο, πολύ λίγες μονάδες. Και απ' την άλλη η τραγωδία του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το απίστευτο, αυτή η απίστευτη κατάσταση, όταν ο Αλέξης Τσίπρας τους έχει πει «δεν σας θέλω» και μάλιστα προσβλητικά έβαλε την ηγεσία του στον εξώστη, δεν υπήρχε πιο προσβλητική χειρονομία που εξηγείται. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν του το συγκεκριμένο και θέλει να κάνει κάτι καινούριο, θεμητό. Μπορούμε να συζητάμε επί ώρες τι είναι αυτό το καινούριο. Και εκείνοι αναλώνονται σε διάφορες δίθεν προτάσεις ότι όλοι μαζί, αφού δεν σας θέλει. Είναι κωμικό και τραγικό μαζί. Εν πωλής, αυτή είναι η ουσία του κειμένου που επικαλέστηκες.
0: Πάμε στο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα του, κατά τη γνώμη σου, είναι πρόβλημα προσώπου της ηγεσίας του κυρίου Ανδρουλάκη?
1: Θα έλεγα κατά κύριο λόγο, παρότι έχει βελτιωθεί ο Ανδρουλάκης τον τελευταίο καιρό, εννοώ τον τελευταίο χρόνο, παραμένουν τα αρνητικά του στοιχεία, δεν είναι προσπελάσιμος στην κοινωνία. Mm-hmm.

0: παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες, κοστολογημένες κιόλας και ενδιαφέρουσες, και έχει βγάλει και κάποια στελέχη καινούρια που αποπνέουν κάποια φρεσκάδα. Νομίζω ότι πάσχει ο ίδιος, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει συνολικά το ΠΑΣΟΚ να πει, παιδιά, αυτό θα κάνω. Ο Μητσοτάκης κάνει αυτά. Τα περισσότερα, κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ, είναι λανθασμένα ή σε βάρος της κοινωνίας. Ορισμένα είναι θετικά. Εγώ δεν διαγράφω τίποτα. Και ακούστε με, προτείνω αυτό και αυτό. Ανταυτού, νομίζω ότι εξαντλείται σε μια ρητορική, και μάλιστα η έντασή της ανεβαίνει όσο περνάει ο καιρός, σε καταγγελτικό λόγο. Ωραία, θα καταγγείλεις, αξιωματική αντιπολίτευση είσαι, αλλά πέρα από τις συγκεκριμένες προτάσεις να πεις ορισμένα πράγματα. Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν καταλαβαίνουν και αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κατ' ουσίαν είναι, θα χρησιμοποιήσω μια κοινότοπη έκφραση, είναι χορηγή του Μητσοτάκη. Στηρίζεται κυρίως στην ανυπαρξία της αντιπολίτευσης που δεν πείθει. Και όταν έρθουν οι εκλογές και ο Μητσοτάκης πάρει ένα χι ποσοστό στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο έχει το μεγάλο όπλο να πει τι θέλετε. Ακυβερνησία, χάος, εγώ είμαι εδώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη δυναμική του Τσίπρα, αλλά η εικόνα είναι αυτή σήμερα, κατά τη γνώμη μου.
1: Όσον αφορά το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, τι μπορεί να χρειάζεται για να πάρει πάνω του? Είναι θέμα του ηγέτη μόνο? Υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι αξιόλογα και θα μπορούσαν ίσως να προβάλλουν μια ηγετική έτσι προσωπικότητα και να...
0: Ναι. Κρίνω ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό θέμα ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα ίσως εξ αυτού του γεγονότος, μέχρι τώρα, μέχρι το συνέδριό τους, είδαμε ότι όλοι με τον τρόπο τους, προπάντων ο κύριος Ζούκας βέβαια, λοιπόν, νομίζω με αλαζονικό τρόπο, ενώ είναι δήμαρχος, να κάτσει να κάνει έργα, να φανεί και μετά έχει χρόνο. Αλλά τέλος πάντων είναι δικαίωμά του. Και ο κύριος Γερουλάνος και οι υπόλοιποι άφηναν συνεχώς εχμές και δηλητηριώδη σχόλια για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Αν έχουν δίκιο ή όχι είναι άλλη τάξη ζήτημα. Όμως αυτό οδήγησε σε μια, θα έλεγα όχι πρωτοφανή, αλλά σε μια δυναμική εσωστρέφειας, και είναι πολύ δύσκολο αυτό να ξεπεραστεί όταν εμπεδώνεται στην κοινωνία η αίσθηση ότι κοίταξε να δεις, αυτοί τρώγονται μεταξύ τους, δεν μπορούν. Και συν του γεγονότος, κατά τη γνώμη μου, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με κάποια θετικά στοιχεία και βελτιώσεις τον τελευταίο χρόνο, νομίζω ότι αυτές είναι οι δύο αιτίες που το ΠΑΣΟΚ είναι σε αυτή την στασιμότητα. Είναι ένα ποδήλατο που είναι πάνω σε στάντ.
1: Ναι. Εκείνο που για το οποίο έχει επικριθεί, το έχω διαβάσει σε αρκετές εφημερίδες και sites, είναι το γεγονός ότι δεν έχει και μία ματιά προς το έξω. Δηλαδή έχουμε δύο πολέμους, έχουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ζορίζεται πάρα πολύ και από τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και από άλλα. Παίζει και αυτό ρόλο, δηλαδή όσον αφορά το πρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν έχει αρκετά έτσι πυρομαχικά για να τα χρησιμοποιήσει.
0: Αληθεύει αυτή η διαπίστωση και είναι περίεργο, γιατί ήταν επί χρόνια ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, που όφιλε όλα αυτά τα χρόνια να προσποριστεί στοιχεία από τη διεθνή κονίστρα, από επαφές με ηγέτες κτλ. Όχι τις τυπικές επισκέψεις όπως έκανε στην Ισπανία προσφάτως με τον Σάντσεφ. Καλή ήταν αυτή, αλλά φαίνεται ότι δεν τον απασχολεί και πάρα πολύ. Να πεις ότι είναι εγκλωβισμένος σε μια καταγγελτική ρητορική για να πέσει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι το ένα, αλλά δεν φτάνει. Εδώ ο κόσμος πια είναι ένας λαβύρινθος με τρομακτικές εξελίξεις και στη γειτονιά μας, αλλά και γενικότερα. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Η Ελλάδα έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές. Δεν αρκεί μια καταγγελία. Πρέπει να καταλάβεις ορισμένα πράγματα. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, αυτό

τριαδικό σχήμα με Κύπρο και Ισραήλ. Ναι. Τι σημαίνουν ορισμένα άλλα πράγματα, ποια είναι η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια τι γίνεται με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι έχουν επεξεργασμένη πολιτική στο ΠΑΣΟΚ. Για την αριστερά δεν το συζητώ, γιατί αρκείται όχι μόνο σε καταγγελίες αλλά και σε θέματα ηθικολογικής τάξεως. Έχει δίκιο σε ορισμένα, ας πούμε για την γενοκτονία στη Γάζα.

0: που ήταν και ταυτόχρονα και άλλες επιλογές με την Κάρπαθο και τα... Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτό το σχήμα, με τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κανείς για το Ισραήλ, και είναι υπαρκτές, υπαρκτά τα στοιχεία, αλλά σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε είναι ένα τριαδικό σχήμα, περιλαμβάνοντας την Κύπρο, εμάς και το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει εποφελία των εθνικών συμφερόντων του ελληνισμού, όχι μόνο της Αθήνας ή της Λευκωσίας ξεχωριστά.
1: Μάλιστα.
0: Και αδιαφορώ αν κάποιοι, επειδή λέω, τα έλεγα όπως θυμάσαι από τότε που ήμασταν μαζί στην Ελευθεροτυπία και οι αυγοί, ορισμένοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με κατηγορούσαν για εθνικισμό. Αδιαφορώ πλήρως.
1: Ναι. Τώρα όσον αφορά το κυπριακό, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, διότι ο εκάστοτε πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένου και του τωρινού, για να γίνει πρόεδρος πρέπει να συμμαχήσει με άλλα κόμματα. Αυτά τα κόμματα με τα οποία συμμαχεί έχουν κάνει πολύ σαφές ότι δεν τους ενδιαφέρει η λύση του κυπριακού, ή μάλλον θέλουν μια λύση που να είναι αυτή που δεν πρόκειται ποτέ να περάσει.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο από αυτό που όντως διαπιστωτικά είναι έτσι? Εκείνο που φοβάμαι, μήπως κάποια στιγμή ο Τραμπ ενδιαφερθεί, ναι, για αυτή την κουκίδα εδώ της Μεσογείου, τις δυο κουκίδες του ελληνισμού και την Τουρκία φυσικά, και πει κοιτάξτε, αφήστε τα αυτά, μοιράστε τα πετρέλαια. Λέω ένα παράδειγμα, ναι, δεν λέω ότι θα συμβεί, και το κυπριακό, εντάξει τώρα παιδιά, τι θα κάνουμε. Πολύ φοβάμαι μια τέτοια εξέλιξη. Δεν συμφωνώ ότι δίνει βάρος μόνο στην Τουρκία, δίνει, ναι, και καλά κάνει από την πλευρά του και έχει εκείνο τον πρέσβη, τον Μπάρακ, ναι, αλλά δεν είναι η Ελλάδα και παλιότερα και σήμερα ένα στοιχείο στη γενική σκακέρα που μπορείς να υποτιμήσεις.
1: Γιάννη μου, μπορούμε να βάλουμε το υστερόγραφο σε ένα λεπτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων?
0: Βεβαίως.
1: Να σε κρατήσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν, στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Donald Trump, Xi Jinping στο Πεκίνο. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρίκνωση και σε 2 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Τρεις αλλοδαποί που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου προσήχθησαν ενώπιον του ανακριτή. Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε έναν και πλέον μήνα μετά την σύλληψη δυσυγνωστή Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νασρίν Σοτουντέχ, τιμηθήσα το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχαρόφ. Παραιτήθηκε από κάθε κομματική ιδιότητα η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννα Γκελεστάθη με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης, με την κλασική μας μινιατούρα βεβαίως, και συνεχίζουμε λίγο την κουβέντα μας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Τριάντη, ο οποίος αρθρογραφεί στο ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Γιάννη, πώς είναι αλήθεια η μετάβαση από το χαρτί στην οθόνη, σε site?
1: Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα. Εγώ δεν είμαι τόσο της τεχνολογίας, αναγκάστηκα. Mm-hmm. Έγραφα σε γραφομηχανή μέχρι πριν από 4-5 χρόνια.
0: Θυμάμαι. Το τι να ακούγαμε.
1: Και πολύ μετά, καλά, στην ελευθεροτυπία δεν έχει κανείς γραφομηχανή. Yeah. Αλλά και μετά, όταν πήγα στον επενδυτή ή στον Χατζη Νικολάου στην αγορά, έγραφα και αναγκάστηκα βέβαια. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Δεν είναι μόνο η διαφορά του χαρτιού. Τώρα τελευταία διάβασα ότι στις ΗΠΑ υπάρχει ένα κίνημα από πανεπιστημιακούς να επιστρέψουν οι φοιτητές στις γραφομηχανές, δηλαδή στον απτό δημοσιογραφικό λόγο, για να αποφύγουν και το AI βέβαια ως ένα βαθμό. Αλλά τέλος πάντων είχε πολλά θετικά εκείνη η περίοδος. Δεν νοσταλγώ απορρίπτοντας το σήμερα, προς Θεού. Ναι, αλίμονο. Ναι, ναι. Αλλά είχε πάρα πολλά. Η εφημερίδα δηλαδή ήταν ένας κόσμος στον οποίο ζούσες.
0: Ναι, ναι. Και το θυμήθηκα πολύ αυτές τις μέρες με αφορμή την απώλεια του Δημήτρη.
1: Του
0: Γιόνι. Απέναντι. Ήμασταν απέναντι γραφεία. Εσύ μας έκανες μερικές απουσίες. Δηλαδή πήγαινες κάπου δίπλα και νομίζω άκουγα ένα θόρυβο από το τάβλι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήταν κατέθος, καθιερωμένο σχεδόν κάθε μέρα με τον αείμνηστο, τον Φίλιππο τον Συρίγο, και με τον Άλκη.
0: Τον Άλκη,
1: τον Τεγόπουλο. Ναι, και αυτό είχε καθιερωθεί, γιατί εγώ ήμουν πολλές ώρες στην εφημερίδα. Από τις 11 το πρωί μέχρι το βράδυ, στις 11. Και ξέδινα. Και βεβαίως και εκεί έτρωγα, έπαιζα τάβλη. Έπινα κανένα ποτάκι βέβαια, διάβαζα.
0: Πολύ διαβάζεις. Γιάννη μου, ξέρω ότι και με το αυτοκίνητο καταγίνεσαι πάντοτε. Σε ενδιαφέρει το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι έγραφες και στους 4 τροχούς κάποια στιγμή.
1: Του αείμνηστου
0: Φίλου. Αείμνηστου. Παναγία μου, όλοι αείμνηστοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω, εγώ έχω πάθει ένα μοκ με τα αυτοκίνητα τώρα τελευταία, γιατί είναι τόσα πολλά, είναι τόσο μεγάλα και είναι, τα φώτα τους είναι εκτυφλωτικά και κυκλοφορούν ένα 24ωρο ολόκληρο, δεν σταματάνε. Δεν ξέρω τι γίνεται με τόσα αυτοκίνητα.
1: Θα υπερθεματίσω, Χρήστο, ειδικά σε ό,τι αφορά την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και το λέω με στενοχώρια, γιατί εγώ ήμουν λάτρης της ταχύτητας και του αυτοκινήτου. Πρέπει να σου πω ότι τώρα έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Όχι ότι φοβάμαι το δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως το κυκλοφοριακό είναι μια πληγή ανεπούλωτη. Είδες, θυμάσαι όταν έγιναν τα έργα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων έγιναν,
0: ναι, ναι,
1: και η Αττική Οδός και μέσα στην Αθήνα οι δρόμοι υπογειοποιήσεις και τα λοιπά, όλοι λέγανε ότι λύθηκε το πρόβλημα της Αθήνας, δεν λύνεται τίποτα. Αν δεν απελευθερωθεί η Αττική να φύγει κόσμος, αλλά με ένα συγκροτημένο σχέδιο από μια κυβέρνηση που θα πει εγώ θα κάνω αυτό. Γιατί θα ωφελήσει όλη την Ελλάδα και τον πληθυσμό της Αθήνας που αργοπεθαίνει, Χρήστο, κατά τη γνώμη τη δική μου, αλλά που δεν είναι αυθαίρετη. Δεν είναι μόνο ο αέρας που αναπνέουμε, είναι οι εργατοώρες που χάνονται και η ψυχολογική επιβάρυνση. Είναι φρικόδες αυτό που ακούς κάθε πρωί στα δελτία ειδήσεων όλων των ραδιοσταθμών.
0: Ξυπνάς με τον Κηφισό.
1: Ακριβώς, ξυπνάς με τον Κηφισό, μετά έρχεται η Αττική Οδός, η οποία τι έχει κάνει, έχει φρακάρει και αυτή στις ώρες αιχμής. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ό,τι και να γίνει να φτιάξουν, να κάνουν έργα στον Κηφισό, να επεκταθεί το μετρό που είναι καλό και τα λοιπά, σύραγγα στον Ημιτό, δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: Τα περισσότερα αυτοκίνητα και κυρίως τα τζιποειδή, ας το πω έτσι εντελώς αδόκιμα, είναι, τα περισσότερα από αυτά είναι με leasing. Και εάν είναι, ξέρω εγώ, και η σύζυγος εγγεγραμμένη στην επιχείρηση του σύζυγου ή και ανάποδα, αυτά είναι εταιρικά αυτοκίνητα. Αλλά δεν μπορεί να μην συμμετέχει ενεργά κάποιος σε μια εταιρεία, αλλά υπάρχει έστω σε χαρτί.
1: Είναι μια διευκόλυνση αυτή στο να αγοράσεις. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι όλες οι οικογένειες έχουν και 2 και 3 αυτοκίνητα. Ναι. Γιατί έχουν τα παιδιά που μεγαλώνουν και είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, αλλά δεν πάει άλλο. Σε λίγο θα κρεμάμε, θα τα κρεμάμε, το λέω καθ' υπερβολή, για να τα αυτοκίνητα στο μπαλκόνι. Δεν θα έχουμε που να παρκάρουμε. Και όχι μόνο σε συνοικίες όπως είναι το Παγκράτη, η Κυψέλη και άλλες βεβαρημένες, και γενικότερα. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Δεν με συνεχάρεις για την ΑΕΚ.
1: Αλλά... Θα το έλεγα ως υστερόγραφο.
0: Ο Ηρακλής... Είχα
1: αγοράσει συναισθηματικές μετοχές όταν ήταν ο Νικολαίδης επικεφαλής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι η ομάδα που μ' αρέσει, πέραν του Ηρακλή και του Πανετολικού.
0: Ναι, αυτές τις δύο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Και εγώ.
0: Ο Γιάννης Τριάντης άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στον ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Και με αυτά και με αυτά θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο. Είναι διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Θα μιλήσουμε για μια σπουδαία και γενναία γυναίκα, την Ιρανή Νάργκες Μοχαμάντι, η οποία το 2023 πήρε το Νόμπελ Ειρήνης για τους αγώνες που έδωσε εναντίον του ελεηνού θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, που από το 2016 προσπαθούσε και κατάφερνε να την φημώσει και να την φυλακίσει για 7,5 χρόνια. Περισσότεροι από 110 βραβευμένοι με Νόμπελ έχουν ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της μετά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο εν μέσω ανησυχιών για την ραγδαία επιδεινούμενη υγεία της. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πάρς της Τεχεράνης. Καλησπέρα κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα κύριε Μιχαλίδη.
0: Γνωρίζω ότι όχι απλώς τα παρακολουθείτε, αλλά έχετε και τον τρόπο να κάνετε και τις όποιες παρεμβάσεις σας. Δεν είναι μόνο οι Νάργκες, είναι και πάρα πολλοί, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με αυτή τη γυναίκα.
2: Οι Νάργκες Μοχαμάντι όντως είναι μία από τις πολλούς, από τις πολλές. Βέβαια έχει πάνω στην περίπτωσή της όλα τα χαρακτηριστικά των παραβιάσεων που θα μπορούσαν να γίνουν δυνητικά στο Ιράν και αλλού, όχι μόνο στο Ιράν, να μην μιλάμε μόνο για το Ιράν. Και πέραν του ότι βέβαια δεν έχει εκτελεστεί θανατική ποινή στην κυρία Μοχαμάντι, την υπόθεση παρακολουθούμε από την αρχή της, από τη γέννησή της. Δηλαδή 20 χρόνια μπαίνει και βγαίνει στις φυλακές, έχει βασανιστεί, έχει φάει ποινές που σε προηγούμενες φάσεις περιλάμβαναν και χτυπήματα με μαστίγιο. Αυτή είναι μια ποινή που εκτελείται στο Ιράν. Τώρα, στην τελευταία περίπτωση, δεν είναι ότι την έχουν αφήσει ελεύθερη. Στην πραγματικότητα είναι έξω με μηνιαία αναστολή, στην οποία έχει πληρώσει και εγγύηση η οικογένειά της. Αν τα θυμάμαι σωστά από αυτό που παρακολούθησα χθες. Συνελήφθη τελευταία φορά το Δεκέμβρη, πριν ξεκινήσουν οι ταραχές, με άλλη αφορμή.
0: Οι φωνές της Διεθνούς Αμνηστίας, που είναι ένας οργανισμός, θεσμός πολύ ισχυρός, πολύ δυναμικός, αγγίζουν καθόλου και το ιρανικό καθεστώς ή και άλλα καθεστώτα που μεταχειρίζονται τους ανθρώπους άσχημα?
2: Μπορεί να φαίνεται ότι δεν αγγίζουν, αλλά στην πραγματικότητα αγγίζουν. Δηλαδή, τώρα για να φτάσουμε στην έξοδο, είχε αρχίσει η Διεθνή Αμνηστία από την αρχή να λειτουργεί, και όχι μόνο η Αμνηστία βέβαια, αλλά οι πράξεις και οι ενέργειες, οι θεσμικές, γινόταν πολύ έντονα από την 1η Μαΐου, όταν πια και μπορούσαμε να μάθουμε τι έχει συμβεί, γιατί ξέρετε, σε όλο αυτό το διάστημα, από το Δεκέμβρη μέχρι σήμερα, δύο τηλέφωνα έχουν γίνει τη Μουχαμάντη, ένα προς την οικογένεια, ένα προς κάποιον από τους δικηγόρους, και μία φορά την έχουν δει. Έτσι. Άρα δεν είναι ότι ήταν και εύκολη πληροφόρηση. Το θεσμικό κομμάτι δεν γίνεται μόνο προς το Ιράν, γίνεται και σε άλλα όργανα και προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και προς τον πρέσβη του Ιράν εκεί πέρα. Και το κομμάτι το πιο σημαντικό της πίεσης τελικά είναι η δημοσιότητα. Αυτό το ξέρετε καλύτερα από και από μένα. Η εκστρατεία αυτή ξεκίνησε πάλι, αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, ακόμα υπάρχει έκκληση επάνω για την άργεια να μπει ο κόσμος να την υπογράψει. Είναι στις εκκλήσεις. Γιατί τελικά όλη αυτή η πίεση, η αμνηστία μόνη της έχει 10 εκατομμύρια μέλη και υποστηρικτές και υποστηρικτές. Αλλά δεν υπογράφουν μόνο οι υποστηρικτές και οι υποστηρικτές, υπογράφει όλος ο κόσμος. Οπότε τελικά.
0: Οι υπογραφές πιάνουν τόπο, δηλαδή αν μαζέψετε πολλές υπογραφές, αυτό ταρακουνάει τα πράγματα λίγο.
2: Αυτό είναι ένας από τους τρόπους, δεν είναι ο μόνος. Είμαστε και στην εποχή των social media, δουλεύουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Για το Ιράν, εμείς είχαμε κάνει και μια δράση στον δρόμο προς το Σύνταγμα πριν από κάποιο καιρό. Δεν σβήνει το ένα το άλλο, αλλά δουλεύουν μαζί. Και τα οικονομικά μέτρα που θα μπορούσε να πάρει ένα ποινικό δικαστήριο, αν εφαρμόζονταν για παράδειγμα, δεν μιλάω μόνο για το Ιράν, θα πιάναν τόπο. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν όλα τα κράτη δουλεύουν, είτε οι κυβερνήσεις είτε οι άνθρωποι, ταυτόχρονα η πίεση υπάρχει. Τώρα, εάν δεν υπήρχε αυτή η πίεση, θα μπορούσε να μην υπάρχει η Ναργκής Μοχαμάντη σήμερα. Δηλαδή, πολλές φορές είτε κυβερνήσεις είτε καθεστώτα, είτε όπως θέλετε χαρακτηρίστε τα, επιδιώκουν την υποβάθμιση της υγείας όταν τα άτομα είναι φυλακισμένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν έμεσα ως βασανισμό και ώστε κάποια άτομα να καταλήξουν την αρκές. Τη βρήκανε στο κελί τις συγκρατούμενες σε λιπόθυμη μετά από καρδιακή προσβολή το Μάρτι. Το Μάρτι δεν της επιτράπει να πάει στο νοσοκομείο, της δώσαν φάρμακα μέσα στη φυλακή και μετά από μία εβδομάδα ήταν τόσο άσχημα, έχοντας χάσει και περίπου 20 κιλά βάρους, που ανοιγκάστηκαν να την πάνε στο θετικό νοσοκομείο, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και πρέπει να πάει τη Χεράνη. Δεν την πήγανε, την κρατήσαν στο νοσοκομείο και την επέστρεψαν στη φυλακή.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι φτάσαμε εκεί που είμαστε σήμερα, που είναι στην Ανταρκτική, ενός νοσοκομείου στην Τεχεράνη, με πρωτοβουλία της οικογένειας, εφόσον την άφησαν με την εγγύηση στις 10 Μαΐου.
0: Κύριε Δημόπουλε, υπάρχουν χώρες που δεν σας αφήνουν, δεν σας επιτρέπουν να ενδιαφερθείτε για κάποιο περιστατικό, ας πούμε, το οποίο γεύεται την δύναμη διαφόρων καθεστώτων και είναι σαν την, σαν την κυρία που συζητάμε τώρα, την Άργκες.
2: Ναι, φυσικά, όπως δεν μπορούμε να μπούμε σε Ιράν, δεν μπορούμε να μπούμε και στη Γάζα, δεν μπορούμε να μπούμε και στη Δυτική Όχθη, έτσι, και σε πολλά άλλα μέρη. Στη Ρωσία δεν υπάρχει αμνηστία. Έχει κλείσει το γραφείο γιατί μπορεί να θεωρούμαστε παράνομο στην πραγματικότητα. Άρα θέλω να πω.
0: Από πότε έκλεισε το γραφείο, από την έναρξη του πολέμου?
2: Όχι, δεν είναι μόνο πόλεμο, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, οποιοδήποτε καθεστώ, πολλές φορές εμείς εντάξει, στη Δυτική Ευρώπη έχουμε και το κατάλληλο της αποικιοκρατίας και νομίζουμε ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι πάντα. Συνήθως ξεκινάνε ξεκινάει η υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο για τις οργανώσεις, κυρίως για τους πολίτες των χωρών, έτσι, και για τους κατοίκους. Ξεκινάει με διασταλτικές ερμηνείες των νομοθεσιών που επιτρέπουν σταδιακά ή και πιο απότομα να πάμε πια σε ποινές και σε κυνήγι μαγισσών. Τώρα, γι' αυτό ανέφερα πριν και τη Γάζα. Βέβαια, βρίσκουμε τρόπο να μπούμε. Και οι ερευνητές και οι ερευνήτριες. Αλλά πρέπει να προστατεύουμε τις πηγές μας, αυτούς που μας μιλάνε, γιατί τίθεται σε κίνδυνο αν αποκαλύψουν ταυτότητες τους. Η δουλειά γίνεται και εκεί που δεν έχουμε γραφεία. Γραφεία έχουμε σε 71 κράτη. Δεν έχουμε παντού.
0: Εδώ στην Ελλάδα έχουμε θέματα κι εμείς.
2: Εμείς έχουμε θέματα σίγουρα. Και αυτό φαίνεται και στην ετήσια έκθεση που βγήκε πριν από μερικές μέρες. Φαίνεται και το διεθνές.
0: Για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Φαίνεται και το διεθνές πακέτο με το. Αυτό που είπαμε, οικονομικά και πολιτικά αρπακτικά με τον Πούτιν, τον Νετανιάχου και τον Τραμπ, έτσι, που δεν είναι όμως δεκαετίδη είναι αυτή η δουλειά, αλλά το ελληνικό κομμάτι της έκθεσης φέτος ήταν τα πιο επιβαρυντικά.
0: Κάποια, συγγνώμη,
2: ήταν από τα πιο επιβαρυντικά κομμάτια.
0: Ως προς τι?
2: Ως προς διάφορες κατηγορίες, τρεις πυλώνες. Συνήθως ο κόσμος στην Ελλάδα κολλάει στο προσφυγικό. Φυσικά είναι ένας πυλώνας, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Το μεγάλο κομμάτι είχε να κάνει με αυθαίρετες πρακτικές από τις αρχές που μπορεί να αφορούν είτε την αστυνομική βία, για την αυθαίρεση για το δικαίωμα στη συνάθρηση, πράγματα που μπορεί να φτάσουν στην πορεία μέχρι το λογισμικό παρακολούθηση, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, που με κάποιο τρόπο πλήττει τα δικαιώματα ατόμων, δημοσιογράφων. Δηλαδή, είχαμε πολλού τραυματισμού φωτορεπόρτερ να δημοσιεύετε πέρσι και στην πορεία για τα ΤΕΠ και σε άλλα πράγματα. Πλάς ένα μεγάλο κομμάτι τρίτο που το είδαμε λιγότερο φέτος και θα το δούμε περισσότερο του χρόνου, που μπορεί να έχει να κάνει με αυτά που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ότι είναι δικαιώματα, κυρίως τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, που τα ξεχνάνε οι περισσότεροι, αλλά είναι αυτά που αγγίζουν τελικά οριζόντια όλο τον πληθυσμό στην καθημερινότητά του. Άρα, κυρίως εκεί περιστρεφόμαστε στην Ελλάδα. Αν δείτε την περίληψη της έκθεσης στα ελληνικά, θα δείτε τις πυλώνες που κυρίως μας έχουν απασχολήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Δεν τον έχω. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και θα πάμε τώρα αμέσως στο ένθετο μας για τα social media. Πολλούς κινδύνους εγκυμονούν για τα παιδιά μας τα παιχνίδια που δουλεύουν με τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμα και το γεγονός ότι η γλώσσα που μιλούν δεν είναι φυσική μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των παιδιών. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στη γραμμή και έχει τις λεπτομέρειες. Βάλια μου.
3: Χρήστο, το πιο σημαντικό είναι ότι δίνουμε στα παιδιά μας, έχει γεμίσει η αγορά με τέτοια παιχνίδια και τα δίνουμε στα παιδιά μας χωρίς όμως να έχουν γίνει αρκετές μελέτες. Έχουμε πολύ λίγες μελέτες για να βασιστούμε πάνω σε αυτό, το τι προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν. Έχουν βγει, μόνο στην Κίνα μαζεύσαν ότι υπάρχουν 2.500 εταιρείες οι οποίες βγάζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας γιατί πράγμα μιλάμε, ας μην πιάσουμε τα περίπλοκα, τα ρομπότ, τα δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μόνο αυτά που είναι λούτρινα, έτσι. Μόνο αυτά που είναι λούτρινα και δίνεις ένα παιδάκι το λούτρινο παιχνιδάκι του, το αρπουδάκι του ας πούμε, και αρχίζει το λούτρινο και κάνει συζήτηση μαζί του. Λοιπόν, το παιδί νομίζω ότι είναι φίλος του, δεν είναι φίλος του, μπορεί αν δεν υπάρχει έλεγχος να το πάει σε μονοπάτια συζήτηση που δεν θέλουμε να το πάει, μπορεί επίσης να μην καταλαβαίνει ακριβώς το παιδί και το παιδί στο παιδί να δημιουργείται εκνευρισμός, έτσι, γιατί να νομίζει ότι είναι ένα αρκουδάκι που μιλάει, δεν είναι ένα αρκουδάκι που μιλάει, και γενικά εγώ θα έλεγα είναι μια καλή ευκαιρία να συστήσουμε σε όλους τους γονείς και
0: παππούδες γιαγιάδες.
3: Ναι. Όχι να μιλάνε κανονικά, να μην δίνουν ακόμα τέτοια παιχνίδια στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την σκέψη της ημέρας, για τα social media που μας φωτίζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων, θα μας μιλήσει για την ερμηνευτική ελαφρότητα μιας αυτοκτονίας.
4: Η βουτιά της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη είναι ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός. Δεν το χωράει ο νους. Όλη η ζωή ήταν μπροστά τους και όμως εκείνες δεν έβλεπαν πουθενά φως. Αντιπαρέρχομαι το απαράδεκτο γεγονός της διαρροής στον τύπο του σημειώματος που φέρεται ότι άφησε το ένα κορίτσι. Από ποιον διέρευσε? Η λογική λέει ότι ήταν στα χέρια της αστυνομίας και των γονέων. Άρα ποιος ευθύνεται? Θα περίμενα μια απάντηση από τα ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας ή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επιτέλους, να μπει ένα τέλος στις διαρροές των στοιχείων της εκάστοτε προανάκρισης προκειμένου κάποιοι να γράφουν τηλεθεάσεις. Και αν τόσα χρόνια δεν έχουν συγκινηθεί τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αυτή τη φορά, λόγω της τραγικότητας του συμβάντος, θα περίμενα να γίνει κάτι να τελειώσει αυτή η φάμπρικα. Από εκεί και πέρα, από εχθές έχουν γίνει πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που όλες προσπαθούν να απαντήσουν στο επιτακτικό ερώτημα του γιατί. Και εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, αρχίζει η κριτική για τα κακώς κείμενα, η οποία ξεκινάει από την επισήμανση των γονεϊκών ευθυνών και καταλήγει σε δραματικές διαπιστώσεις ότι σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Εκτός του ότι την ώρα αυτή κάποιοι γονείς και συγγενείς βιώνουν ένα ανίκουστο δράμα, Οπότε είναι το λιγότερο ανθρωποφαγικό να μιλάμε από την ευκολία του πληκτρολογίου μας για γονεϊκές ευθύνες. Επιπλέον είναι εξαιρετικά επιπόλαιο να εκφέρουμε γνώμη για το τι πιθανόν έφταξε και τα δύο αυτά κορίτσια οδηγήθηκαν σε όπενο νοημένο διάβημα. Το να δικάζουμε τους γονείς των σημερινών εφήβων, έστω και αν δεν κάνουμε ειδική αναφορά στους συγκεκριμένους, είναι ανήθικο. Και σας παρακαλώ, μην πυροβολούμε τους γονείς των δύο κοριτσιών που σήμερα ζουν ένα σύλληπτο δράμα. Τούτη την ώρα αρμόζει σιωπή. Από εκεί και πέρα, περνώντας σε γενικότερο πλαίσιο, μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα για τις δυσκολίες να μεγαλώνει σε ένα παιδί που βομβαρδίζεται καθημερινά από ρεθίσματα και συχνά καταλήγει να μπερδεύει τον πραγματικό κόσμο με τον φανταστικό. Το φαινόμενο αυτό πολλές φορές ξεπερνάει τις αντοχές και τις ικανότητες ενός γονιού. Μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και τις αξίες που αυτό αδυνατεί να προβάλλει με πιστικό τρόπο, χωρίς δραματικές καταγγελίες και αιτιάσεις. Δυστυχώς, οι συμμετέχοντες στην τέτοια συζήτηση κουβαλάνε και τις δικές τους ατζέντες. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται συχνά σε σύγκρουση. Νομίζω ότι η πολιτεία μπορεί να κάνει πολλά. Πρέπει να αποκτήσουμε μια πραγματική εικόνα. Δεν είναι εύκολο έργο και θα πρέπει να κουβεντιάσουμε για προτεραιότητες, επιλογές και αξιακά συστήματα. Το να διαβάζουμε από ρεπορτάζ ότι ένας ο στήρις εφήβους θα έχει σκεφτεί κάποια στιγμή την αυτοκτονία δεν μας κάνει σοφότερους. Και μετά να ανακαλύπτεις ότι τα ποσοστά αυτά αφορούν την Αυστραλία. Τέλος, η γνωστή αρχαιολόγος Δέσποινα Κουτσούμπα, στέλεχος της Ανταρσία και γνωστής για τις απόψεις και τη δράση της, μας δίνει τη δική της τραβηγμένη κοινωνική διάσταση. Μας στιγώνει το σύστημα μιλώντας για υπάκουα παιδιά και θύματα της αριστείας. Γράφει. Πόσο λογικό είναι ο έφηβος να είναι συνεργάσιμος. Εξορισμού δεν είναι αυτή η δουλειά του. Πόσο λογικό είναι ένα παιδί να το θυσιάζει στη λογική της αριστείας, όπως είδαμε πρόσφατα πάλι με τις εξετάσεις για τα πρότυπα. Εξορισμού δεν είναι δουλειά του παιδιού να μπαίνει σε ανταγωνισμό εξετάσεων. Οι κατηγορίες για την κοινωνία, ο θυμός και τα δάκρυα πουλάνε, όπως βλέπετε, έτσι κι αλλιώς. Κλείνοντας, θέλω να δώσω τρία τηλέφωνα, αχρίαστα να είναι. Το 1018, γραμμή παρέμβαση για την αυτοκτονία, που λειτουργεί 24 ώρες, 24 ώρες, δωρεάν και ανώνυμα. Το 116-111, Ευρωπαϊκή Γραμμή SOS για παιδιά και εφήβους και την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για την ερμηνευτική ελαφρότητα μιας αυτοκτονίας. Αξίζει να την ξανακούσετε αυτή τη σκέψη, ιδίως για διάφορα πρόσωπα όπως την αρχαιολόγο, οι οποίοι έχουν κάποιες απόψεις πόσο λογικό λέει είναι ο έφηβος να είναι συνεργάσιμος. Απολύτως λογικό είναι, γιατί όχι. Κλείνουμε με τον Bruce Springsteen. Dream, baby, dream. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Τζένσεν Χουάνγκ και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ Wan Hua Hu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας West Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 7 ετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε εισαγγελία του Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας το 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσδαμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Rathenow και Auen στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025.
0: Καιρός.
1: Έθριο καιρό, με συννεφώσεις αλλά και τοπικές βροχές προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, με τον υδράργυρο από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Head News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη. Τετάρτη, παιδιά, δεν είναι. Τετάρτη είναι. Γιατί έχω και μία Τετάρτη, 13 του μηνός, η ώρα είναι 9 και 10. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, που θα ήθελε να είναι Πέμπτη. Ακόμα καλύτερα Παρασκευή, αλλά δέχομαι ότι είναι Τετάρτη και θα την περάσω μαζί σας. Πολύ ακυλιάδα σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε. Οι περισσότεροι το είδαν, καταπληκτικά τα νούμερα. Και αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι τα νούμερα, ενώ η τηλεθέαση στις ΕΡΤ, που έκανε η ΕΡΤ στον ημιτελικό, από τους πιτσιρικάδες, παιδιά, βλέπουν Eurovision, τους αρέσει πάρα πολύ ο Ακύλας. Τους διασκεδάζει πάρα πολύ αυτός ο θεσμός της Eurovision. Τρομερή συμμετοχή, εντυπωσιακό. Οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι τώρα μεταξύ μας τηλεόραση δεν βλέπουν,

να... από το θάνατο της μιας 17χρονης και τον βαρύ τραυματισμό της άλλης. Σκέφτομαι και διαβάζω άρθρα για τους συμμαθητές τους, για αυτό που επικρατεί στο σχολείο. Που είναι παιδάκια, που είναι 16-17 χρονών, που βλέπαν ή κάναν παρέα με αυτά τα κορίτσια και τώρα έχουν να διαχειριστούν κάτι που τους υπερβαίνει. Εδώ υπερβαίνει εμάς που δεν είμαστε παιδιά, που έχουμε τελειώσει το σχολείο και έχουμε ζήσει κάπως. Δεν μπορώ να φανταστώ όλους αυτούς τα παιδιά, το προσωπικό του σχολείου. Δεν μπαίνω στις οικογένειες των κοριτσιών. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ ούτε καν να το δείξω, γιατί τρομάζω και στη σκέψη ότι κάπως πρέπει να μπω στα παπούτσια τους.

σχεδόν σε παρένθεση τέλειο ζευγάρι. Και αναφέρεται φυσικά στον Εμμανουέλ Μακρόν και στη σύζυγό του Μπριζίτ. Και αρχίζει, κάπως προσεγγίζει αυτό το πολύ ατυχές περιστατικό. Θυμάστε ότι το είδαμε κι εμείς, το viral χαστού και της Μπριζίτ στον Εμμανουέλ Μακρόν, με το που άνοιξαν οι πόρτες του αεροπλάνου. Κάτι που έφερε το ζευγάρι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο Ταρντίφ ισχυρίζεται ότι όλα προκλήθηκαν από ένα πλατωνικό έρωτο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας ισχυρίζεται πάντα ο Ταρντίφ για ένα πλατωνικό έρωτο με μία ηθοποιό για κάποιους μήνες. Και η Μπριζίτ είδε μηνύματα τα οποία οδηγήσαν σε εντάσεις, οι οποίες εντάσεις κατέληξαν σε ένα καυγά, ο οποίος από ιδιωτικός έγινε δημόσιος και από δημόσιος έγινε το χαστούκι που είδαμε. Και το τρίτο πρόσωπο λοιπόν στην ιστορία είναι μια Ιρανή ηθοποιός. Το όνομά της είναι Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Και αυτό είναι το πρόσωπο που έφεραν να ταραχεί στο γάμο του Γάλλου Προέδρου. Και ηθοποιός έτσι έχει και δεν απλά ταλαντούχα, είναι καλά, είναι πανέμορφη. Έχει πολιτικό λόγο γιατί ασκεί σφοδρή και δημόσια κριτική στο καθεστώς στο Ιράν, ειδικά για τα δικαιώματα των γυναικών, την καλλιτεχνική ελευθερία κτλ. Και σύμφωνα πάντα με τον δημοσιογράφο, ο Γάλλος Πρόεδρος γοητεύτηκε, πλατωνικά πάντα.

0: Για να αναρωτιέστε γιατί με κράτησε 4 ολόκληρες δεκαετίες αυτή η αποκατάσταση. Ήταν πάρα πολλές οι προκλήσεις, γιατί δεν υπήρχαν σχέδια, γιατί θέλαν ένα τιτάνιο έργο. Σκεφτείτε ότι κάπως έπρεπε να το φτιάξουν όσο το δυνατόν να είναι πιστό στην αρχική του μορφή. Ποια είναι η αρχική του μορφή? Το 1789, όταν ο Λουδοβίκος και η Μαρία Αντουανέτα εγκατέλειψαν το ανάκτορο. Σκεφτείτε ότι χιλιάδες κάτοικοι του Παρισιού έβαλαν σε αυτό. Σκεφτείτε όλα αυτά που μεσολάβησαν. Και πάρα πολλά έπιπλα δεν είχαν καθόλου σχέδια. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα αναδημιουργήσουν. Το κρεβάτι, ας πούμε, που ήταν αυτό το συμβολικό κεντρικό στοιχείο του δωματίου. Διάφορα άλλα που εξαφανίστηκαν από τις λαλεσίες της Γαλλικής Επανάστασης. Πάντως έγινε μια απίστευτη δουλειά. Με Eurovision ξεκινήσαμε με αναφορά στον Ακύλα και την σημερινή Ακυλιάδα. Πάμε στο Θάνο Παπαχάμο, ο οποίος είναι στη Βιέννη εδώ και πάρα πολλές μέρες και τα παρακολουθεί όλα από πάρα πάρα πολύ κοντά. Γεια σου Θάνο.
1: Καλησπέρα Νεφέλη μου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας εδώ από την Βιέννη της Αυστρίας, όπου είναι ακόμα η μέρα, φαντάζομαι εκεί θα έχει ήδη νυχτώσει. Εδώ βλέπουμε ακόμα τον ουρανό γαλάζιο, έτσι είναι τώρα που άνοιξε η ώρα και έχει μεγαλώσει. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την πόλη που φιλοξενεί φέτος τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Έχουμε ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάμε, εκτός από την μεγάλη μέρα, αλλά και την πρόκριση φυσικά του Ακύλα και της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνεις, η συγκίνηση επίσης, η κούραση εξίσου, αλλά τη βάζουμε έτσι σε τρίτη μοίρα. Mm-hmm. Θα ξεκουραστούμε μια και καλή όταν πια πετύχουμε όλους τους στόχους μας.
0: Είδαμε ένα υπερθέαμα, το οποίο από πολλούς, εντάξει, πάρα πολύ, δηλαδή εγώ μπήκα στα social media και έλεγαν άνθρωποι που κάπως δεν είχαν πιστεί ότι αυτή η εμφάνισή τους στη σκηνή ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ήταν αυτό που τους έχει οδηγήσει στο να θαυμάζουν αυτή τη στιγμή τον Ακύλα και την ελληνική εμφάνιση, και σε άλλους φάνηκε λίγο πληθωρικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις περισσότερες φορές που ο Φωκάς Ευαγγελινός αναλαμβάνει κάποια συμμετοχή, πάντα ψάχνουμε να βρούμε το έβριμα του Φωκά. Η λύρα της Παπαρίζου, ο πάγος του Ντίμα Μπίλαν, το φόρεμα της Κλαβδίας το οποίο αλλάζει. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στη συγκεκριμένη εμφάνιση, μιλάμε για 3 λεπτά τα οποία είναι γεμάτα ευρήματα από την αρχή τους έως στο τέλος τους. Αυτά τα 3 λεπτά έχουν μονίμως μια έκπληξη να προσφέρουν. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και τα βίντεο τα οποία είχαν διαρρεύσει πριν από τη χθεσινή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό, μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά δεν φανέρωναν ακριβώς την τηλεσκηνοθεσία, τον τρόπο με τον οποίο το τηλεοπτικό σοου ανέδειξε αυτή την εμφάνιση. Πράγματι νομίζω ότι δικαίωσε, εμένα αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου γνώμη, δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικός από μέσα, νομίζω ότι δικαίωσε και τους ανθρώπους που δούλευαν πάρα πολύ κρατώντας την μυστική αυτή την εμφάνιση, χωρίς δηλαδή να δίνουν πολλά στοιχεία, αλλά και αυτούς που περίμεναν εναγωνίως να δουν το τηλεοπτικό αποτύπωμά της. Σίγουρα το θετικό είναι ότι αυτό αποτυπώθηκε ως προς την ψηφοφορία, η οποία να σας θυμίσω ότι προέκυψε το πέρασμα αυτό στον τελικό και για την Ελλάδα αλλά και για όλες τις χώρες, προέκυψε από τον συνδυασμό βαθμολογίας επιτροπών αλλά και κοινού. Είναι κάτι λοιπόν που από κοινού αυτές οι δύο μερίδες συμψήφισαν και έτσι βρεθήκαμε και εμείς αλλά και οι υπόλοιπες 9 χώρες στον μεγάλο τελικό. Πάντως τα σχόλια και από τα διεθνή δίκτυα αλλά και από τους ανθρώπους εδώ στην Βιέννη όπου κυκλοφορούμε και τους βλέπουμε με τα σκουφάκια είναι πολύ θετικό.
0: Αυτό που καταλαβαίνουμε, Θάνο, και πες μας αν το καταλαβαίνουμε σωστά, είναι ότι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς και η Φιλανδία. Εμείς θα κονταροχτυπηθούμε. Ενώ
1: ναι,
0: αυτές οι δύο χώρες.
1: Νομίζω ότι εκτός από το ότι αυτό φαινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό από τα προγνωστικά, από τις αντιδράσεις των Eurofan, από τις προβολές και τις δυναμικές των δύο συμμετοχών, αυτό φάνηκε πια ξεκάθαρα χθες όπου ήμασταν και οι δύο στον ίδιο ημιτελικό, από τις αντιδράσεις του κόσμου εντός και εκτός του Wiener Stadthalle,

0: αυτή τη αρένα που φιλοξενεί τον φετινό διαγωνισμό. Και νομίζω ότι είναι και κάτι που, επιτρέψτε μου, δεν θεωρώ τελείως εκτός το γεγονός ότι οι διοργανωτές αποφάσισαν να ανακοινώσουν την πρόκριση των δύο αυτών συμμετοχών ήδη στις δύο πρώτες θέσεις. Δηλαδή, Ελλάδα με εμείς πρώτη-πρώτη και αμέσως μετά η Φινλανδία. Φαίνεται ότι και οι διοργανωτές, τουλάχιστον αυτό εγώ αισθάνομαι, κάπως μας κλείνουν το μάτι και φαίνεται ότι βλέπουν, έχει αποτυπωθεί και έχει εντυπωθεί μάλλον και στα δικά τους χαρτιά, το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Φινλανδία είναι δύο χώρες που πια στον μεγάλο τελικό φαίνεται ότι θα κονταροχτυπηθούν, δοθέντως βέβαια του γεγονότος ότι ο αυριανός δεύτερος ημιτελικός δεν έχει κάποιο αντίστοιχο φαβορί, κάποια συμμετοχή η οποία έχει συζητηθεί και αναλυθεί με τον ίδιο τρόπο που έχουν πραγματικά σταχυολογηθεί και αναλυθεί από τους γυροφάν αυτές οι δύο συμμετοχές της Ελλάδας και της Φινλανδίας.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, τι θα κάνει ο Κύλας αυτές τις μέρες, ξεκούραση, μαθαίνεις, τι έχει το πρόγραμμα? Είναι τόσο ενεργός και στα social media, είναι τρομερό αυτό.
0: Ουσιαστικά, ναι, βεβαίως, έχει ένα κανάλι στο...
1: Πού τη βρίσκει το χρόνο και την ενέργεια?
0: Νομίζω ότι είναι και στο κομμάτι του χαρακτήρα έτσι, που έχει ενδυθεί για αυτή την εμφάνιση της Eurovision, αυτός ο χαρακτήρας του Ακυλούμπου, που είναι κάτι ανάμεσα σε Ακύλας και Λαμπούμπου, Ακυλούμπου. Έτσι έχει ονομάσει το χαρακτήρα του βίντεο παιχνιδιού στον οποίο συμμετέχει. Κοίταξε να δεις, όλες οι ημέρες εδώ ουσιαστικά, από την πρώτη ίσως ημέρα που έχει έρθει, αλλά και όσες τον παρακολουθώ εγώ από κοντά, η ενέργεια είναι κάτι που το συγκρατάει η ελληνική αποστολή. Δηλαδή υπάρχει φυσικά κέφι, υπάρχει χαμόγελο, όλα, αλλά όμως προσπαθούμε να έχουμε λίγο ρηγμένους τους τόνους και ο ίδιος ο Ακύλας νομίζω, ακριβώς διότι αυτό το οποίο συμβαίνει πάνω στη σκηνή, το τεκτενόμενο επί σκηνής, είναι κάτι το οποίο θέλει το 150%, όπως είπαμε και πιο πριν, ο Φωκάς έχει στήσει ένα πολύ energetic θέαμα, τρίλεπτο. Επομένως λοιπόν αυτά τα τρία λεπτά απαιτούν το σύνολο της ενέργειας και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και ειδικά σήμερα και αύριο, απαιτείται έτσι συγκέντρωση, ανασύνταξη των δυνάμεων, διότι και το Σάββατο ο μεγάλος τελικός προφανώς θα έχει φοβερά μεγάλη σπατάλη ενέργειας, αλλά και η Παρασκευή είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Σας θυμίζω, είναι όπως αντιστοίχως η Δευτέρα, η προηγούμενη του πρώτου ημιτελικού. Κάθε ημέρα πριν την εκάστοτε βραδιά είναι σχεδόν η ίδια, μην σας πω και διπλή, όντως η κούραση σε σχέση με την κάθε βραδιά. Γιατί την Παρασκευή υπάρχει μια dress rehearsal, γενική πρόβα, γενική δοκιμή από την αρχή ως το τέλος της, με τα ρούχα, με τους φωτισμούς, με τα πάντα, αλλά και μια δεύτερη dress rehearsal, η οποία λέγεται και πρόβα των κριτών, jury rehearsal, διότι είναι μια πρόβα που μαγνητοσκοπείται σαν να συμβαίνει κανονικά η βραδιά. Η μαγνητοσκόπηση αυτή χρησιμοποιείται αφενός για λόγους ασφαλείας, κρατείται για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση που κάτι συμβεί κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της βραδιάς, αλλά χρησιμοποιείται και από τους κριτές, από τις εθνικές επιτροπές της κάθε χώρας, προκειμένου να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν την κάθε εμφάνιση και να συμψηφιστεί αυτή και πάλι με το κοινό και να αναδείξει το Σάββατο συνθεώ τον μεγάλο νικητή. Επομένως λοιπόν και η Παρασκευή είναι μια πολύ απαιτητική μέρα. Ο κόσμος ίσως στην Ελλάδα παρακολουθώντας το διαγωνισμό, νομίζω ότι το Σάββατο και ο μεγάλος τελικός είναι το big hit, το grand hit, που είναι τηλεοπτικά πράγματι. Όμως έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις οι οποίες απαιτούν την ίδια ενέργεια οι προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έκανε μια εμφάνιση στο WeWe Blogs, στα κεντρικά γραφεία του WeWe Blogs. Είναι ένα από τα πιο γνωστά, ίσως και το μεγαλύτερο, αν δεν κάνω λάθος, Eurofan Club, ανθρώπων δηλαδή που αγαπούν τη Eurovision και έχουν έτσι συνταχθεί μαζί από όλο τον κόσμο, μέλη πραγματικά από όλο τον κόσμο, που εκεί έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη και έτσι μοιράστηκε τις σκέψεις του και μίλησε με τους Eurofans από όλο τον κόσμο. Επομένως αυτό ήταν.
1: Ισχύει αυτό που βλέπουμε, ότι είναι τρομερά χαρισματικός και επικοινωνιακός και κερδίζει με την παρουσία.
0: Θα σας πω κάτι. Χθες, λίγο πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός, ο ίδιος συναντήθηκε μαζί με την Βίκη Λέανδρος, η ίδια τον υποδέχθηκε στο καμαρίνι του και στο καμαρίνι της, προκειμένου να του δώσει την ευχή της, το χρήσμα, τις συμβουλές της και να ανταμώσουν, οι δύο Έλληνες της χθεσινής βραδιάς. Αυτό το οποίο μου έκανε εμένα πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι, ξέρετε, θέλει θέλει ένα συγκεκριμένο ανάστημα και μια συγκεκριμένη υπόσταση να βρεθείς μπροστά από τη Βίκη Λέανδρος και να την αντιμετωπίσεις. Είναι ένας τρίλος της ευρωπαϊκής μουσικής και το κατάλαβα όταν την υποδέχθηκα στο αεροδρόμιο, που πραγματικά άνθρωποι συνέρεαν από παντού, από όλες τις γωνιές για να τη χαιρετήσουν. Θέλει λοιπόν πολύ συγκεκριμένη υπόσταση να βρεθείς απέναντι από αυτήν την καλλιτέχνηδα και να μιλήσεις μαζί της, να είσαι ευγενικός, να μην χάσεις τα λόγια σου. Ο ίδιος νομίζω ότι είναι ένας star και αυτό είναι μια νίκη που δεν την παίρνει κανείς ούτε το Σάββατο στον τελικό. Είναι κάτι που δεν κρίνεται ούτε το Σάββατο στον τελικό.
1: Ναι. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε βλέπω παντού. Ξεκουράσου. Ξέρω ότι το ευχαριστιέσαι, το ζεις, αλλά εντάξει. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν, στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Η μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρίκνωση και σε 2 παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Τρεις αλλοδαποί που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου προσήχθησαν ενώπιον του ανακριτή. Η γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε έναν και πλέον μήνα μετά τη σύλληψή της η γνωστή Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νασρίν Σοτουντέχ, τιμηθήσα το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ. Έκλεισαν οι κάλπες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων με τις φοιτητικές παρατάξεις να αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον Αντώνη Βαβαγιάννη, τον σκητσογράφο τον Αντώνη Βαβαγιάννη, είναι ο δημιουργός
1: του.
0: Γεια, τι κάνεις, Αντώνη, να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Φυσικά.
0: Είσαι ο δημιουργός του Κουραφέλ Κυθρών και είσαι και τιμόμενος καλλιτέχνης στο φετινό Comic Dome Con.
1: Είναι αλήθεια και είναι
0: μεγάλη
1: τιμή. Για μένα που μου προτείνανε τα παιδιά να μου τιμόμουν στο καλλιτέχνης.
0: Διάβαζα μια συνέντευξή σου πάρα πολύ ωραία. Ναι. Νομίζω ότι την έχεις δώσει πριν από κάνα δύο χρόνια στη Λάιφο, στη Στήλη Αθηναίη, που έλεγες πώς ξεκίνησες και πώς μπήκες αυτό και άρχισες τα κόμιξ με πιτσιρικάς, με φίλους, λίγο για να τα κοροϊδέψεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φίλους σου και τα λοιπά, παρέες.
1: Κάπως η κινητήρια δύναμη δεν ήταν τόσο καλή. Αλλά μας έσπρωξε έτσι στο να φτιάχνουμε. Εγώ πάντα είχα μια μανία ότι μου άρεσε να θέλω να προσπαθώ να το κάνω. Οπότε τα κόμιξ ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω. Και κατ' επέκταση έτσι άρχισα και εγώ να προσπαθώ να φτιάξω κάτι αντίστοιχο. Τώρα η θεματολογία εκεί στην πρώτη δευτέρα δημοτικού
0: φωνή. Ναι.
1: Ήταν φυσικά τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Οπότε ήταν αυτό, ήταν η θεματολογία, η παρέα μας.
0: Ποιο είναι ένα ορόσημο που ξεχωρίζεις, δηλαδή πότε, δεν ξέρω, λες, okay, εγώ τώρα ασχολούμαι με αυτό πιο σοβαρά, πιο επαγγελματικά, δεν ξέρω. Γίνεται αυτό και επάγγελμα, γίνεται όπως όλα.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Θα έλεγα ότι για πάρα πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα χρόνια έκανα παράλληλα, το έκανα σαν δουλειά παράλληλα με άλλα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να συντηρηθώ από αυτό. Ένα μεγάλο ορόσημο ήταν όταν κατάλαβα ότι μπορώ, ας πούμε, να ζήσω κάνοντας αυτό που μου αρέσει. Έχω διάφορα ορόσημα. Έχω ένα πολύ μεγάλο και αγαπημένο ορόσημο όταν είχα συμπληρώσει τα 100 πρώτα στριπάκια, όπως τα λέμε, που είχα ζητήσει από τον Αρκά να μου φτιάξει ένα στριπ που τον είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και το έκανε για μένα, γιατί δέχτηκε να μου κάνει και αυτό σε τιμή. Και φυσικά πολύ μεγάλο ορόσημο είναι αυτό που γίνεται τώρα για μένα, το ότι μου ζήτησε το Comic Dome, στο οποίο πήγαινα ως απλός παρατηρητής στην αρχή και μετά ως πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης, και τώρα βρέθηκα να είμαι τιμόμενος καλλιτέχνης. Οπότε θα πω ότι το μεγαλύτερο ορόσημο είναι το τελευταίο, μια σκηνή και το πιο πρόσφατο.
0: Και πρέπει λίγο να είναι αυτό το περιοδικά, social media, κάπως να χωρίζεται η καριέρα σου.
1: Ισχύει. Εγώ μεγάλωσα με τα περιοδικά, φυσικά. Και όταν ξεκίνησα να φτιάχνω τα δικά μου κόμιξ, ήταν η εποχή που ήταν ακόμα των περιοδικών. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που έζησε το ακριβώς το μετέχνιο, ας πούμε. Γιατί έστειλα, ας πούμε, την πρώτη μου δουλειά την έστειλα στα περιοδικά της εποχής, που ήταν η εποχή που σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο κάπως κλείνανε, ήταν και η κρίση τότε που ξεκινούσε και υπήρχε γενικότερα στον τύπο από πιο πριν η κρίση. Ήταν ταυτόχρονα και η εποχή που άρχισαν τα social media να παίρνουν τα πάνω τους. Οπότε εγώ αρχικά, επειδή δεν υπήρχε κανένα περιοδικό, να το πω αυτό χωρίς παράπονο όμως, γιατί είναι πολύ λογικό, είμαι πολύ ακόμα άγουρος σε αυτά που έκανα. Οπότε τι έκανα, τα ανέβαζα εγώ σε ένα site δικό μου, όχι, φτιάξε ένα δικό μου site και μπαίνανε 10 άτομα και το διαβάζανε το κόμικ από εκεί. Αλλά σιγά σιγά και με τη βοήθεια των social media, δεν θα το αρνηθώ, όσο και αν έχουν τα αρνητικά τους φυσικά. Αλλά στην αρχή ειδικά δεν μπορώ να παραπονηθώ, με βοήθησαν αρκετά έτσι να βρω το κοινό μου. Οπότε...
0: Και φτάνουμε στα Κουραφέλκυθρα.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο. Και καλά, εκεί πέρα γίνεται, νομίζω, εκεί απογειώνεσαι.
1: Εκεί είναι το βασικό μου, ας πούμε, το κόμικ με το οποίο ασχολούμαι, αλλά όλα αυτά που σου είπα είναι μέσα στα κουραφέλη. Μέσα στα κουραφέλη θα υπήρχε.
0: Α, είναι στάδια.
1: Ναι, που το πέραν τα περιοδικά, δεν το διαβάζανε πολύ σε ένα σάιτ.
0: Απλά εξελίχθηκε άρα με τον χρόνο.
1: Δηλαδή πήρε πολύ χρόνο για να βρει το κοινό του. Και ακόμα και σήμερα, δηλαδή, ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στα φεστιβάλ και δεν γνωρίζουν φυσικά το κόμικ, και ακόμα και σήμερα βρίσκει κοινό. Φαντάζομαι, όπως είναι στα φεστιβάλ, έτσι αντίστοιχα γίνεται και στα social, άνθρωποι που δεν έχουν ξαναπέσει κάποια στιγμή σε ένα κόμικ πέφτουν και το διαβάζουν, το ακολουθούν.
0: Τι ήταν στα κουραφέλκυθρα που σιγά σιγά σιγά πιστεύεις κέρδισαν τον κόσμο ή βρήκαν ένα κοινό? Το σενάριο, ιστορίες, χαρακτήρες, τι ήταν όλα μαζί, κάτι μαγικό που γίνεται και τα ενώνει?
1: Σίγουρα νομίζω ότι υπήρχαν και στα πρώτα χρόνια πολύ συγκεκριμένοι χαρακτήρες που επαναλαμβανόντουσαν, οι οποίοι, με τους οποίους πολλοί κόσμος ταυτίστηκε, ειδικά με τη Ζωζεφίνα που είναι η μαθήτρια που έχει πάρα πολλές απορίες. Ακούω, παρόλο που εδώ και καιρό δεν έχω κάνει κάποιο καινούριο στρίπ, αλλά συνέχεια έρχονται και μου λένε, εγώ είμαι η Ζωζεφίνα γιατί έτσι ήμουν στο σχολείο. Και νομίζω ότι αυτό που βρήκαν και ο λόγος που έχει ένα φανατικό κοινό, αλλά πήρε πολύ καιρό να το αποκτήσει, είναι ότι ίσως είναι ένα είδος χιούμορ και ένα έτσι λίγο πιο σουρεάλ χιούμορ που δεν είναι τόσο συνηθισμένο στο, ή τουλάχιστον όταν ξεκίνησα δεν ήταν τόσο συνηθισμένο για το ελληνικό κοινό, ήταν κάτι λίγο διαφορετικό. Ίσως και εγώ είχα πολλές επιρροές από αγγλικό χιούμορ και κάπως έτσι αυτό το περίεργο μείγμα ελληνικού, αγγλικού, αμερικάνικου, κάτι δημιούργησε.
0: Ξέρεις, σκέφτομαι ότι για κάποιο λόγο στην Ελλάδα έχουμε μία απέτηση από τους σκητσογράφους να έχουν πολύ καυστική και δυνατή πολιτική φωνή.
1: Ναι,
0: πιστεύω ότι αυτό είναι λίγο άδικο. Περιορίζεται στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι.
1: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολύ συνδέσει. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική σκηνή γελιογραφίας και όχι τόσο ίσως δημοφιλή να πω σκηνή κόμιξ. Δηλαδή, η σκηνή του κόμιξ μάλλον πιο φρέσκια, πιο καινούρια. Οπότε θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι από τη στιγμή που κάνεις κάτι που είναι σκίτσο και είσαι σκιτσογράφος, αυτό σημαίνει αυτόματα στο μυαλό τους συνδέεται με τα σκίτσα που διάβαζα στην εφημερίδα, ειδικά οι παλιότεροι. Οπότε είναι κάπως με τη γεωγραφία και με το πολιτικό σκίτσο συνδέεται. Άρα ενώ το τι είναι άδικο, ενώ ότι δεν χρειάζεται οπωσδήποτε.
0: Εσύ το έχεις αυτό αντιμετωπίσει προσωπικά, έχεις νιώσει ότι ή ταυτίζονται χωρίς να έχεις πει και αυτό, ναι.
1: Ναι, επειδή κάνω και πολιτικό σκίτσο στο News 24-7, δεν το αντιμετωπίζω γιατί έχω πάρει, ας πούμε, πολιτική, έχω κάνει πολύ πολιτικό και σχολιάσμα της επικαιρότητας, οπότε δεν θα μπορούσα να το πει κάποιος αυτό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι υποχρεωμένος ένας καλλιτέχνης να σχολιάζει την επικαιρότητα συγκεκριμένα. Τώρα, πολιτική στάση, νομίζω ότι οτιδήποτε
0: κάνουμε και λέμε
1: έχει μια πολιτική στάση που είναι συνήθως η δική σου άποψη και ο τρόπος που στέκεσαι στα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να το αποκλείσεις από την τέχνη σου. Πολύ δύσκολο, δεν νομίζω ότι είναι και δυνατόν. Οπότε ναι, δεν θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό και εγώ στο συγκεκριμένο στον κουραφέλη θα προσπαθώ να αποφεύγω την επικαιρότητα ώστε να τη σχολιάζω με άλλο τρόπο, ναι, με τις γελιογραφίες.
0: Πες μας για το Comic Dome, είναι 15 Μαΐου με 17, σωστά, γίνεται στο Τεχνόπολης.
1: Είναι 17 Παρασκευή και Κυριακή, είναι η μεγάλη γιορτή των κόμιξ, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο φτιάχτηκε πριν 20 χρόνια από ανθρώπους από παιδιά τότε που λατρεύαν, ας πούμε, τα κόμιξ και το κάνανε μόνο για την αγάπη τους για το, για το είδος, και ακόμα και σήμερα η ομάδα η βασική παραμένει η ίδια, έχει ελεύθερη είσοδο. Όλο το φεστιβάλ αυτό είναι στημένο με την λογική του να έρθει κόσμος και να γνωρίσει Έλληνες δημιουργούς κόμιξ και να είναι αυτό το επίκεντρο, όχι τα γύρω-γύρω, τα video games, το animation. Δηλαδή είναι πολύ πολύ στοχευμένο στο κόμιξ και αρκετά στοχευμένο και στους Έλληνες δημιουργούς.
0: Μάλιστα. Ωραία. 15 λοιπόν με 17 είναι ελεύθερη είσοδος, πολύ σημαντικό. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Γεια, καλή νύχτα.
1: Να τα πούμε από κοντά και εκεί.
0: Ναι, και εγώ γεια σου. Γεια, γεια, γεια.
1: Είμαι, γεια χαρά.
0: Ήταν ο σκητσογράφος Αντώνης Βαγιάννης, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

0: και από τα comics και το Comic Dome πάμε στη φωτογραφία. Στη φωτογραφία του δρόμου και στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ για τη φωτογραφία του δρόμου και στο Σπύρο Παπασπυρόπουλο, φωτογράφος και καλεσμένος εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται,
1: Κομπλέ, καλά, όλα ωραία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διεθνές φεστιβάλ Athens Street Photography. Γίνεται 14 ως 17 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο TAF. Τι να περιμένει κάποιος?
1: Λοιπόν, γιορτάζουμε τη φωτογραφία δρόμου. Έχουν μαζευτεί φωτογράφοι από όλα τα μέρη του κόσμου για να έρθουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μιλήσουν για τη φωτογραφία δρόμου και να γλεντήσουμε γενικότερα όλο αυτό που μας ενώνει μαζί, που είναι η αγάπη μας για αυτό το είδος τέχνης.
0: Η φωτογραφία του δρόμου, τι... Λίγο μπορείς να μας περιγράψεις αυτό το είδος φωτογραφίας, για να μην υπάρχουν κάποιες...
1: Ναι, βεβαίως. Η φωτογραφία δρόμου τι είναι? Είναι ένα είδος φωτογραφίας, ναι, που μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή, okay, ακόμα και με κινητό. Γίνεται στο δρόμο, σε εξωτερικούς χώρους, οπουδήποτε, και απλά φωτογραφίζουμε πράγματα που μας τραβάνε το ενδιαφέρον, πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα σουρεαλιστικό αποτέλεσμα ή όχι, συνδυασμοί χρωμάτων, συνδυασμοί σχημάτων. Είναι γενικά μια καλλιτεχνική έκφραση, μια αφαιρετική μάλλον καλλιτεχνική έκφραση, γιατί σε αντίθεση με τη ζωγραφική που είναι προσθετική από τη φύση της, η φωτογραφία είναι αφαιρετική, γιατί έχει, όλος ο κόσμος είναι το κάδρο σου και εσύ μετά απλά επιλέγεις τι να αφαιρέσεις μέχρι να πατήσεις το κλικ. Οπότε η φωτογραφία δρόμου γίνεται στο δρόμο, γίνεται με την ταχύτητα και το κέφι του καθενός φωτογράφου, δηλαδή ο καθένας έχει το δικό του στυλ, το δικό του τρόπο, ναι, έκφρασης. Και είναι ένας τρόπος και καταγραφής της καθημερινότητας. Είναι μια μορφή έκφρασης.
0: Και πολύ δημοκρατική μορφή έκφρασης στη φωτογραφία. Ναι, δηλαδή σκέφτομαι, μας λες δεν υπάρχει προαπαιτούμενο και απαιτήσεις τεχνικές και με ένα κινητό. Είναι το μάτι σου, έτσι. Τι σε τραβάει, τι σε κερδίζει στο δρόμο. Εσύ τραβάς περισσότερο ανθρώπους ή αρχιτεκτονική? Ποια πόλη αγαπάς για φωτογραφία?
1: Εγώ αγαπάω
0: δρόμου.
1: Την Αθήνα. Εγώ αγαπάω την Αθήνα, τη λατρεύω την Αθήνα. Και φωτογραφίζω ανθρώπους. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι, η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, τα πρόσωπα των ανθρώπων, οι εκφράσεις, η μοναδικότητά τους, το diversity που υπάρχει γενικότερα, όλο αυτό με τραβάει και μου δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον και αγαπάω πάρα πολύ το να τα αποτυπώνω όλα αυτά στη φωτογραφία μου.
0: Το κινητό που μπήκε στη ζωή μας και μπήκε και στη φωτογραφία δρόμου, πιστεύεις ότι έχει αλλάξει αυτό το είδος? Μπορεί και να το έχει, δεν ξέρω, υποβαθμίσει λίγο ή να το έχει ξυψώσει?
1: Σίγουρα το έχει εμπλουτίσει. Δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια η φωτογραφία δρόμου γινόταν από λιγότερους ανθρώπους, γιατί έπρεπε να έχεις οπωσδήποτε μια φωτογραφική μηχανή. Τώρα βέβαια που όλοι έχουμε μια φωτογραφική μηχανή στην τσέπη μας, η φωτογραφία δρόμου μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε. Οπότε η φωτογραφία δρόμου και η φωτογραφία αυτή καθεαυτή παράλληλα αναπτύσσεται με την τεχνολογία. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο πάει το ένα μετάλλο, είναι αλληλένδετα αυτά μεταξύ τους.
0: Ναι,
1: οπότε εγώ δεν βλέπω ούτε ως καλό ούτε ως κακό το ότι υπάρχουν τα κινητά πλέον και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τη φωτογραφία δρόμου, είναι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.
0: Ο κόσμος που θα έρθει στο πρώτο αυτό λοιπόν φεστιβάλ, street photography, τι είναι? Και κόσμος που απλά μπορεί να αγαπάει τη φωτογραφία αλλά να μην έχει καμία σχέση με αυτήν?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Η φωτογραφία δρόμου δεν έχει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες και η κατανόηση της κάθε φωτογραφίας είναι προσωπική υπόθεση του κάθε ακροατή. Οπότε οποιοδήποτε έρθει στο φεστιβάλ μπορεί να δει και να απολαύσει τις φωτογραφίες με το δικό του τρόπο, με το δικό του μάτι, με τη δική του κατανόηση. Εμείς στο μεταξύ θα έχουμε ομιλίες από φωτογράφους από όλο τον κόσμο που θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Mm-hmm. Θα έχουμε φωτοβόλτες που θα βγούμε επιλεγμένοι φωτογράφοι μαζί με ομάδες των 10 μέσα στους δρόμους Αθήνας για να βγάλουμε φωτογραφίες. Θα έχουμε workshops Θα έχουμε portfolio reviews για να
0: έρθουν φωτογραφίες.
1: Ναι, θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι μια γιορτή της φωτογραφίας πραγματικά, της φωτογραφίας δρόμου.
0: Ωραία, Athens Street Photography Festival 14 ως 17 Μαΐου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο TAF. Και σίγουρα θα είσαι εκεί, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε είναι, ναι. πάρα πολύ.
1: Να πω κάτι, να
0: Βεβαίως.
1: Πω κάτι. Όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να μπει στο site μας.
0: Ωραία.
1: www.aspf.gr.
0: Okay.
1: Εκεί μπορεί να βρει και το Instagram μας, άμα θέλει.
0: Πολύ okay. ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ
0: καλή επιτυχία. Γεια.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.

σήμερα έχουμε και τον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια εκτός έδρας αυτή τη φορά Παναθηναϊκός. Πολύ σημαντική μέρα για τους πράσινους. Να δούμε ύστερα από ήττες, απανωτές,

ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, 14 του μηνός. Έτσι ήταν το ότι μας ξημερώνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σπυρόερα, την ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Οπότε μένετε στο Air News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει η μακρά συζήτηση με το ΣΥ για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ Χουάν Χουαχού έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας, Wes Streeting, καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο Πέμπτη τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αλλά και την Πρωθυπουργία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιάν Αλ Ναχιάν οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Άιν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν στις 26 Μαρτίου. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Επτέτη ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε εισαγγελία Παρισιού για την φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πόστα. Στον Βρανδεμβούργο, στο Βρανδεμβούργο περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθηκαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενόου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Ένας άνδρας και μια γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρός με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί Pop 10 με τον Γιώργο Τσολάκη φυσικά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ξεκίνημα απόψε με ένα τραγούδι που γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 από τον Mark Cohn ως φόρο τιμής στην πόλη του Μέμφις και στην πλούσια μουσική κληρονομιά της περιοχής. Είχαμε ακούσει την εκτέλεση αυτή του Mark Cohn σε προηγούμενη εκπομπή, οπότε απόψε το ακούσαμε στην πολύ καλή διασκευή της Cher και το 1995, όταν θα κυκλοφορούσε το άλμπουμ It's a Man's World. Έτσι για τις καλησπέρες και εδώ να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είδαμε τον πρόεδρο Τραμπ να προσγειώνεται στο Πεκίνο για την κρίσιμη διημερή σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Εκεί λοιπόν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή, που συνοδεύτηκε φυσικά από την στρατιωτική φρουρά, το κόκκινο χαλί, τη στρατιωτική μπάντα, αλλά και 300 νέους Κινέζους με μπλε και λευκές στολές που κουνούσαν σε απόλυτο συγχρονισμό σημαίακια της Κίνας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται φυσικά ο πόλεμος

Διαβάσαμε ότι σαν σήμερα το 1950 κυκλοφόρησε η πρώτη πιστωτική κάρτα. Ήταν μια χάρτινη κάρτα Diners Club που θα άλλαζε για πάντα το τρόπο των συναλλαγών παγκοσμίως. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αμερικανός επιχειρηματίας Frank McNamara βγήκε για δείπνο σε εστιατόριο του Μανχάταν και συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του. Για να γλιτώσει την αμηχανία, αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του για να του φέρει μετρητά. Αυτό το περιστατικό τον ώθησε να δημιουργήσει την εταιρεία Diners Club, τη λέσχη των διπνούντων. Η πρώτη κάρτα λοιπόν δεν ήταν φυσικά πλαστική, ήταν όπως είπαμε χάρτινη από χαρτόνι και στην πίσω όψη ανέγραφε τα ονόματα των συνεργαζόμενων εστιατορίων.

Καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, ευγενέστατη όπως πάντα, γεγονός που θα λέγαμε έτσι μας κολακεύει ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Η Αλεξάνδρα πάντα μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με το Earth News Radio και την εκπομπή, είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Heaven Knows στο Earth News Radio 105,8. Βραδάκι Τετάρτης 13 Μαΐου. Και το Pop 10 για μία ακόμη φορά εδώ να δίνει τον παλμό στην πόλη, την Αθήνα, που μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. 1988 έδειξε το ημερολόγιο μας, όταν ο σπουδαίος Robert Plant θα κυκλοφορούσε έναν ακόμη προσωπικό δίσκο χωρίς τους Led Zeppelin, το Now and Zen. Στο τραγούδι που ακούσαμε, την κιθάρα ηχογράφησε ο Jimmy Page. Και εδώ ο slow hand της μουσικής και της δισκογραφίας, ο κύριος Eric Clapton. Pretending εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν, στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Donald Trump Xi Jinping στο Πεκίνο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ, κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρίκνωση και σε 2 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Η γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ελεύθερη Πόρους αφέθηκε έναν και πλέον μήνα μετά τη σύλληψή της η γνωστή Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νασρίν Σατουντέχ, τιμηθήσα το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάροφ. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

επιστρέψαμε στα τραγούδια και το Pop 10 με τον Mick Jagger χωρίς τους Rolling Stones και ένα τραγούδι που είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον David Stewart, τον Eurythmics. Old Habits Die Hard μέσα από το soundtrack της ταινίας Alfie με πρωταγωνιστή τότε τον Jude Law. Old Habits Die Hard. Οι παλιές συνήθειες δύσκολα κόβονται. Με τους στίχους να αντικατοπτρίζουν, θα λέγαμε έτσι, την προσωπική εξομολόγηση του Mick Jagger για τις καταχρήσεις και τις παλιές του αγάπες. Και έχουμε και λέμε Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

παγωμένη συνεχίζει να βρίσκεται όλη η Ελλάδα. Από το περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη, όπου μετά από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, μια κοπέλα έχασε τη ζωή της και το άλλο κορίτσι δίνει μάχη για τη ζωή της. Στο σχολείο των παιδιών, όπως είναι φυσικό, επικρατεί οδύνη και σοκ. Έχουν επιστρατευτεί μάλιστα ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για να στηρίξουν τους μαθητές των κοριτσιών που έχουν αφήσει λευκά λουλούδια στο θρανείο της 17χρονης. Ένας καθηγητής των κοριτσιών είπε ότι τίποτα δεν έδειχνε τι θα επακολουθήσει. Ήταν άριστες μαθήτριες που όλοι στο σχολείο λάτρευαν.

Είδαμε και διαβάσαμε και τις αποθεωτικές κριτικές και τα σχόλια του BBC μετά την πολύ δυνατή εμφάνιση του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό. Μάλιστα έγραψαν χαρακτηριστικά: αυτό το ελληνικό hit είναι σε άλλο επίπεδο. Το BBC λοιπόν χαρακτήρισε τη σκηνική παρουσία του Έλληνα καλλιτέχνη ως την πιο φιλόδοξη εμφάνιση της βραδιάς, σημειώνοντας ότι η παρουσίαση του τραγουδίου στη σκηνή της Eurovision είχε αναφορές στην αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση. Το Φέρτο λοιπόν έκανε εντύπωση στους Βρετανούς του BBC και για τους στίχους του, καθώς όπως έγραψαν αναδεικνύει την αντίθεση ανάμεσα στον υλισμό και την εικόνα της εποχής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ελληνικές οικογένειες κατά τη διάρκεια της κρίσης 2009-2018. Να πούμε ότι ο Ακύλας είχε ένα ατύχημα πριν τον τελικό της Eurovision. «Πονάω λίγο», έγραψε, «αλλά μην ανησυχείτε», είπε. Ο τραγουδιστής λοιπόν εξήγησε ότι υπέστη θλάση στην πλάτη μετά την εμφάνισή του στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ρκιμς Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Ήταν ο Brian Ferry και η εξαιρετική διασκευή του στο A Hard Rains Are Gonna Fall του Bob Dylan. Είναι γνωστός ο Brian Ferry για αυτή του την ικανότητα να παίρνει δηλαδή τραγούδια άλλων δημιουργών, να τα αναδομεί ριζικά παίρνοντάς τα μέτρα του και να τα κάνει δικά του. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε. Hard Rains Are Gonna Fall ήταν 1973. Πρώτο του single ως solo καλλιτέχνης χωρίς τους Roxy Music. Λέει ότι ο Donald Trump έχει αφήσει γραπτές οδηγίες διαδοχής στον αντιπρόεδρο J.D. Vance, οι οποίες φυλάσσονται σε συρτάρι του οβάλ γραφείου. Αυτές οι οδηγίες λοιπόν προβλέπουν την πλήρη εξουδετερώση του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη καταφέρει να τον δολοφονήσει. Οι οδηγίες είναι σαφείς. Η επιστολή αυτή επιτάσσεται να ανοιχτεί μόνο αν συμβεί κάτι στον πρόεδρο. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι έχει αφήσει σαφείς οδηγίες στους συμβούλους του να εξαϊλώσουν το Ιράν αν εμπλακεί στη δολοφονία του. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα απομείνει τίποτα στη χώρα.

Σε αυτό το σημείο όμως εμείς θα πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 με ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστώ τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζιν Πινγκ για τα ξημερώματα στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της Συνόδου Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το Ιράν, το εμπόριο και η Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για το πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών, αλλά και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ Yuan Huahu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24 ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. «Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι, σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος?» Αυτό δήλωσε ο Βάνς σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Διευκρίνησε πως η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. «Πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». Ο πρόεδρος της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Γουένς Στρίτινγκ καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, όπως ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Στίβεν Σουίνφορτ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Στρίτινγκ, ένας από τους βασικούς πολιτικούς του αντιπάλους, ενδέχεται αύριο Πέμπτη να ξεκινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αλλά και την Πρωθυπουργία. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία του τομέα της φορολογίας συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παρόν, δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι, ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές, και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της ΔΑΠ σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτα, η ΔΑΠ νιδιφική με ποσοστό 60,75%. Η δεύτερη με ποσοστό 26,26%. Τρίτη ΠΑΣΚ είναι ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν οι υπόλοιπες. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Η πρώτη με ποσοστό 51,8%, η ΔΑΠ με Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 11,13%, η τρίτη παράταξη με ποσοστό 9,05% και τελευταία η ΠΑΣΠ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της Ισχυρής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με νεφός και τοπικές βροχές, θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, στο Earth News, με την 8η εκπομπή για το 1964. Σήμερα βασικά το θέμα μας είναι η Βρετανική εισβολή εκεί, γιατί σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι από Βρετανούς καλλιτέχνες. Όταν άνοιξαν την πόρτα για να γνωρίσουν επιτυχία στην Αμερική, οι Beatles. Επαναλαμβάνω ότι πριν από τους Beatles, αν είναι ζήτημα σε όλη την ιστορία από το 40 μέχρι το 64 να έχουν γνωρίσει επιτυχία στην Αμερική το πολύ 5 με 10 Βρετανοί. Και όταν λέμε 5 με 10, οι 5 να έχουν μπει στο hit parade και οι άλλοι 5 να έχουν κάποια πήχηση. Αυτό που έγινε μετά τον Ιανουάριο του 64 ήταν πρωτοφανές. Θέλω να παραλάβω ότι για να παρουσιάσει κάποιος αυτές τις εποχές που είναι τόσο μακρινές, πρέπει να έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω σε αυτά που έγιναν τότε. Παρακολουθώ κάποιους οι οποίοι είναι νεότεροι, πολύ ωραία νεότεροι, να ασχοληθούν με τα παλιά, αλλά παρουσιάζουν μερικές φορές ή τις περισσότερες τη δική τους εκδοχή, πώς νομίζουν ή πώς θα ήθελαν να είναι τα πράγματα. Εδώ τα λέμε ακριβώς όπως ήταν, δηλαδή όπως έγιναν τα γεγονότα. Αν έχετε όρεξη να έρθετε σε επαφή μαζί μας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Rolling Stones. Οι Rolling Stones χρειαζόντουσαν ένα τραγούδι για να γίνουν αυτό που έγιναν. Αυτό το τραγούδι δεν ήρθε το 64. Έτσι λοιπόν, το 64, όταν ξεκίνησαν οι Beatles, έκαναν την παρουσία τους, αλλά χαμηλόφωνα. Το Satisfaction ερχόταν αργότερα, το 65. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η αλυσίδα των ατελείωτων ηχογραφήσεων και επιτυχιών. Το 64 ήταν ένα συγκρότημα που φαινόταν ότι ξεχώριζε από τα άλλα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν, ας πούμε, η δεύτερη σε δημοτικότητα. Η δεύτερη σε δημοτικότητα ήταν η Dave Clark 5, που θα τους ακούσουμε αμέσως μετά τους Stones και που έχουμε παίξει ήδη τον Glad All Over. Σήμερα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι και ένα άλλο δικό τους από το 64. Και άλλα group που θα ακούσουμε σήμερα, όπως ας πούμε οι Animals, γνώρισαν μεγαλύτερη επιτυχία με συγκεκριμένα τραγούδια του 64 από τους Stones. Οι Stones λοιπόν το 1964 ηχογραφούν ένα τραγούδι του Buddy Holly, πιο άλλου. Ένα τραγούδι του Buddy Holly από το 1957, όπως έκαναν τα περισσότερα βρετανικά group. Στην Αγγλία έγινε επιτυχία και στην Αμερική ήταν το πρώτο single που βγήκε στις 6 Μαρτίου του 1964. Το τραγούδι αυτό έφτασε μέχρι το νούμερο 48 στο αμερικάνικο Hit Parade. Ήταν ένα τραγούδι που τα πρώτα χρόνια όταν έκαναν συναυλίες άνοιγαν τις συναυλίες τους με αυτό. Μετά χάθηκε και αναβιώθηκε σαν ένα κτίριο τραγούδι στην περίοδο που είδαμε και εμείς εδώ του Voodoo Lounge, του συγκροτήματος μεταξύ 94 με 95. Not Fade Away.

Not Fade Away. Το τραγούδι αυτό υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, αλλά αυτό το πρώτο άλμπουμ έχει διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι διαφορετική η μορφή του στην Αγγλία και διαφορετική του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η εποχή είναι μοναδική για τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τις διάφορες εκδοχές. Αυτά είναι ψηλά γράμματα στην εποχή του streaming και στην νεότερη εποχή που κανείς δεν δίνει σημασία στις εκδόσεις. Είχαν διαφορές και στο εξώφυλλο και στα τραγούδια που ήταν μέσα και η αμερικάνικη έκδοση σε σύγκριση με την βρετανική. Να ακούσουμε και το επόμενο single που κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα, δηλαδή τον Ιούνιο του 1964, σε ένα μήνα από

οι Stones φαινόντουσαν από τότε με το τραγούδι αυτό ήταν πιο ευέλικτη και ανοιχτή σε μουσική που δεν είχε μόνο τις ρίζες στα blues. Και τους το έχουν αναγνωρίσει αυτό. Πολύ καλό τραγούδι για ξεκίνημα. Tell me.

Έτσι περίπου ήταν και τα πρώτα κομμάτια των Beatles. Και δεν ξεχνούν οι Stones ότι ήταν τα blues που τους έκαναν αυτό που ήταν. Έτσι, στη δεύτερη πλευρά του μικρού δίσκου αυτό, το τραγούδι που θα ακούσουμε, ήταν δεύτερη πλευρά στο Tell Me και υπάρχει στο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Είναι μια διασκευή ενός blues που είχε γράψει ο Willie Dixon το 1954 και ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Στο ενδιάμεσο το είχε γραφήσει το 60 η Etta James. Όμως εδώ είναι η πρωτοπορία αυτών των βρετανικών συγκροτημάτων. Ένα συγκρότημα δεν είχε σκεφτεί ποτέ να διασκευάσει το τραγούδι. Οι Stones και οι άλλοι Βρετανοί ήταν που διασκεύασαν αυτά τα blues και τα έφεραν στη μόδα. Και μετά από τους Rolling Stones, ίσως κάποιοι που παρακολουθούν τη μουσική θα δουν ότι το έχουν διασκευάσει, ας πούμε, η Fogard, η Alex Harvey Band, η Mango Jerry, σε μια εκδοχή 9 λεπτών μάλιστα αυτή, στο δεύτερο άλμπουμ τους. I just gonna make love to you.

Οι Rolling Stones στις πρώτες επιτυχίες τους. Υπάρχουν και άλλα το 64, θα τα ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές. Και τώρα πάμε στους Dave Clark 5, που είναι αυτό το αγγλικό rock and roll συγκρότημα που σχηματίστηκε στην περιοχή του Tottenham στο Λονδίνο το 1958. Είναι από τα πρώτα βρετανικά γκρουπ. Αρχηγός του συγκροτήματος ήταν ο drummer Dave Clark. Είναι και παραγωγός στο συγκρότημα και συντραγουδοποιός. Έκαναν πολλά πράγματα, γι' αυτό άλλωστε εκτιμήθηκε η αξία τους και μπήκαν σχετικά πρόσφατα στο Rock and Roll Hall of Fame. Τον Ιανουάριο του 1964, στη Βρετανία, το πρώτο τραγούδι που έχουμε παίξει, το Glad All Over, ήταν εκείνο που έριξε το αηγόν του Hold Your Hand από το νούμερο 1 στη Βρετανία των Beatles. Στην Αμερική ήταν το δεύτερο συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Ed Sullivan Show μετά τους Beatles. Και ήταν το γκρουπ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Βρετανία στα χρόνια του 64 και του 65. Δεν ήταν σύντομη η επιτυχία τους, ήταν για πάρα πολύ καιρό και συνεχόμενες οι επιτυχίες. Για να αρχίσουμε να παίξουμε σήμερα δύο από αυτές. Μετά το Glad All Over, Beach and Pieces.

Αν ακούσει κανείς προσεκτικά τα τραγούδια που έβγαλαν τα αμερικάνικα συγκροτήματα που ακολούθησαν μετά αυτή την επιδρομή των Βρετανών, ιδιαίτερα στα χρόνια 64, 65, 66, όλα έχουν στηριχθεί σε αυτά τα τραγούδια, και ιδιαίτερα στους Beatles και στους Dave Clark 5 και τους άλλους, και στους Kings και τους Animals. Έγινε δηλαδή το ότι οι μεν Βρετανοί πήγαν και πήραν από τους Αμερικάνους τις πηγές των blues καλλιτεχνών και τα προσέφεραν με ένα νέο τρόπο, όπου αυτός ο νέος τρόπος έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθούν στρατιές αμερικανικών ροκ συγκροτημάτων μετά από αυτούς. Την ίδια χρονιά, τον Μάιο του 64, πολύ γρήγορα δηλαδή, γνωρίζουν τρίτη επιτυχία οι Dave Clark 5 στην Αμερική. Λίγο διαφορετικό τραγούδι αυτό. Can you see that she's mine? Είναι ένα τραγούδι που λέει σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι μιλάνε και προσπαθούν να μας διαλύσουν. Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Και είναι μια επιρροή από ένα τραγούδι του Ray Charles του 60, το τραγούδι Sticks and Stones.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι δεσμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής Donald Trump, Xi Jinping στο Πεκίνο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Σε σύνολο 20 χωρών, σε 14 κατεγράφει αύξηση του εισοδήματος, σε 4 συρρήκνωση και σε 2 παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Την εκλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε οριακά σήμερα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Η καταμέτρηση των ψήφων είναι σε εξέλιξη με την προσέλευση των φοιτητών να κυμαίνεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμοί στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Συνεχίζω τώρα με το πολύ μεγάλο συγκρότημα των Animals. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα αγγλικά συγκροτήματα μετά τους Beatles και τους Dave Clark Five που έκαναν νούμερο ένα στην Αμερική πολύ γρήγορα. Αυτοί έγιναν γνωστοί από το Newcastle, από εκεί η καταγωγή τους. Το 1962 φτιάχτηκαν. Η αρχική σύνθεση ήταν Eric Burdon, που είχε τα γενέθλιά του πριν από 2 μέρες, χρόνια πολλά, και μένει και στη χώρα μας. Τον καταπληκτική μουσική όλη. Τον κιθαρίστα Hilton Valentine, τον μπασίστα Chas Chandler που έγινε μάνατζερ του Hendrix αργότερα, και αυτόν τον καταπληκτικό στα πλήκτρα Alan Price. Θα τον συναντήσουμε σε δικές του ηχογραφίσεις αργότερα στη δεκαετία του 60. Και ο drummer John Steele. Αυτοί λοιπόν ήταν γνωστοί κυρίως για ένα ήχο που ισορροπούσε μεταξύ rock, pop και blues υλικού. Και είναι από τα πρώτα, είπαμε, συγκροτήματα που έκαναν επιτυχία στην Αμερική από τη Βρετανία τότε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βέβαια το The House of the Rising Sun, που εδώ είναι φοβερή ιδέα να το ηχογραφήσουν, όπως έκαναν και οι άλλοι πιο πριν που σας είπα. Γιατί αυτό είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό, που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, συλλέχθηκε. Έβλεπα και μια ταινία πρόσφατα με δύο ανάλογους συλλέκτες μουσικής στις δεκαετίες του 20 και του 30 που πήγαιναν σε διάφορες επαρχίες Αμερικής και έβρισκαν αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά εντοπίζεται στα Απαλάχια Όρη στην δεκαετία του 30. Είχε διάφορες εκδοχές σαν Rising Sun Blues, αυτό το folk τραγούδι. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την εκδοχή που θα ακούσουμε τώρα, τότε. Τώρα πια είναι πολύ γνωστή. Οι Animals ήταν στην Αμερική σε περιοδία με τον Jack Berry. άκουσαν το τραγούδι κάπου και θέλησαν να το ηχογραφήσουν. Ο πολύ καλός παραγωγός τους, Μίκι Μόστ, υπεύθυνος για πάρα πολλά γκρουπ τότε, ήταν επιφυλακτικός. Τελικά το ηχογράφησαν και είναι ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, παρόλο που έρχεται από παλιά.

από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Έρικ Μπάρντον. Θα φανταστεί κανείς μόλις είχε κλείσει τα 20 και έκανε τέτοια ερμηνεία. Και στα επόμενα. Το άσχημο ήταν η σχέση μεταξύ των μελών του συγκροτήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε τους νέους Animals, πολύ καλοί κι αυτοί, γιατί ήταν ο Μπάρντον που τους οδηγούσε. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60 έχουμε παίξει ήδη τραγούδια τους όταν είχαμε αναφερθεί στις χρονιές εκείνες, αλλά θα τους προλάβουμε και σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Εξαιρετική και κοινή περίοδος. Κλάσικ το τραγούδι αυτό. Καλοκαίρι του 64 και όλη τη χρονιά ακουγόταν στην Αμερική και στην Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια. Λέω να ακούσουμε όμως και το επόμενο, όπως έκανα και με τους Dave Clark Five. Το αμέσως επόμενο τραγούδι, όπως έκανα και με τους Stones λίγο πριν. Όπως οι Stones διασκεύασαν ένα τραγούδι και μετά έγραψαν δικό τους, έτσι συμβαίνει και εδώ. Το Σεπτέμβρη του 1964 κυκλοφορεί το τραγούδι I'm Crying. Ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Eric Burdon με τον καταπληκτικό οργανίστα Alan Price, που είχε έρθει ένα μήνυμα εδώ. Πράγματι ήταν πολύ καλή συναυλία όταν είχε παίξει στον Λυκαβητό γραφείο Αντώνης τον Αύγουστο του 1994 ο Alan Price. Και ο Burdon βέβαια έχει εμφανιστεί στη χώρα μας και όχι μόνο και σε ταινία αλλά και στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, το τραγούδι είναι τον Eric Burdon και Alan Price. Τραγούδι που και αυτό σημάδεψε τα αμερικάνικα συγκροτήματα, γιατί το διασκέπασαν οι Paul Revere and the Raiders, αλλά και ο Iggy Pop αργότερα. Το έχει ξαναπεί και νομίζω ποιος άλλος, το έχει πει και ο Tom Petty. Από τα αγαπημένα των Animals, σε αυτούς που αγαπούν την πρώτη εποχή τους. I'm Crying.

οι animals. Και όπως γράφει ο Ιωάννης, και είναι σωστό αυτό, ότι τη διασκευή του House of the Rising Sun την άκουσαν από τον Dylan, που την είχε ηχογραφήσει στο πρώτο άλμπουμ μου, τότε που ήταν με τον Chuck Berry στην Αμερική. Η συνέχεια τώρα. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι Kings. Και αυτοί βοηθήθηκαν από τους Beatles. Σχηματίστηκαν, είπαμε, Liverpool, Newcastle, να και ένα από το Λονδίνο συγκρότημα. Πολλά από το Λονδίνο. 62. Με κολοσσούς μέσα σε αυτήν την σύνθεση. Με κορυφαίο βέβαια αυτόν που το όνομά του είναι Ray Davies. Φωνητικά και ρυθμική κιθάρα. Και ο αδερφός του, David Davies, και οι άλλοι δύο. Από τα μεγαλύτερα γκρουπ της Βρετανίας του 60, βρετανικό rhythm and blues, Mersey Beat και αυτοί, και βγάζουν το καλοκαίρι του 64 αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι επίσης ορόσημο τραγούδι, όχι μόνο για το 64, αλλά για την επιρροή που έχει σε τόσα άλλα κομμάτια που ακούσαμε αργότερα. Μια φήμη που διαψεύστηκε έλεγε ότι σε αυτή την ηχογράφηση, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, υπήρχε και ο μελλοντικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, Jimmy Page. Το τραγούδι είναι από αυτά που λέμε ότι επηρέασε απόλυτα το rock όπως ερχόταν αργότερα, ιδιαίτερα τα είδη του heavy metal και του punk rock.

οι Kings. Αύριο στο αφιέρωμα ένας άλλος τεράστιος μουσικός που έχει μέντορά του τον Ray Davies. Προχωράμε. Marfan Man, αγγλικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε και αυτό στο Λονδίνο το 1962. Πήραν το όνομά τους από τον κιμπορτίστα του συγκροτήματος Marfan Man. Είχε δύο βασικούς τραγουδιστές. Εμείς είμαστε στην πρώτη εποχή, οπότε θα ακούσουμε τον πρώτο. Από το 62 μέχρι το 66 τον Paul Jones, που ήρθε εδώ με το συγκρότημά του αργότερα, στη δεκαετία του 80, και έπαιξε τους Blues Band. Και από το 62, μετά από το 66 μέχρι το 69, επίσης εξαιρετικό τραγουδιστή, τον Mike Dubbo. Και μετά Marfan Man, Earth's Band και τα λοιπά έγιναν διαφορετικοί. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, γιατί ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα του 60, η Marfan Man, σε αυτή τη μορφή την πρώτη. Του 62-66 και του 66-69. Είμαστε στην πρώτη εποχή λοιπόν. Διασκευάζουν όπως έκαναν όλοι οι καλοί μαθητές από τη Βρετανία το τραγούδι των Exciters, ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε κυκλοφορήσει το 63, Do Why Didi Didi. Του δίνουν καινούρια μορφή και το κάνουν νούμερο ένα και στην Αγγλία και την Αμερική. There she was, just a walk.

πολύ σπουδαίο συγκρότημα και η Manfred Mann και πολύ σπουδαίος μεγάλος τραγουδιστής και με άλλη καριέρα προσωπική και με μια καταπληκτική ταινία ο Paul Jones, πρώτης κατηγορίας αυτός που ακούσαμε, και τον ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι πάλι του 64. Το κυκλοφόρησαν 10 Ιανουαρίου του 64 στη Βρετανία, όταν γινόταν η Βρετανική εισβολή στην Αμερική. Εκεί έγινε επιτυχία το τραγούδι. Και αυτό είναι δικό τους. Είναι γραμμένο από τον Manfred Mann, τον Mike Hug και τον τραγουδιστή Paul Jones. Έγινε νούμερο 5 στο βρετανικό chart, έφτασε μέχρι την 5η θέση. Αλλά είναι ένα τραγούδι που είναι συνδεδεμένο με τα Swinging 60s, γιατί έγινε μουσικό θέμα για την εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή που όσοι ήταν τότε στο Λονδίνο ίσως την ξέρουν, του ITV, Ready, Steady, Go. Υπάρχουν όμως αποσπάνοντας στο διαδίκτυο τώρα πια. 5, 4, 3, 2, 1.

0: It was the man fridge.
1: Ένα άλλο από τα απίθανα τραγούδια της πρώτης εισβολής στην Αμερική από τους Βρετανούς είναι από ένα συγκρότημα τώρα άγνωστο, το ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα, τους Honeycombs, που τα κλείσω. Δημιουργήθηκε το 1963 στο Βόρειο Λονδίνο. Ήταν πρωτοποριακό συγκρότημα γιατί τότε περιλάμβανε την Honey Landry στα drums, μία από τις λίγες γυναίκες drummer υψηλού προφίλ εκείνη την εποχή. Διαλύθηκαν το 1967. Το τραγούδι έγινε νούμερο ένα και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του ύφους της μουσικής. Have I the right? Honeycombs.

0: Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Συνάντηση κορυφής Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ τα ξημερώματα στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της Συνόδου Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, το Ιράν, το εμπόριο και η Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, εξαγωγές σπάνιων γεών και αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen, Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ Yuan Huahu έχει αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από τις 28 Φεβρουαρίου, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24 ώρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. «Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Vance σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Διευκρίνησε πως η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Times, Steven Swinford, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Streeting, ένας από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του, ενδέχεται να ξεκινήσει αύριο, Πέμπτη, τη διαδικασία αμφισβήτησης του Στάρμερ και να διεκδικήσει για λογαριασμό του την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Προφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δημοκρατικής Ανανεωτικής Πρωτοπορίας Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η ΔΑΠ, Δημοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία, Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση με ποσοστό 60,75%. Δεύτερη η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας με ποσοστό 26,26%. Τρίτη η ΠΑΣΠ, Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη με 3,5%. Και ακολουθούν η ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση με 1,5%. Την ίδια ώρα εκ μέρους της πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας με ποσοστό 51,8%. Δεύτερη η δημοκρατική ανανεωτική πρωτοπορία νέα δημοκρατική φοιτητική κίνηση με ποσοστό 11,13%. Τρίτη παράταξη ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με ποσοστό 9,05% και τέταρτη πάσπη η Πανελλήνια δηλαδή αγωνιστική σπουδαστική παράταξη με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του υποψηφίου του Donald Trump Kevin Warsh ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας Fed των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός με νεφός και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

10:13 τώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 14 του Μάη. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, Facebook έχουμε για να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, ήρεμοι. Όσοι είστε στην εργασία σας, καλή δουλειά, καλό κουράγιο. Οι υπόλοιποι που ξεκουράζεστε, καλή ξεκούραση. Να ηρεμήσει σώμα και πνεύμα για να ξεκινήσει η καινούργια μέρα, η καταπληκτική αυτή που μας περιμένει. Υπέροχη, θαυμάσια, τέλεια. Άμα το λέμε λέει πολλές φορές, το σύμπαν το ακούει. Να το λέμε συνέχεια. Κάθε δύο λέξεις να λέμε τι ωραία. Ξανά τι ωραία, κάτι θα γίνει. Ποιος να ξέρει. Λοιπόν, παιδιά μου. Επήγε στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδοχές, πράγματα, σημαίακια βλέπω εδώ πέρα, σημαίακια, ναι, πώς να το πω τώρα, αμερικανικές και κινέζικες σημαίες εκεί πέρα, παιδάκια βλέπω, χαμογελαστά, νεαρούς χαμογελαστούς και τα λοιπά. Ο Xi Jinping, μια θα έλεγα έτσι ουδέτερη στάση και ουδέτερη έκφραση, μια πιο θερμή αντιμετώπιση βλέπω από τον Αμερικανό Πρόεδρο στις φωτογραφίες και στα βίντεο, έτσι. Οπότε θα δούμε, περιμένουμε για τη συνάντηση.

Ανεβόμενο νεστή, εκτοξεύονται οι τιμές. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό το λέει και προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Και βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Και βεβαίως αυτό εξετάζεται από το Πεκίνο. Αλλά οι δύο ηγέτες έχουν να λύσουν μία σειρά ζητημάτων στο πολύ αναμενόμενο ραντεβού. Δεν αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα όπως αντιλαμβανόμαστε, αφορούν και την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Είχαμε λοιπόν εχθές τη μεγαλοπρεπή κινέζικη υποδοχή και τώρα θα αρχίσουν τα σοβαρά και τα δύσκολα. Θα μου πεις, δεν είναι σοβαρή υποδοχή? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι συζητάμε? Περιμένουμε λοιπόν στην διάρκεια αυτής της επίσκεψης οι παγκόσμιες υπερδυνάμεις να συζητήσουν τους δασμούς, τον ανταγωνισμό για τη τεχνολογία, τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και τη σχέση της Αμερικής με την Ταϊβάν. Και σου λέει αυτό το θέμα της Ταϊβάν, που είναι αυτοδιοικούμενο νησί, αλλά η Κίνα λέει είναι δικό μας νησί, και ο Τραμπ πηγαίνει εκεί στην Κίνα για να το συζητήσει το θέμα, όχι αν είναι δικό του νησί της Κίνας ή όχι, αλλά για να πουλήσει όπλα στην Ταϊβάν. Αυτό είναι το θέμα. Το Πεκίνο λέει δεν θέλει. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν επιστρέφει σε μια Κίνα πιο δυναμική από αυτή που επισκέφθηκε το 2017, διότι αντιμετωπίζει αυξανόμενο έλεγχο για τη στρατιωτική εκστρατεία, είτε το στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι το ταξίδι είχε προγραμματιστεί αρχικά για το Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στο Ιράν. Λοιπόν, ο Τραμπ έγινε δεκτός στο κόκκινο χαλί από τον Κινέζο Αντιπρόεδρο, έναν από τους κορυφαίους ηγέτες της χώρας, και η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη σεβασμού, διότι στην τελευταία επίσκεψη είχε γίνει δεκτός από έναν ηγετικό στέλεχος κατώτερου επίπεδου. Αλλά τώρα τα πράγματα δείχνουν να έχουν αλλάξει. Όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα που θα έχουμε στα θέματα της ατζέντας που θα τεθεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν. Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί η Κίνα να βασιστεί στην Τεχεράνη για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δημοσίως το Πεκίνο δεν έχει αναλάβει αυτό που λέμε σχετική δράση. Παρακολουθεί τις επιχειρήσεις τις στρατιωτικές. Αλλά να θυμίσουμε ότι περίπου το μισό των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Και οι Κινέζοι θέλουν να ανοίξει η πλωτή οδός, διότι γνωρίζουν οι Κινέζοι ότι οι εξαγωγές τους θα υποφέρουν εάν μια παγκόσμια ύφεση προκύψει από μια κρίση εφοδιασμού στο πετρέλαιο. Για να γίνει πιο δύσκολο, που ήταν ήδη δύσκολο, να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν αυτή την εβδομάδα κυρώσεις σε αρκετές κινέζικες εταιρείες που κατηγορούνται ότι βοηθούν τις μεταφορές ιρανικού πετρελαίου και προμηθεύουν δορυφορικές εικόνες που φέρονται να χρησιμοποιούνται σε ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το Πεκίνο λέει δεν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα είπαμε είναι η Ταϊβάν. Η Κίνα θέλει να πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι έτοιμος να θέσει το ζήτημα των πωλήσεων όπλων στο νησί, το οποίο, ξαναλέω, η Κίνα διεκδικεί ως αποσχιστήσα περιοχή, δεν το έχει κυβερνήσει ποτέ, άσχετο. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, ο Τραμπ είχε εγκρίνει ένα πακέτο όπλων 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν. Είναι η μεγαλύτερη πώληση όπλων που έχει γίνει ποτέ στο νησί. Δεν έχουν γίνει όμως ακόμη οι αποστολές. Ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επιδιώξει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονταν στην Ταϊβάν. Δηλαδή, σε μια ιδανική περίπτωση, από την οπτική γωνία του Πεκίνου, θα ήταν μια δήλωση από την Ουάσιγκτον ότι αντιτίθεται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Ιδανικά. Τέλος πάντων, ο Τραμπ είναι γνωστό ότι παρεκκλίνει από το σενάριο αυτό και ο πρώην εκπρόσωπος του State Department και του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, προειδοποίησε ότι απλώς πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβής όταν μιλάνε για την Ταϊβάν, επειδή τα διακυβεύματα είναι εξαιρετικά υψηλά. Θα δούμε σε αυτή την περίπτωση. Κάτι άλλο, επίσης σοβαρό. Οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε έναν αγώνα δρόμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Και οι αναλυτές λένε ότι όλο αυτό εξελίσσεται σε κάτι σαν τεχνολογικό ψυχρό πόλεμο. Έχουμε Μάιο. Τον Απρίλιο ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Κίνα ότι κλέβει πνευματική ιδιοκτησία αμερικανικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανική κλίμακα. Το Πεκίνο λέει δεν ισχύει. Επίσης, η Κίνα έχει απογοητευθεί από την απροθυμία της Ουάσιγκτον να επιτρέψει στη Nvidia να εξάγει τα πιο ισχυρά τσιπ επεξεργασίας της στην Κίνα. Τον Ιανουάριο που μας πέρασε, ο Λευκός Οίκος είπε ότι η Nvidia θα μπορούσε να εξάγει το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ της, το H200, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη αποστολές. Και οι αναλυτές και οι ηγέτες δεοντολογίας, υπάρχουν και αυτοί, ελπίζουν ότι Τραμπ και εσύ θα συζητήσουν μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη, που θα συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κακή χρήση και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμα προστατευτικά όρια, να το πω, εν μέσω της έλευσης των όπλων τεχνητής νοημοσύνης και της υιοθέτησης από το στρατό. Για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, όταν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, μας στο μυαλό μας πάει και στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο που αναλύουμε και βλέπουμε πια τα γεγονότα. Εδώ μιλάμε για στρατιωτική, πώς να το πω, εκμετάλλευση, έτσι. Επίσης, πάμε τώρα στο θέμα του εμπορίου. Όπως όλοι θυμόμαστε, και αν δεν θυμόμαστε δεν πειράζει, θα το θυμίσουμε τώρα εδώ, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα την Κίνα για το εμπόριο με δασμούς πέρσι άνω του 140%. Αλλά η Κίνα δεν είναι, ξέρετε τώρα, μια απλή υπόθεση. Ο Xi Jinping μπλόκαρε τις εξαγωγές των σπάνιων κινέζικων γεών και μαγνητών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έφερε μια υποχώρηση της αμερικανικής πλευράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαντλήσει σημαντικά επίπεδα του οπλοστασίου στον πόλεμο κατά του Ιράν, έτσι, με πολλά εξαρτήματα όπλων να απαιτούν κρίσιμα ορυκτά. Αυτά τα εξαρτήματα που απαιτούν τα κρίσιμα ορυκτά

συνδέονται με αλυσίδες εφοδιασμού που τέλος πάντων κυριαρχούνται από την Κίνα. Και αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις για αγορές που σχετίζονται με αεροσκάφη Boeing, με την Αμερικανική Γεωργία και με την ενέργεια. Αυτό το λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, το Πεκίνο δηλαδή, θέλει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών. Επίσης, το Πεκίνο θέλει να μειώσει τα εμπόδια στις επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζει να δημιουργήσει ένα συμβούλιο επενδύσεων που θα ταιριάζει με το συμβούλιο εμπορίου που υποστηρίζει ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, ένα άλλο βασικό θέμα στην ατζέντα είναι η φεντανίλη. Αυτό το λέει το Πολίτικο, επικαλούμενο αξιωματικό της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, για να κάνει μια προεπισκόπηση των συνεδριάσεων και κλεισμένων των θυρών. Εδώ και καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τις κινέζικες επιχειρήσεις ότι εν γνώση τους προμηθεύουν με χημικές ουσίες τα μεξικανικά καρτέλ που τις χρησιμοποιούν για την παρασκευή του ναρκωτικού, της φεντανίλης. Και ο Τραμπ γνωρίζει το ότι αν φανεί ότι πιέζει την Κίνα για το ζήτημα αυτό και τις ουσίες και τα λοιπά, εξυπηρετεί την εκλογική του βάση. Έχει χάσει όμως η αμερικανική πλευρά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο μέτωπο της φεντανίλης όταν η Κίνα ψήφισε τις απειλές του για δασμούς. Και το Μάρτιο που μας πέρασε, οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν για το θέμα και το εμπόριο βεβαίως σε μια συνάντηση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Η Κίνα θέλει να αφαιρεθεί από τον ετήσιο κατάλογο του State Department με τις σημαντικές χώρες διαμετακόμισης ναρκωτικών ή παραγωγής παράνομων ναρκωτικών. Αυτό, η ανανέωση και τα λοιπά, θα γίνει η ενημέρωση το Σεπτέμβριο. Αλλά θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να συζητηθεί και να αποφασιστεί για να γίνει το Σεπτέμβριο λοιπόν να αφαιρεθεί. Αυτά θα γίνονται, θα συμβούν και τώρα στο Πεκίνο και προϊόντος του χρόνου. Τι σημαίνει για μας? Για μας εννοώ για την Ευρώπη. Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Σι αφορά στο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήξει στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις οι οποίες συνάπτουν τακτικές συμφωνίες για εμπόριο, τεχνολογία, ενέργεια και ασφάλεια και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα. Η πιο άμεση ανησυχία στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο δεν είναι μόνο η βιομηχανική επιβίωση, και αυτό συμβαίνει με τη μορφή σπάνιων γεών. Η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αλυσίδα εφοδιασμού για αυτά τα κρίσιμα ορυκτά, τα οποία κρίσιμα ορυκτά, ξαναλέω, χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών, από ηλεκτρικά οχήματα ως ημιαγωγούς, από προϊόντα πράσινης τεχνολογίας έως αμυντικά συστήματα. Και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσε να δώσει προτεραιότητα στην πρόσβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε κινέζικες σπάνιες γαίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ευάλωτη σε ελλείψεις και περιορισμούς στις εξαγωγές. Λένε οι πληροφορίες ότι οι γερμανικές και οι ιαπωνικές βιομηχανίες έχουν ήδη πληγεί σοβαρά από τους κινέζικους ελέγχους στις βαριές σπάνιες γαίες και επενδύουν ήδη η Γερμανία και η Ιαπωνία σε εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Αλλά μέχρι να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την Κίνα θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Και
Οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να αποκτήσουν έστω και μία ελάχιστη οικονομική ανεξαρτησία από τις κινέζικες σπάνιες οικαίες είναι γίνονται τέλος πάντων με αργό ρυθμό. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι αναλυτές, δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τις βιομηχανίες της και να αγωνιστεί με νύχια και με δόντια για κάθε ευρωπαϊκή θέση εργασίας, για κάθε ευρωπαϊκή εταιρεία και για κάθε ανοιχτό τομέα αν αντιμετωπιστεί άδικα. Στην πράξη, η Σύνοδος Κορυφής στο Πεκίνο είναι υπενθύμηση, λέει, ότι πολλές πτυχές του μέλλοντος της Ευρώπης βρίσκονται στα χέρια των δύο κυρίαρχων δυνάμεων του κόσμου. Και όπως έχουμε αντιληφθεί και από τις δηλώσεις και από τις πράξεις και από τις σκέψεις που έχουν εκφραστεί στην Κίνα πολύ λιγότερο, ο Τραμπ λέει τα πράγματα πιο ανοιχτά, καμιά από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις στην Ευρώπη. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτήν τη συνάντηση, τι θα αποφασιστεί, τι θα ανακοινωθεί και πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Και επειδή έχουμε σε εξέλιξη, εντάξει, ναι, δεν γίνονται εχθροπραξίες, το βλέπουμε και τα λοιπά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, θυμίζω, δήλωσε ότι θεωρεί πως σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Να θυμίσω ότι πριν μερικές μέρες ο Τραμπ είχε πει ότι η απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές αιτιάσεις είναι ηλίθια και απαράδεκτη. Αλλά ο Vance λέει σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα, λέει, είναι σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που θέτει ο πρόεδρος. Έλαντε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή, θα μου πεις, μάλιστα. Πρέπει λοιπόν, λέει, ο Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και το μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δύο βασικά αιτήματα στη διάρκεια των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν. Το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την παράδοση όλου του υλικού εμπλουτισμένου στο 60% ουρανίου από το Ιράν. Και σε σχόλια που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ΙΣΝΑ, φέρεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, το ισχυρός άνδρας, μπράβο, ότι αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τη δυνατότητα να χτυπήσουν τις υποδομές του Ιράν, επίσης το Ιράν, λέει, θα μπορούσε να ισοπεδώσει όλες τις υποδομές της περιοχής σε λιγότερο από μισή μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι θα αποδεσμεύσουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αν το Ιράν συνεργαστεί με τις απαιτήσεις. Και αφού επικοινώνησε με τον Τραμπ, ο Βάνς, το θυμόμαστε που το λέγαμε, σε 2 ώρες επικοινώνησε 12 φορές. Από 10 λεπτά έπαιρνε τηλέφωνο και έρχεται και γίνεται. Ο Βάνς λοιπόν πρότεινε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με βάση το σχέδιο που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαν συμφωνήσει τέλος πάντων ο Γκαλιμπάφ, αλλά επικοινώνησε ξανά με τον Αμερικανό πρόεδρο και λέει δεν τη δέχεται τη συμφωνία. Έτσι, δεν τη δέχεται. Εντάξει, παιδιά. Περιμένουμε τώρα. Τι θα πούνε με τον Σι, τον Κινέζο πρόεδρο. Και επειδή στο πολεμικό πεδίο βρισκόμεθα, η Αμερικανική Γερουσία απέρριψε οριακά ψήφισμα
που διέταζε την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν.

διότι η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του Προέδρου. Το κείμενο ήταν παρόμοιο με άλλα ψηφίσματα που είχαν υποβάλει οι Δημοκρατικοί τις τελευταίες εβδομάδες. Και τι έλαβε, παιδιά? Έλαβε 49 ψήφους υπέρ. Μεταξύ των 49 ψήφων ήταν και 9, ψήφισαν και 3 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, και 50 κατά. Και να θυμίσουμε ότι με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει την αρμοδιότητα να κηρύξει πόλεμο. Αλλά, ο νόμος επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινήσει εχθροπραξίες για να απαντήσει σε μια επικείμενη απειλή. Πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου μέσα σε 60 μέρες. Τα θυμόμαστε αυτά. Η προθεσμία αγνοήθηκε εν τη αυτή περιπτώση, η προθεσμία που έληξε στις αρχές Μαΐου, εκτιμώντας ότι λόγω της κατάπαυσης του πυρός ο πόλεμος τελείωσε. Και λένε οι Δημοκρατικοί, πώς τελείωσε ο πόλεμος αφού οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στην περιοχή και αφού οι αμερικανικές δυνάμεις εμπλέκονται στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών? Πείτε μου εσείς. Και έρχονται οι Δημοκρατικοί και λένε ότι θα οργανώνουν ψηφοφορία για το θέμα αυτό κάθε εβδομάδα, μέχρι η Γερουσία να πει ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε πόλεμο και ότι αυτή η μέρα θα έρθει σύντομα. Πότε θα γίνει, θα σας γελάσω. Όπως και εσείς, περιμένουμε και εμείς να δούμε τα νεότερα. Μίλησα πάρα πολύ, αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Και εδώ είμαστε.

Παλιά λέει ήταν αλλιώς, τώρα είναι αλλιώς. Έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Τα πράγματα διαμορφώνονται ανάλογα με τις περιστάσεις. Γεια σου Σοφία μου. Και η περίσταση τώρα λέει αυτό, ότι οι υπερδυνάμεις είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Έτσι να τα λέμε αυτά τα θέματα, διότι πρέπει να τα λέμε, να ξέρουμε ποιος διαφεντεύει τούτο τον πλανήτη. Λοιπόν, εκτός, με συγχωρείτε, αλλά έχουμε και τα θέματα εδώ. Λοιπόν, εκτός από το μέτωπο του Ιράν και το μέτωπο του Ορμούζ, το μέτωπο, συγγνώμη, είναι έτσι, ο γλώσσα λαθάνους, τα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά, και τι θα γίνει με το πετρέλαιο και τι θα γίνει με όλα αυτά και τι θα γίνει με με την οικονομική κατάσταση και όλα τα σχετικά, έχουμε και ένα άλλο μέτωπο το οποίο εξακολουθεί να παρουσιάζει, θα το πω, έντονη στρατιωτική δράση. Άκου τώρα, ο Λίβανος, θυμόμαστε, έχει και χειρία στις 17 Απριλίου. Έχει σκοτωθεί, εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί. Μόνο χθες 12, ας πούμε. Από τις συνεχιζόμενες, δηλαδή τις συνεχιζόμενες, σφυροκοπάει το Ισραήλ το νότιο Λίβανο, το νότο της χώρας. Κυρίως. Βεβαίως έχουμε και τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία Χεζμπολάχ συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων και στο νότιο Λίβανο που υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις και στο βόρειο Ισραήλ. Λοιπόν, και έρχεται τώρα το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας και λέει ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές περισσότερες από 10.000 κατοικίες. Πώς το ακούτε? Έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί ζημιές. Δεν ήταν άδεια τα σπίτια αυτά, έμενε ο κόσμος μέσα. Αυτός ο κόσμος αναγκάστηκε να φύγει από τα σπίτια του. Εν τη αυτή περιπτώσει, οι αεροπορικές επιδρομές σε περισσότερες από 30 διαφορετικές τοποθεσίες, λέει το Λιβανέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώθηκαν την ώρα που Λίβανος και Ισραήλ, που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, αναμένεται να αρχίσουν σήμερα, που είναι Πέμπτη, στην Ουάσιγκτον, ένα νέο γύρο συνομιλιών, έτσι, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χεζμπολάχ

διαφωνεί, καλά, η Χεζμπολάχ θα διαφωνούσε σε όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να πει οτιδήποτε. Και η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στο Λίβανο δήλωσε ότι ανησυχεί όλο ένα και περισσότερο από τη δράση της Χεζμπολάχ και Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στις θέσεις της στα νότια της χώρας. Και στις δραστηριότητες, λέει, αυτές περιλαμβάνεται η ολοένα και πιο συχνή χρήση ντρόουν. Κάτι που έχει προκαλέσει εκρήξεις στις βάσεις μας και κοντά σε αυτές, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους και αεροκράνους. Και το Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί, όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο ντρόουν, μη επεδρωμένα αεροσκάφη δηλαδή, οπτικών ινών, που είναι φτηνά για να επιτίθεται στον Ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ έχει χαράξει μια κίτρινη γραμμή στο Νότιο Λίβανο σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα και έχει δηλώσει ότι οι στρατιώτες του πραγματοποίησαν πρόσφατα ειδική επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ. Θα μου πεις, καινούριο είναι? Καινούριο δεν είναι, αλλά το ζήτημα είναι σε πόσα χιλιόμετρα από τα σύνορα μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Βάσει της συμφωνίας εκεχηρίας, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει ανά πάσα στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα νόμιμης άμυνας. Αυτό συμφωνήθηκε. Χεζμπολάχ δεν συμφωνεί. Έχουμε τις εχθροπραξίες. Η Βηρυτό ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ για να σταματήσει τα πλήματά του. Διότι ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις σήμερα, ξαναλέω. Και μάλιστα με επιπλέον αξιωματούχους στις συνομιλίες. Με επιπλέον αξιωματούχους που θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες. Να δούμε. Θα είναι πάρα πολλοί κόσμος πρεσβευτές, θα είναι στρατιωτικοί εκπρόσωποι, θα είναι, πώς να το πω τώρα, σύμβουλος του State Department, εννοείται, αφού είναι υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Δεν θα είναι ο Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι στην Κίνα με τον Τραμπ. Δεν μπορεί να είναι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Και για να είμαστε απολύτως σαφείς και απολύτως ειλικρινείς, αν σταματήσει αυτό, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Διότι κάθε φορά που γίνονται δηλώσεις και ακούμε για κατάπαυση του πυρός στα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, ξαναλέω, και όλα τα σχετικά, έχουμε πάντα τη μία πλευρά να λέει ότι εμείς συνεχίζουμε μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας. Έτσι, η άλλη πλευρά βγαίνει και λέει θα τους κάνουμε τη ζωή κόλαση και αυτό και τα λοιπά. Ελάτε να μου πείτε πότε θα τελειώσει αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο που πάντα το αφήνουμε πίσω και πάντα λέμε έλα μωρέ τώρα, είναι και μακριά, δεν επηρεάζει και το πετρέλαιο. Έχουμε μια κατάσταση που εκτιλήσεται και ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο που μεταδίδει, μάλλον άνθρωποι που βρίσκονται επί τόπου και δημοσιογράφοι κυρίως, έτσι, γιατί ένας τώρα πάει να σώσει το σπίτι του που τον γκρεμίζουν, τι κινητό να σηκώσει, να καταγράψει τι. Πρέπει να είναι δημοσιογράφοι εκεί. Έχουμε συνέχιση των επιθέσεων των Ισραηλινών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Διότι ο Ισραηλινός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ σε άτομα που πετούσαν πέτρες. Σκοτώθηκε ένας έφηβος. Αυτό το άνοιξε πυρ σε άτομα που πετούσαν πέτρες το ακούω 30 χρόνια. Σας το έχω ξαναπεί νομίζω, με κίνδυνο να γίνω κουρασμένη. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι τείνουμε να επαναλαμβάνουμε πράγματα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε να θυμάται. Έτσι. Τι θέτει το ζήτημα? Παιδιά και έφηβοι.

επειδή πετάνε πέτρες. Και απέναντι είναι ένας πάνοπλος στρατός. Πάμε αλλιώς. Πάνοπλοι στρατιώτες. Έτσι. Η μία πλευρά πετάει πέτρες και ο άλλος υποτίθεται ότι αμήνεται, ανοίγει πυρ και σκοτώνει. Δεν θα μπω στη διαδικασία να ρωτήσω ποιος φταίει. Θα μπω όμως στη διαδικασία να ρωτήσω κατά τη γνώμη μας, σας και τα λοιπά, ποιος είναι αυτός που φέρει την ευθύνη. Είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Γιατί κάπως έχει εξελιχθεί μια κατάσταση για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό το παλικάρι που σκοτώθηκε χθες, το παιδί, ήταν 16 χρονών. Σκοτώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια της Ραμάλας. Σε μια οικογένεια Βεδουίνων είχε γεννηθεί. Το βάψανε κιόλας, τέλος. Η Παλαιστινιακή Ερυθράιμης Έλληνος ανακοίνωσε ότι ο έφηβος είχε τραυματιστεί στο στήθος από πυρά. Έτσι. Και άλλοι 4 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί επίσης στη διάρκεια επιδρομής Ισραηλινών επίκων που συνοδεύονταν από στρατιώτες. Και όταν ρωτήθηκε από το γαλλικό πρακτορείο ο Ισραηλινός στρατός, είπε ότι οι δυνάμεις είχαν σταλεί στην περιοχή αυτή μετά από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι Ισραηλινοί πολίτες είχαν εισέλθει στην περιοχή εκεί μετά από μια ζωοκλοπή σε ένα φυλάκιο των εβραϊκών οικισμών στα περίχωρα και κλέψαν ζώα. Οι Παλαιστινοί πήγαν, οι έπικοι αντέδρασαν, φωνάξαν και το στρατό και οι δυνάμεις παρενέβησαν για να εμποδίσουν οποιαδήποτε αναμέτρηση. Το είδαμε. Να πάρουν πίσω τα ζώα και να συνοδεύσουν όλους τους Ισραηλινούς πολίτες εκτός της περιοχής στη Τζαλντίγια. Είναι η περιοχή που σκοτώθηκε το παιδάκι χθες. Και επίσης, για να το θέσουμε, γιατί είναι σοβαρό θέμα, συνελήφθησαν οι ύποπτοι που εμπλέκονταν στην ζωοκλοπή. Σκοτώσανε, πραγματίσανε, αλλά τους υπόπτους τους συνέλαβαν. Και καθώς λέει έφευγαν οι στρατιώτες από την περιοχή, ξέσπασε βίαιη ταραχή και υπήρξαν ρήψεις πετρών. Βεβαίως, πετάξαν και πέτρες. Και οι στρατιώτες απάντησαν κάνοντας χρήση μέσων για την καταστολή των ταραχών. Και επίσης χρήση πραγματικών σφαιρών προς τους κύριους υποκινητές. Και ο στρατός λέει είναι ενήμερος για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ύποπτους τραυματίες και έναν ύποπτο που σκοτώθηκε. Εξετάζεται το περιστατικό. Το Ισραήλ έχει βάλει κατοχή στη Δυτική Όχθη από το 1967. Και η βία που συνδέεται με τη σύγκρουση Ισραηλινών Παλαιστινίων έχει αυξηθεί ραγδαία στο έδαφος αυτό, στο περιθώριο του πολέμου στη Γάζα, που ξεκίνησε μετά την εισβολή αυτή την τρομακτική της Χαμάς στο Ισραήλ το 23 στις 7 Οκτωβρίου. Από τότε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1071 Παλαιστινοί και μαχητές εννοείται, αλλά και πολλοί άμαχοι. Για τη Δυτική Όχθη μιλάμε. Και δεν μιλάμε για το 67, μιλάμε για το 23 και μετά. Μην τα μπερδεύουμε. Σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες ή επίκους. Παιδιά μπαίνουνε και πώς να το πω τώρα, καταστρέφουν, χτυπάνε οι έπικοι. Μετά μπαίνει ο στρατός, συλλαμβάνει μέχρι και παιδάκια. 5χρονο, 6χρονο, 7χρονο. Θέλω λίγο να το έχουμε στο νου μας. Γιατί εγώ είμαι Παλαιστινιακό, κατά έπαυση του πυρός. Τι γίνεται στη λωρίδα της Γάζας? Τι γίνεται στη λωρίδα της Γάζας, άλλη ιστορία. Τραγική. Με την ανθρωπιστική κατάσταση, δεν το συζητάμε. Να το έχουμε στο νου μας, ξαναλέω. Κυκλοφόρησε βιντεάκι. Μου το στείλατε χθες το μεσημέρι. Μου το έστειλε η Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα μου. Που δείχνει μία μάνα να προσπαθεί να πάρει τον τραβήξ στο παιδί της. Πόσο χρόνο έχει το μωρό? 6. Να ήταν 7. Πάτε.
έντρομο κοιτάζει το παλικάράκι, το παιδάκι αυτό, το στρατιώτη, ο οποίος στρατιώτης συμπεριφέρεται λες και έχει πιάσει τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια, δεν ξέρω. Λοιπόν, 55 πήγε. Θα πάμε με πάνω, το από κάτω. Παναγιώτη μου, μ' ακούς? Το πιο μικρό, μην το χαλάσουμε. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και είμαστε ξανά συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να κυριαρχήσουν στο διπλωματικό brand affair μεταξύ Donald Trump και Xi Jinping. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνική νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Στο μεταξύ, κινέζικο τάνκερ, μεταφέροντας 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου, διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και αγκυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο όπου το αμερικανικό ναυτικό έχει επιβάλει αποκλεισμό σε ιρανικά πλοία. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Donald Trump της τελευταίας ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι αν σημειώνουμε αρκετή πρόοδο, ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος, δήλωσε ο Vance σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Όπως διευκρίνησε, η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να αισθάνεται βέβαιος ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Στρίντινγκ, ένας από τους βασικούς εσωκομματικούς αντιπάλους του Κιρ Στάρμερ, φαίνεται έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπερτάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, κατά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία από τις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχοί στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,26%, τρίτη την ΠΑΣΠ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία αριστερή ανεξάρτητη κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της, η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% εναντί 11,13% της ΔΑΠ Νουδουβουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,05% και ΠΑΣΠ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε σήμερα τον διορισμό του υποψηφίου του Donald Trump, Kevin Warts, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, FED.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος και σήμερα ο καιρός, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος καιρός και στην Αττική, με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

η φωνή, ο Φρανκ Σινάτρα δηλαδή, έφυγε μία μέρα σαν σήμερα το 1998. Τώρα, ο Φρανκ Σινάτρα, τι να πεις, 150 εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει, είχε πουλήσει, έτσι. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. My Way που ακούσαμε, Strangers in the Night, πολύ μ' αρέσει, Fly Me to the Moon και τα λοιπά, New York, New York, μα τι τώρα. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Φράνκο Σινάτρα, ο οποίος έζησε μια ζωή με τον τρόπο που την ήθελε και άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη τεράστια. Έχει πάρει και Όσκαρ, βεβαίως, ο άνθρωπος με το χρυσό χέρι, βεβαίως. Προσωπική ζωή, τώρα να είχαμε να λέγαμε, εντάξει, καταπληκτική και όπως την ήθελε και όπως την είχε σκεφτεί. Πολλοί τον κατηγόρησαν όμως ότι είχε διασυνδέσεις με την μαφία την Ιταλική, και αρκετά από τα ονόματα των συνεργατών του περιέχονταν σε ύποπτους φακέλους του FBI, να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα είχε και καζίνο στο Las Vegas, έχασε την άδεια γιατί ήταν με το... τέλος πάντων είχε διασυνδέσεις με τη μαφία. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορείτε να αναζητήσετε κάποιες συνεντεύξεις του Φρανκ Σινάτρα, στις οποίες εν είδη πλάκας, έτσι, χιούμορ, με γνωστότατους όμως κομικούς και τα λοιπά, που συγκεκριμένα με έναν κομικό και που έκανε stand-up comedy πολύ διάσημο στην Αμερική, σε μια συνέντευξη στην εκπομπή του Τζόνι Κάρσον, μπήκε μέσα και ο κομικός αυτός, ξέρετε τώρα να πει για τον Σινάτρα και τα λοιπά, και μπαίνοντας στο στούντιο σηκώνει τον Σινάτρα να τον υποδεχτεί και εκείνος πέφτει στο ένα από το γόνατο, πιάνει το χέρι του και του, όπως έκαναν στους μαφιόζους τότε. Ο Φρανκ Σινάτρα δεν αντέδρασε καθόλου, γέλαγε. Και μετά συνέχισε ο φίλος και γνωστότατος κωμικός να του κάνει έτσι, να υπονοούμενα ότι ο τάδε μαφιόζος σκοτώθηκε, ο τάδε μαφιόζος αυτό, και δεν τα αρνήθηκε, χαμογελούσε, έτσι. Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα, τέλος πάντων, όπως και να έχει, η πόλη, το Las Vegas δηλαδή, αναγνώρισε την προσφορά του, δίνοντας το 2001 το όνομά του σε μία από τις κεντρικές λεωφόρους της. Και όλα αυτά ανήκουν πλέον στην ιστορία. Η ερμηνεία του, λέει, έφτανε στα ύψη όταν τραγουδούσε για μοναξιά, ανεκπλήρωτους έρωτες και κατεστραμμένα όνειρα. Και χειριζόταν το μικρόφωνο με άνεση και στεκόταν στη σκηνή χαλαρός. Και όχι, λέει, σαν να είχε καταπιεί μπαστούνι όπως πολλοί τραγουδιστές της εποχής του. Και επίσης, για να τα λέμε, να θυμίσουμε, γιατί τόσα χρόνια που έχει πεθάνει και τόσα χρόνια πριν που έχει ζήσει και τα λοιπά, αλλά το έργο είναι έργο, παιδιά, μην το συζητούμε. Ήταν, λέει, τέτοια η λατρεία των fans, έτσι, που τον συνόδευαν και τον αγαπούσαν και τα λοιπά, προς το πρόσωπό του, που θα μπορούσε να συγκριθεί, μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα μετέπειτα φαινόμενα του Elvis Presley και των Beatles, κλάματα και τέτοια, ξέρετε, λιποθυμίες και αυτά. Πέρασε λοιπόν και αυτός στην ιστορία. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 14 του Μαΐου, που περιμένουμε εκείνη την πολύ αναμενόμενη συνάντηση του Donald Trump με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, για να δούμε τι θα δούμε και από αυτή τη συνάντηση, τι θα βγει.

Λοιπόν, έχω να σας πω κάτι το οποίο είναι, θα μου πεις τώρα θέμα, γιατί άκουσα κάτι γκρίνιες και διάβασα και κάτι γκρίνιες επίσης. Από σήμερα που είναι Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Βέβαια, ξεκινά μια περίοδος αστάθειας. Θα έχει βροχιές, θα έχει καταιγίδες, θα έχει και πτώση της θερμοκρασίας. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα έχει παγετό, αλλά δεν θα έχει τα 33 που ζούσαμε τις τελευταίες ημέρες. Θα έχει και ήλιο, διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά θα έχουμε σποραδικές πρόσχερες βροχές στα υπηρωτικά, στο Ιόνιο και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία για σήμερα, ξαναλέω, σήμερα, έτσι, 21 βαθμούς στη Μακεδονία, 24, στη Θεσσαλία 27, στην Ήπειρο έως 20, 22 δυτική Στερεά, 26 ανατολική Στερεά, όχι θα την γλιτώναμε, 28 Πελοπόννησος, 20 στο Ιόνιο, 24 στο βορειοανατολικό Αιγαίο και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, και στην Κρήτη 29, βέβαια. Και θα έχουμε και ένα βοριαδάκι μέχρι 7 αμποφόρο. Θα είναι, λέει, ο καιρός, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε αυτό, ανοιξιάτικος με άστατο χαρακτήρα. Και τέλος πάντων, επειδή έχουμε κάτι συστήματα που μας έρχονται από τα βόρεια, θα το ζήσουμε όλο αυτό. Και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, η αστάθεια αυτή θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα έχει βροχές, θα έχει κάτι μπόρες. Το Σάββατο, τοπικές βροχές ή όμβρους, οι μπόρες είναι οι όμβροι, στο Ιόνιο, τα Υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Την Κυριακή πιο περιορισμένα τα φαινόμενα και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια. Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο που λέει ότι, ένα άλλο μοντέλο, μια άλλη εκτίμηση που λέει ότι οι καιρικές συνθήκες θα βελτιώνονται τις βραδινές ώρες, με το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά. Κάθε χρόνο το γιοζούμε, παιδιά, ήπιος καιρός το πρωί, αστάθεια μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά. Και τέλος πάντων, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, που δεν θα έχει κρύο, θα κυμαίνεται η θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα, λέει, για Μάη, το δεύτερο 15ήμερο του Μάιου, 24 με 27 βαθμούς. Εντάξει, οπότε δεν θέλω γκρίνιες. Αλλάζει ο καιρός και τα λοιπά. Θα πορευτούμε όπως προτάσει η φύση, στην οποία φύση έχουμε παρέμβει και την έχουμε κάνει σε μια κατάσταση άσχημη να βρίσκεται. Συγγνώμη, πήγα να πω αυτό που σκέφτομαι, αλλά δεν επιτρέπεται να το πω. Αυτό λέγεται που ζούμε, που είδαμε και την Πρωτομαγιά που χιόνισε και πάθαμε όλοι πανικό και τι πάθανε μου και τα λοιπά, εγκληματική αλλαγή. Άλλοι λένε δεν υπάρχει. Έρχεται η φύση και λέει, έτσι λες ότι δεν υπάρχει, δεν με έχει πειράξει καθόλου, δεν μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Δίνει τα στοιχεία όλα που μας κάνει, που κανονικά θα έπρεπε να μας κάνει να πιστέψουμε στην κλιματική αλλαγή, εμείς θεωρούμε όχι, γιατί ως γνωστόν οι άνθρωποι τα ξέρουν τα πάντα και ορίζουν τα πάντα. Είναι και 20. Έχω ένα τραγούδι, μετά θα σας πω προτάσεις, βέβαια καταπληκτικές, να πάτε να περάσετε ωραία, και μάλιστα γιατί είμαστε και κυρίως άνθρωποι του κόσμου εκτός επικρατείας. Δεν θα σας αφήναμε έτσι, μόνο εντός. Παρακαλώ, για πάμε.

Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω τώρα ιδέες, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα πει σήμερα είναι Πέμπτη, δεν θα προνοήσουμε να κλείσουμε τα εισιτήρια. Έτσι θα πάμε. Και αν δεν βρούμε, λοιπόν, θα σκεφτούμε πάρα πολύ καλά τι θα επιλέξουμε. Σας έχω εδώ διάφορα. Λοιπόν, οι 20 καλύτερες πόλεις του κόσμου στον πολιτισμό για το 2026. Ναι. Την πρώτη θέση την κατέκτησε το Λονδίνο. Να πάτε, τόσος κόσμος πάει. Πολύς κόσμος όμως. Άρα θα είναι προορισμός που, τον οποίο αντέχει η τσέπη μας. Μάλλον. Η τσέπη τους, γιατί η δική μας όχι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι, λέει, μια πόλη που, το Λονδίνο, που οι ίδιοι οι κάτοικοι της λατρεύουν να μισούν, διότι είναι ακριβή, είναι χαοτική, είναι εξαντλητική. Αλλά για άλλη μια φορά κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο της ως η πολιτιστική πρωτεύουσα του πλανήτη. Βεβαίως. Η κατάταξη βασίστηκε στις απόψεις περισσότερων από 24.000 πολιτών από όλο τον κόσμο, αλλά και σε αξιολογήσεις συντακτών, ειδικών και ανθρώπων της παγκόσμιας πολιτιστικής βιομηχανίας. Το αποτέλεσμα, λέει, αποτυπώνει όχι μόνο τα μουσεία και τα μνημεία κάθε πόλης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη, η μουσική, το θέατρο, η νυχτερινή ζωή και η δημιουργικότητα διαμορφώνουν την καθημερινή εμπειρία των κατοίκων. Άκου τώρα, λογικά θα είναι παράδεισοι αυτές οι πόλεις. Τι να σας πω. 95% τέλος πάντων βαθμολογία του Λονδίνου από τους ειδικούς του Time Out και σχεδόν καθολική αποδοχή από τους κατοίκους της. Διότι έχει, λέει, φοβερά θέατρα, από ό,τι έχω ακούσει, έχω δει, έχω διαβάσει ό,τι έχει να κάνει με Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι. Τραβάει την προσοχή. Τέλος πάντων, ιδιαίτερα στους τομείς του θεάτρου, των μουσείων και των γκαλερί. Και αυτό, λέει, που εντυπωσιάζει πιο πολύ είναι ότι περίπου το 60% των Λονδρέζων θεωρεί ακόμη ότι η πολιτιστική ζωή της πόλης παραμένει προσιτή. Τώρα, για να το λένε, έτσι θα είναι. Διότι, να επαναλαμβάω και να ξαναπώ και να ξαναπώ και να το εμπεδώσουμε, ότι το Λονδίνο είναι μια από τις ακριβότερες μητροπόλεις του κόσμου, έτσι. Πανάκρι. Αλλά σου λέει, οι άνθρωποι μπορούμε να πάμε. Ωραία. Και το πολιτιστικό πλεονέκτημα, λέει, δεν βρίσκεται μόνο στον όγκο των επιλογών, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος τους παραμένει δωρεάν, παιδιά. Βεβαίως. Καμία άλλη πόλη στον κόσμο δεν διαθέτει τόσα μουσεία και γκαλερί παγκόσμιας κλάσης με ελεύθερη είσοδο. Και όχι μόνο αυτό. Το εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι συνεχίζει να επεκτείνει αυτό το μοντέλο. Να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει, να μαθαίνει, να ζει, βεβαίως. Και επίσης, να πούμε ότι το West End παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς θεατρικούς πυρήνες στο κόσμο, διότι είναι γεμάτο παραστάσεις με ηθοποιούς πρώτης γραμμής. Να πάτε. Τρεις μέρες μια χαρά είναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Θα μου πεις, δεν έχω άδεια Παρασκευή, δεν έχω άδεια Δευτέρα. Δεν πειράζει. Πάρε από την καλοκαιρινή σου του 26. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση της λίστας είναι το Παρίσι, παιδιά. Των 20 πόλεων με των καλύτερων πολιτιστικών πόλεων, έτσι. Το Παρίσι είναι, λέει, μια πόλη που μοιάζει να λειτουργεί εδώ και αιώνες ως φυσικό καταφύγιο καλλιτεχνών, συγγραφέων και avant-garde δημιουργών. Ναι. Το οι Παριζιάνοι έδωσαν 100% θετική αξιολόγηση στην πολιτιστική ζωή της πόλης τους, που είναι ένα ποσοστό μοναδικό σε αυτή την κατάταξη. Οι Παριζιάνοι το έχουν και αυτό. Αν πας να ρωτήσεις τι ώρα είναι, στα αγγλικά, δεν θα σου απαντήσει άνθρωπος. Επίσης, εμείς δεν ξέρουμε από αυτά. Οι άνθρωποι που έχουν επισκεφθεί το Παρίσι και έχουν ζήσει κτλ. Λένε ότι είναι αγενείς. Δεν είναι αγενείς οι Παριζιάνοι. Σου λέει, μιλάς γαλλικά, θα συνοηθείς. Δεν μιλάς, πήγαινε, μάθα και ξανά έλα, φίλε μου. Αυτό δεν είναι αγένεια, αντιλαμβάνεστε. Τέλος πάντων, φέτος το Παρίσι φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τέχνης της χρονιάς. Βεβαίως. Και
παρότι λέει η περιοχή, ας πούμε, Le Marais, εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πυρήνες σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη, υπάρχουν, παιδιά, και άλλα event και άλλα αφιερώματα και άλλες εκθέσεις να δείτε που θα πάτε. Έτσι. Έχω και κάτι που είναι πιο μακρινό. Θα μου πεις, εντάξει, είναι όμως εφικτόν από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω στα βίντεο και στις αναρτήσεις σας. Τρίτη θέση, Νέα Υόρκη. Ναι. Παραμένει, λέει, ίσως η πιο κινηματογραφική πολιτιστική πρωτεύουσα του πλανήτη. Με το Apollitan Museum of Art, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Broadway, εντάξει. Η Νέα Υόρκη συνεχίζει να παράγει εικόνες, τάσεις και καλλιτεχνικά ρεύματα που επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Να πάτε. Νέα Υόρκη. Σας ξαναγυρίζω στην Ευρώπη, γιατί η Νέα Υόρκη μπορεί να μας πέφτει λίγο μακριά και τρίμερο δεν λέει. Βερολίνο, τέταρτη θέση. Παραμένει, λέει, η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της εναλλακτικής κουλτούρας. Η πόλη εξακολουθεί να χτίζει τη φήμη της πάνω στη ριζοσπαστική καλλιτεχνική έκφραση. Rave party έχει πολλά. Πολιτικά φεστιβάλ και διαρκή αίσθηση δημιουργικής αναρχίας που τη συνοδεύει από την εποχή μετά την πτώση του τείχους. Βεβαίως. Σου λέει, εκδηλώσεις πολλές κρατούν την πόλη στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτιστικής σκηνής. Αναρωτιέστε που σε ποια θέση είναι η Αθήνα, είμαι σίγουρη, αρηγούμε ακόμα. Πέμπτη θέση που για πολλούς αποτέλεσε έκπληξη είναι το Cape Town, παιδιά. Η πόλη της Νότιας Αφρικής έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δυναμικούς πολιτιστικούς κόμβους του νότιου ημισφαιρίου, συνδυάζοντας αφρικανική δημιουργικότητα, σύγχρονη τέχνη, φεστιβάλ και ανεξάρτητο σινεμά. Βεβαίως. Για να μην μακρηγορούμε, στην πρώτη δεκάδα συναντά επίσης κάποιος τη Μελβούρνη, Αυστραλία, το Σάο Πάολο, Βραζιλία, Μαδρίτη, Ισπανία, Φλωρεντία. Μα είναι η Φλωρεντία να είναι τόσο χαμηλά? Δηλαδή η Φλωρεντία είναι ένα μουσείο μόνη της, τέλος πάντων. Και η Κρακοβία, η Μελβούρνη με την ίντι μουσική και το σύγχρονο design, το Σάο Πάολο ως η καρδιά της λατινοαμερικανικής εικαστικής σκηνής, Μαδρίτη ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους ευρωπαϊκούς προορισμούς τέχνης και νυχτερινής ζωής. Νάτο, η Φλωρεντία ως ανοιχτό μουσείο της αναγέννησης, μα είναι, δεν τη συζητάμε. Και η Κρακοβία ως ένα οικονομικό αλλά εξαιρετικά ζωντανό πολιτιστικό κέντρο της κεντρικής Ευρώπης. Η Αθήνα είναι στη 15η θέση. Συνεχίζει να χτίζει τη διεθνή εικόνα της ως μια πόλη που το αρχαίο παρελθόν συνυπάρχει με τη σύγχρονη αστική κουλτούρα. Η Ακρόπολη με το μουσείο της, όσοι δεν έχετε πάει να πάτε, ερχόσαστε στην Αθήνα, θα μου πείτε εσύ που είσαι στην Αθήνα, έχεις πάει, όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα, αλλά να ξέρουμε, να επισκεπτόμαστε τα μέρη που έχουν ουσία και τα άλλα, τα υπόλοιπα που θέλετε να πάτε και να περάσετε ωραία και να διασκεδάσετε, δεν λέμε, αλλά χρειάζεται, παιδιά. Η Ακρόπολη, λοιπόν, με το μουσείο της, καθώς και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παραμένουν παγκόσμια σύμβολα πολιτισμού, αλλά τι παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο? Η άνοδος της αθηναϊκής γαστρονομίας, των ανεξάρτητων χώρων τέχνης και της μουσικής σκηνής. Γιατί και ωραίο φαγητό έχουμε και ανεξάρτητους χώρους τέχνης μπορούμε να επισκεφθούμε, έχουμε καταπληκτικούς και οι μουσικές μας σκηνές είναι ναι, είναι καταπληκτικές και τα λοιπά και να πάμε και οι συναυλίες μας πολύ ωραίες, θα μην ξεχνιόμαστε. Επίσης στη λίστα βρίσκονται το Μαρακές, η Κοπενχάγη, η Γουανταλαχάρα, βεβαίως, το Κάιρο, το Πεκίνο και η Λισαβόνα. Διότι αυτές οι πόλεις όλες τώρα που είναι σε αυτή τη λίστα συνδυάζουν ιστορική κληρονομιά, φεστιβάλ, μουσεία, γαστρονομία και αυτό που λέγεται street culture, που είναι στα ελληνικά η κουλτούρα του δρόμου. Αυτά που γίνονται στα τα events σε ανοιχτούς χώρους στο δρόμο, έτσι. Και
Η φετινή λίστα, λέει, προσπαθεί να αποτυπώσει κάτι περισσότερο από τα κλασικά τουριστικά αξιοθέατα. Ένα από τα καλύτερα στοιχεία, λέει, της ζωής σε μια μεγάλη πόλη είναι ότι έχεις παγκόσμιας κλάσης τέχνη και πολιτισμό κυριολεκτικά δίπλα σου. Από το Λονδίνο μέχρι τη Λισαβόνα, όλες οι πόλεις της λίστας διαθέτουν σπουδαία μουσεία, ζωντανή performing arts σκηνή και ένα ημερολόγιο γεμάτο φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρετε ότι δεν θεωρούμε εμείς εδώ ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, αλλά η αλήθεια είναι η εξής, που έρχονται τουρίστες από όλα τα μέρη του πλανήτη, τα πιο μακρινά, να πάνε στην Ακρόπολη. Η άβρα της Ακρόπολης, έχω την αίσθηση ότι είναι από τις μοναδικές, για να μην πω η μοναδική, για να πω η μοναδική πρέπει να έχουμε σκεφτεί όλα τα σημεία του κόσμου, έτσι. Είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία, παιδί μου. Εκείνος ο Παρθενώνας είναι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Δεν σας λέω να μην πάτε εκεί που λένε Λονδίνο και Παρίσι και... Τώρα το Cape Town και η Νέα Υόρκη έχει μια δυσκολία λόγω της χιλιομετρικής απόστασης, το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά όταν μας δίνεται η ευκαιρία να ταξιδεύουμε, να βλέπουμε πώς ζουν οι άλλοι άνθρωποι, την κουλτούρα τους, να μπαίνουμε στη διαδικασία να επισκεπτόμαστε μουσεία, να επισκεπτόμαστε γκαλερί, να επισκεπτόμαστε θέατρα. Θα μου πεις ο άλλος, εγώ κυρία μου δεν ξέρω αγγλικά. Δεν πειράζει, πήγαινε. Δεν θα τον λεπτομέρεια όλοι. Να δεις τον τρόπο που λειτουργεί όλο το σύστημα. Ή δεν ξέρω γαλλικά, ή δεν ξέρω ό,τι άλλο. Δεν έχεις τα βασικά, παιδιά, τα βασικά. Μόνο η άβρα, έτσι, φτάνει. Είπαμε, ο πολιτισμός και η τέχνη θα μας σώσει. Ελπίζουμε και ευχόμαστε. Λύρω τα προβλήματα έτσι, όχι. Αλλά ο καθένας ό,τι μπορεί. Είδατε, ιδέες για το Σαββατοκύριακο είναι αυτές. Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, να το πω και αυτό, παιδιά. Διότι λέμε για τα... Πώς να το πω... για τις άλλες χώρες και τα λοιπά και τι ωραία που είναι και τι καταπληκτικά που είναι και όλα τα σχετικά. Έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο στην Κωνσταντινούπολη, όπου η μουσική γέφυρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ζωντανή, ισχυρή και δημιουργική. Μέσα από μια βραδιά που μετέτρεψε τη σκηνή του Πανεπιστημίου Παχτσεσεχήρ σε σημείο συνάντησης δύο μουσικών παραδόσεων και κοινών πολιτισμικών αναφορών, διότι οι στενοί συνεργάτες του Σταύρου Ξαρχάκου, Γρηγόρης Βασίλας και Γιώργος Νικόπουλος, παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. Σε διοργάνωση της μουσικού Ίβης Ντέρμαντζή, η οποία έχει διαγράψει μια σημαντική πολιτιστική και μουσική δράση στη Κωνσταντινούπολη και ευρύτερα στην Τουρκία, και προσπαθώντας να φέρει κοντά τους δύο μουσικούς πολιτισμούς. Η μουσική αυτή βραδιά στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης έγινε στις 8 Μαΐου. Αποτελεί μια φυσική συνέχεια των μουσικών σεμιναρίων που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται στην πόλη Άσο, στην τουρκική πόλη Άσο, απέναντι από τη Λέσβο είναι, έτσι. Με τη συμμετοχή των δύο μουσικών και την καλλιτεχνική επιμέλεια της κυρίας Δερμαντζή. Και όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Βασίλας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, η παρουσία των καλλιτεχνών στην Κωνσταντινούπολη συνδέεται άμεσα με αυτή τη δραστηριότητα και προέκυψε από τις επαφές και τη συνεργασία που είχε αναπτύξει με τον Τούρκο μουσικό και συνθέτη Τρικίζο Νουράλ εδώ και περίπου 25 χρόνια. Και η μαζική προσέλευση του κοινού επιβεβαίωσε το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο στην Τουρκία. Και ο βιρτουόζος, ο κύριος Βασίλας είναι βιρτουόζος έτσι του μπουζούκιου, λέει ότι το ελληνικό μπουζούκι αποτελεί δέλεαρ για τους Τούρκους μουσικούς, κυρίως λόγω της διαφορετικής τεχνικής και του πιο σκληρού χαρακτήρα του σε σύγκριση με το αντίστοιχο όργανο της Τουρκίας. Και πέρα από την τεχνική, η βαθύτερη σύνδεση εντοπίζεται και στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών,
Μουσικές επιρροές, λέει, των δύο πλευρών είναι αλληλένδετες, ιδιαίτερα στις περιοχές των παραλίων, έτσι. Ενώ η εκπαιδευτική διάσταση αποτελεί το βασικό πυλώνα αυτής της μουσικής δραστηριότητας. Και στο σεμινάριο συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από πάρα πολλές χώρες. Τα μουσικά σεμινάρια διοργανώνονται στην Άσο κάθε χρόνο τον Αύγουστο, διαρκούν μία εβδομάδα και συγκεντρώνουν συμμετέχοντες βέβαια από πόλεις της Τουρκίας αλλά και από το εξωτερικό όπως η Γαλλία, και τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία έχει και σημαντικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε έργα Ελλήνων δημιουργών όπως είναι ο Παπαϊωάννου, όπως είναι ο Τσιτσάνης και τεράστιων άλλων δημιουργών που έχουμε στην πατρίδα μας. Τους έχουμε, τους είχαμε, με την έννοια οι άνθρωποι δεν είναι πια στη ζωή, το καταλαβαίνουμε, πολλοί από αυτούς, αλλά είπαμε μουσικό αποτύπωμα, παιδιά, ή να το γενικεύσω, καλλιτεχνικό αποτύπωμα, τι αφήνει ο καθένας ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι και 42, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε, συντονισμένοι στο Red News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης, παρακαλώ. Θέλω να πω κάτι για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι τόσο σημαντικό το ότι είναι τραγικό, δεν το συζητώ. Ποιος θα πει δε ότι δεν είναι. Αυτό που έγινε με τα κορίτσια αυτά τα δύο στην Ηλιούπολη προχθές, και είναι τόσο σημαντικό να είμαστε, να στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα με σεβασμό, που δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στη διαδικασία και να λέμε ονόματα και να ανεβάζουμε φωτογραφίες. Είδα εδώ τώρα τη φωτογραφία που μου στείλατε, τέλος πάντων του παιδιού, του κοριτσιού, του ενός που έφυγε από τη ζωή. Αυτές οι φωτογραφίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τα λοιπά, και ονόματα και όλα τα σχετικά. Εμείς εδώ ραδιόφωνο είμαστε, εικόνα δεν έχουμε. Το μόνο εύκολο να πιάσουμε και να λέμε διάφορα ονόματα και τα λοιπά, και αναλύσεις επί αναλύσεων. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το γεγονός, και μακάρι το άλλο το κορίτσι να βγει από το νοσοκομείο γερό, πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε το πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα, και πρέπει να σκεφτόμαστε, να αρχίσουμε να λέμε αριθμούς. Τόσες αυτοκτονίες το 24, τόσες αυτοκτονίες το 25, έχει νόημα να δούμε το πλαίσιο, να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε, να δημιουργούμε στα παιδιά, δεν λέω στα παιδιά μας, λέω στα παιδιά ως κοινωνία και τα λοιπά, τέτοιες δικλείδες ασφαλείας που και το παραμικρό πρόβλημα να έχουν, να στρέφονται σε ανθρώπους που μπορούν να τα βοηθήσουν. Το λέω όσο πιο κομψά μπορώ. Τώρα τα υπόλοιπα, ότι το κορίτσι και τα λοιπά. Ναι, και τι έγινε, μου έστειλε τη φωτογραφία. Και λοιπόν, γυρίζει το παιδί πίσω. Το διατάφτα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, παιδιά. Εντάξει. Και επίσης αυτή η ιστορία του αναλυτικά, τι έγραφε, το ημερολόγιο, τι έγραφε το σημείωμα, τι είχαν τα κινητά τους, τι δεν είχαν τα κινητά. Ναι, έχει συμβεί μια τραγωδία. Και πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό. Και επίσης, γιατί ακούμε πολλά η νεολαία και σύγχρονη νεολαία και σύγχρονη νεολαία, να σκεφτούμε σε τι περιβάλλον μεγαλώνει. Όχι σε ποια περιβάλλοντα στο σπίτι, σε τι περιβάλλον, σε ποια περιραίουσα ατμόσφαιρα μεγαλώνει αυτή η νεολαία. Έτσι. Σεβασμός και τίποτα άλλο. Επίσης, επειδή μου στείλατε πώς το λένε, το άλλο ζήτημα με την Κρήτη, με αυτό το ανεκδίγητο τον τύπο, ο οποίος είμαι μόλις συνέλθει, λέει η γυναίκα μου, θα τα πει μόνη την αλήθεια. Προφυλακίστηκε λοιπόν αυτός ο 30χρονος, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται, 30χρονος είναι ο σύζυγος, υποτίθεται, ναι. Και επίσης το είπα και προχθές και το λέω και σήμερα. Όταν βλέπουμε κάτι που συμβαίνει και που είναι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, βλέπουμε ότι υπάρχει, να το πω πόσο πιο απλά, ενδοοικογενειακή βία, γιατί όλοι μετά βγαίνουν και λένε το ξέραμε, το βλέπαμε, και τι κάνεις, πώς προσεγγίζεις, πώς βοηθάς, πώς προστατεύεις. Το πιο απλό πράγμα, σε ανθρώπους, σε συστήματα, σε δομές που μπορούν να προστατεύσουν τους ανθρώπους που δέχονται βία. Και τα υπόλοιπα το ξέραμε, αλλά και λοιπόν, το εγώ ξέρω τι γίνεται, το τάδε εκεί, και που το ξέρω τι αλλάζει. Και αυτά, κλειστές κοινωνίες, και είμαστε μικρή κοινωνία, είμαστε κλειστή κοινωνία, σοβαρά. Στην κλειστή κοινωνία σκοτώνεις το ξύλο. Κατάλαβα. Ξέρουμε πού κουνάει τι,
ποιος μπαίνει στο σπίτι, ποιος βγαίνει από το σπίτι, ποιος πήγε εκεί, ποιος δεν πήγε εκεί. Αυτά τα ξέρουμε. Τι συμβαίνει απολύτως δεν μπορεί να είσαι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν μαθαίνεις, δεν βλέπεις. Σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Εντάξει, δεν ξέρω, μερικές φορές λέω πώς βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, πώς έχουμε έρθει, με τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας μας. Βλέπετε τώρα τι μου κάνετε. Εγώ θέλω να πω για την Eurovision και εσείς μου λέτε τα δύσκολα. Θα μου πεις. Νομίζω όχι. Θα γίνει δίκη, υποθέτω. Εσύ πώς το έχεις στο νου σου, ότι... Γιώργο, καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Δεν είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά. Πόσα περιστατικά ακούμε για άσκηση βίας. Σαν να μην συμβαίνει. Φυρίζουμε διάφορα. Και μετά, συνέβη και αυτό. Έλα. Δεν το ξέρεις ότι συμβαίνει. Πρέπει να φτάσεις στο σημείο αυτό. Λοιπόν, είναι για 53. Μισό λεπτό να σας πω τώρα. Βλέπετε ότι προσπαθώ τη δεύτερη ώρα να αλλάξω λίγο το κλίμα, για να είμαστε πιο, λίγο πιο χαλαροί. Αλλά είστε κι εσείς, είμαστε κι εμείς με ευαισθησίες περίεργες. Στην άλλη μας ζωή, παιδιά, πρέπει να γεννηθούμε ανέστη. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Τίποτα. Δεν μας απασχολεί, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είναι ο δεύτερος συμμετελικός της Eurovision, παιδιά. Με 18 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση. Ανάμεσά τους Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουκρανία. Η Κύπρος διαγωνίζεται σήμερα. Και βεβαίως η κορύφωση του διαγωνισμού το Σάββατο στις 16 του μηνός. 25 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή για να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Και φέτος συμμετέχουν συνολικά 35 χώρες. Είναι αριθμός μειωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, διότι έχουμε ζητήματα με το Ισραήλ και κάποιες χώρες αποχώρησαν. Και τέλος πάντων, τώρα να πω στη διαδικασία να πω στοιχήματα και τα λοιπά, εμείς δεν είμαστε τέτοια εκπομπή. Αλλά να δούμε σήμερα και το άλλο, το δεύτερο ημιτελικό και προχωρούμε. Επίσης, από το θυμήθηκα, επειδή βλέπω εδώ κάτι στο διαδίκτυο, κάτι κείμενα που κατακεραυνώνουν τη διοργάνωση και το πανηγυράκι και το α και το β. Δεν υποχρεώσει κανείς κανέναν να το δει πρώτον. Δεύτερον, πώς να το πω, παιδί μου, δεν είπε κάποιος ότι η Eurovision είναι δεν ξέρω τι, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Και επίσης, για να πω το πιο απλό, ότι η τηλεθέαση, που δεν μου αρέσουν τα λέω αυτά, αλλά εντάξει, γιατί βλέπω εδώ κάτι κείμενα ότι ήρθε με το Eurovision, έχουμε καταστραφεί πολιτισμικά. Μέχρι και 70% έφτασε. Όχι γιατί περιμένουν να δουν κάτι extreme, να ακούσουν τραγούδια. Να δουν ένα, πώς το λένε, μία εκδήλωση. Κακό είναι. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 να περάσουμε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν αναμένεται να κυριαρχήσουν στο διπλωματικό bras de fer μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Κινέζικο τάνκερ μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και αγκυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν κοντά σε περιοχή αυξημένης ναυτικής επιτήρησης από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που διέρχεται από την περιοχή μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης. Όπως δήλωσε, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν δημοσιεύματα περί μυστικής επίσκεψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για συνάντηση με τον Πρόεδρο των Εμμυράτων εν μέσω έντασης με το Ιράν. Ο Σπρίντινγκ είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία, εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Άχεν της Γερμανίας, όπου θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα θα παραστεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς ακύρωσε τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η Δάπνου Δουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,6%, τρίτη την ΠΑΣ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% έναντι 11,13% της Δάπνου Δουφουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,5% και ΠΑΣ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Fed.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Ξημέρωμα 5ης 14 του μηνός. Πάγει αυτός μη σχέση. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: ευρωπαϊκά μονοπάτια.
1: Πες μια καλημέρα, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τη φίλη μας η Μάχη. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Φρέσκος, ολόφρεσκος. Βασίλης Καράς, Αντώνης Βαρδής. Μια γυναίκα.
2: Μια αγάπη.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε

Να πω και χρόνια πολλά στον αέρα, στην καλή μου φίλη την Ελένη τη Φιλίνη, η οποία εμφανίζεται και στο μαγεμένο αυλό μου, φαίνεται κάπου εκεί, έτσι το λένε το μαγαζί. Χρόνια πολλά, φιλενάδα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Αφιέρωνε λέει σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος αφιέρωνε και αυτός σε όλη την ραδιοπαρέα, στο φεγγαριού την αγκαλιά.

με την ώρα με Κώστα Καφάση. Και η ώρα της φωτιάς. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι.